μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 5.

έστειλε η μαμά χαβιάρι μες στο τάπερ. Λέει ο μπαμπάς να πας να γίνεις ράπερ.

Ρέντιο στο Παρπασταύρο. Μου λέει να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Βεβαίως αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου 2026, με το Λάζαρο Καραγιάννη να μας οδηγεί σε αυτή την πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή. Αύγουστος είναι, μην το ξεχνάτε, έτσι, γιατί έχουμε ξεκινήσει από αυτήν την εβδομάδα περίπου σε μια κανονικότητα όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν ξεκινήσει οι ενημερωτικές εκπομπές, έχουν ξεκινήσει τα πρωινάδικα, έχουν ξεκινήσει όλα. Λίγο η σχετική άνεση στους δρόμους της Αθήνας μας λέει ότι ακόμα έχουμε καλοκαιράκι και βεβαίως οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, από σήμερα φαίνεται υποχωρήσει σιγά σιγά, αλλά το κλίμα και την θερμοκρασία την έχουμε και σε αρκετά πολιτικά ζητήματα και ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, που φαίνεται ότι εδώ είναι το μεγάλο αγκάθι και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, διότι αυτή η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, που έτσι έβαλε τίτλο «Ήρεμα νερά», φαίνεται ότι κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι και δεν ξέρουμε και τι κυματισμούς θα προκαλέσουν το επόμενο διάστημα. Διότι από τη μία πλευρά έχουμε την ελληνική στάση όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και με δηλώσεις αλλά και με κινήσεις της κυβέρνησης, αυτό το φοβερό δίδυμο για τη χώρα, Γεραπετρίτη Μητσοτάκη, και δεν βάζω τυχαία πρώτο το Γεραπετρίτη, αυτός ουσιαστικά κυβερνά, μην τρέφεται αυταπάτες, έτσι. Και από την άλλη πλευρά η ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας. Και αν θέλετε είναι και το καθοριστική σημασίας ζήτημα, καθότι και αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επένδυε όλο το προηγούμενο διάστημα στο ότι δήθεν τάχα μου ο Ερντογάν είναι απομονωμένος, έχει οικονομικά προβλήματα, είναι γερασμένος, ενίοτε υπήρχαν και δημοσιεύματα περί προβλημάτων υγείας, αλλά φαίνεται ότι όποια προβλήματα και αν αντιμετωπίζει ο Ερντογάν, εκείνο το οποίο δεν έχει ξεχάσει να κάνει και το κάνει καλά είναι το παζάρι. Και βεβαίως να δημιουργεί συνθήκες που οδηγούν σε de facto καταστάσεις που ευχόμαστε να κάνουμε λάθος. Γιατί μια de facto κατάσταση είναι αυτή που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο και ουσιαστικά αυτά περί γαλάζιας πατρίδας και τα λοιπά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έχουν ανοίξει την όρεξη στον Ερντογάν, λόγω και της απροθυμίας της ελληνικής κυβέρνησης να θέσει το ζήτημα εκεί που πρέπει και που πρέπει να το θέσει. Επειδή έχουμε μία πορεία εδώ και 7 χρόνια περίπου διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, αλλά και πριν τα 7 χρόνια είχαμε μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι ο Μητσοτάκης έχει εγκαταλείψει την πολιτική που ουσιαστικά έβαζε κάποια χαλινάρια στον Ερντογάν. Θα θυμόσαστε, για να καταλάβετε αυτό που θέλω να πω ή και να το θυμίσω αν θέλετε, ότι όταν η Τουρκία δεν είχε θέσει ούτε ζήτημα γαλάζιας πατρίδας, ούτε ζήτημα καλωδίων, ούτε ζήτημα, αλλά προσπαθούσε να δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά της ΑΟΣ και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, με τις παραβιάσεις τότε που έκανε στην Κύπρο, που παραβίαζε συνεχώς, παρενοχλούσε στις κυπριακές, στα οικόπεδα των κυπριακών ΑΟΣ και τα λοιπά, τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τα αναγκαία διαβήματα κοτζιάς, έτσι μην ξεχνιόμαστε, και βεβαίως η κυβέρνηση με τον Τσίπρα τότε πρωθυπουργό ζήτησαν και είχαν ευήκο αότα στην Ευρώπη για κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας. Και πάρθηκαν μέτρα με κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε στη συνέχεια ο Μητσοτάκης και όχι μόνο δεν εφήρμοσε αυτά τα μέτρα εναντίον της Τουρκίας που είχε αποφασίσει η Ευρώπη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έβαζε και τον Μπέτσα τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο να μας λέει το περιβόητο, θα πάρουμε μέτρα οι κυρώσεις στην Τουρκία που θα δαγκώνουν. Ναι, τα θυμόσαστε. Τα θυμόσαστε αυτά. Πού φτάσαμε σήμερα? Όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν οι τότε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε τέτοια προκλητικότητα από την Τουρκία και να μην συζητά καν η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά με τα τελευταία, τα οικόπεδα, τα θαλάσσια πάρκα, τις θαλάσσιες ζώνες, να μην τολμά, μιας και είναι και ευρωπαϊκή, αν θέλετε, οδηγία και κατεύθυνση, να πάει στην Ευρώπη και να ζητήσει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Και αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία εμάς οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις, οι εσωτερικές ανακατατάξεις εδώ στο πολιτικό σκηνικό, ίσως μας στερούν χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Αλλά είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα η εξωτερική πολιτική της χώρας. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από εκεί και κάτω ουσιαστικά άλλαξε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, τα έχουμε ξαναπεί, από μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική πήγαμε στην πολιτική να στηρίζουμε τα φασιστάκια του Ζελένσκι, να στηρίζουμε τον γενοκτόνο Νετανιάχου και βεβαίως να έχουμε παραχωρήσει γη και είδωρ στους Αμερικανούς. Τόσο απλά. Και ξέρετε, όποιος τολμήσει και μέσα στην κυβέρνηση και μιλήσει για αυτά τα ζητήματα, βρίσκεται εκτός. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία το ότι παραιτήθηκε τελικώς από σύμβουλος του Προέδρου της κυβέρνησης ο διεθνολόγος ο Σωτήρης ο Σέρβος. Σωτήρης ο Σέρβος είναι καθηγητής βεβαίως διεθνών σχέσεων κτλ. Καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Πέρασε και ένα φεγγάρι από το Πασόκος σύμβουλος και τα λοιπά, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία πρόσφατα, διορίστηκε σύμβουλος πρωθυπουργού, όμως οι δηλώσεις του και με την επικριτική του τοποθέτηση σχετικά με το Τραμπ φαίνεται ότι του έδειξαν την πόρτα της εξόδου, παραιτήθηκε χθες και δοθεί σε αυτής της ευκαιρίας η κυρία Δούρου λέει ότι δεν μπορεί εν μέσω τουρκικής προκλητικότητας με αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και με συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη, η παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρβου από τη θέση του Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Πρωθυπουργού να δημιουργεί, είναι λογικό να δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Και βεβαίως θέτει αρκετά ζητήματα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ξεκινώντας βεβαίως με την παραίτηση Σέρβου. Μήπως, λέει η κυρία Δούρου, έχει να κάνει με αντικρουόμενες απόψεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο, παραδείγματος χάρη για τη στάση έναντι της Τουρκίας, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, ή όταν τα δήθεν ήρεμα νερά στο Αιγαίο αποκαλύπτονται ως αυτά που είναι στην αλήθεια προπαγάνδα του Μεγάλου Μαξίμου. Έτσι, ό,τι και αν ισχύει, λέει η κυρία Δούρου, η παραίτηση Σέρβου φέρνει στο προσκήνιο την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση ασκεί την εξωτερική πολιτική όχι με όρους συμφερόντων της πατρίδας μας, αλλά ψηφοθυρικούς κομματικού ωφέλους. Όρους κατώτερους των σημερινών κρίσιμων περιστάσεων που απαιτούν συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση βρίσκει ένα τρόπο να ξεγλιστρά μέσα από αυτά και από αυτή την κριτική, επιτιθέμενη μέσω του δία του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στους πατριώτες, έτσι δείχνοντας βεβαίως Σαμαρά και όχι μόνο. Θα είναι λοιπόν ένα κρίσιμο διάστημα το επόμενο, διότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας και η στάση της ελληνικής κυβέρνησης νομίζω ότι δεν μας προειδάζουν για κάτι το οποίο θα είναι, θα παραπέμπει στα ήρεμα νερά. Η δήλωση του Γεραπετρίτη τελευταίες μέρες, τελευταία 24 ώρα, ότι αν χρειαστεί για το καλώδιο θα στείλουμε και φρεγάτες, θα στείλουμε και F-16, γιατί δεν το κάναμε τόσο καιρό στην Κάσου, γιατί δεν το κάναμε? Εδώ έχουμε συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Τώρα η Τουρκία δεν είναι ανάγκη να πετάει τα ακριβά μαχητικά αεροσκάφη. Επειδή έχει κάνει προόδους στα drones, αρχίζει και εξαπολύει το ένα πίσω από το άλλο. Εμείς τι κάνουμε? Πώς αντιδρούμε? Παίρνουμε τους Patriot από την Κάσο για να τους πάμε στην Κρήτη και ενδεχομένως και κάπου αλλού, για να προστατεύσουμε τι? Τις αμερικανικές βάσεις από τις απειλές των Ιρανών. Αλλά τους Patriot στη Σαουδική Αραβία τους έχουμε εκεί. Αντί λοιπόν να φέρει τους Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να τους πάει στην Κρήτη ή όπου αλλού θέλει εντός ελληνικής επικράτειας, παίρνει από την ελληνική επικράτεια, δηλαδή από την Κάσο, για να τους πάει στην Κρήτη, από την Κάρπαθο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν, μην πάμε στα παλιά πάλι να τα θυμηθούμε, ότι εδώ έχουμε μια προβληματική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν αυτό το ζήτημα θα επιταχύνει τους για να πάμε σε εκλογές νωρίτερα από ό,τι παραπέμπει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο τελευταίο διάστημα, αλλά φαίνεται πως ο Απρίλης είναι ο μήνας των εκλογών, έτσι τουλάχιστον όπως δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, πέραν από αυτά τα ζητήματα, έχουμε βεβαίως το πολιτικό σκηνικό που παίρνει φωτιά στην κυριολεξία, διότι έχουμε πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Έχουμε παραδείγματος χάρη στην αφετηρία νέα κόμματα τα οποία ξεκινούσαν με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το κόμμα Καρισιανού φαίνεται ότι ξεφουσκώνει με γρήγορους ρυθμούς, απίστευτους ρυθμούς. Φάνηκε η απειρία της κυρίας Καρισιανού και η αδυναμία να διαχειριστεί πολιτικά ζητήματα. Έχει προσδεθεί, περίμεναν όλοι, έχει μια προοδευτική αν θέλετε κατεύθυνση, αλλά πολύ γρήγορα μας προσγείωσε με τις πρώτες τις δηλώσεις, θυμόσαστε, που έκανε, ότι εδώ πρόκειται για μια δεξιά αν θέλετε παραλλαγή, με έντονο το στοιχείο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αυτό φαίνεται ότι το κάνουν άλλοι καλύτερα, και ως εκ τούτου αρχίζει πια να ξεφουσκώνει το ζήτημα Καρισιανού και κίνημα των Τεμπών, όπως κάποιοι έλεγαν. Έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου εδώ υπάρχει μια σάφια για το πού θα κινηθεί, και αυτό θα το δούμε μέσα από το πρόγραμμά του. Αυτή η βιάση του να παρουσιάσει το πρόγραμμα το οικονομικό στη Θεσσαλονίκη πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, κατά πολλούς θεωρείται λάθος, υπό την έννοια ότι θα έχει τη δυνατότητα ο Μητσοτάκης να του απαντήσει, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει πια ένα συγκρίσιμο πρόγραμμα στα αριστερά του κυρίου Τσίπρα, και όχι μιας αριστερίστικης ή αριστερής κοπής πρόγραμμα μακριά από κυβερνητισμούς. Είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, είναι ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να υλοποιηθεί και είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το οποίο με προβληματίζει έντονα και το είχα πει εχθές, αλλά σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρηγορότερα από ό,τι πίστευα ή από ό,τι θεωρούσα αρχίζει να δημιουργείται αυτή η κατάσταση με την ακροδεξιά. Δηλαδή, σας έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα, ουσιαστικά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι αυτή η αντιπαράθεση που υπάρχει στο χώρο του προοδευτικού, στο προοδευτικό χώρο, και δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, είναι και το ΠΑΣΟΚ, είναι και άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν ξέρω γιατί δείχνουν ως να έχουν παραιτηθεί, και βλέπω ότι ενώ εμείς ερίζουμε γι' αυτό, η δεξιά και η ακροδεξιά οργανώνονται και κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Από τη μια πλευρά η αναμονή για το κόμμα Σαμαρά, που δεν πρόκειται να κινηθεί έτσι πιο κεντρώα από το Μητσοτάκη, αφήστε το Μητσοτάκη, είναι μια κατηγορία από μόνος του, εντάξει, ξέρουμε τη ροπή του κυρίου Σαμαρά, αλλά βλέπουμε ότι έρχεται στο προσκήνιο ξανά και βλέπουμε να προβάλλεται με πολύ μεγάλη άνεση ο Κασιδιάρης. Είδα τώρα εδώ το πρωί, έβλεπα Sky, που θα μιξοκλαίνε μετά θα αρχίσουν να μιξοκλαίνε, ήδη που παρουσιάζαν τώρα 5 λεπτά ρεπορτάζ για τον Κασιδιάρη, δηλαδή προβολή, δηλαδή ελπίδα έρχεται, οι ίδιοι θα κάθονται αύριο μεθαύριο και θα μιξοκλαίνουν. Ναι, όλοι αυτοί που συμμετέχουν στα πάνελ του Sky. Και θα λένε πω τι μας βρήκε. Ο οικονόμου βλέπω, εκεί ο Πορτοσάλτε, ο Πιταράς. Καλά, ο Πιταράς είναι νεοφώτιστος εκεί. Θα κλαψουρίζουν αύριο μεθαύριο. Α, ο Κασιδιάρης. Μα εσείς τον προβάλλετε. Εσείς τον προβάλλετε. Δύσκολα τα πράγματα. Και ακόμα δυσκολότερα, γιατί το πολιτικό σκηνικό φαίνεται, αντί να ξεκαθαρίζει, να καταπλακώνεται από περισσότερη ομίχλη ασάφειας. Δεν ξέρουμε που θα πάει. Και την ίδια ώρα βεβαίως, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο, ο πολίτης καλείται να βγάλει την μέρα του με αγωνία. Αν τον φτάσουν τα χρήματα, εάν μπορέσει να επιβιώσει γενικότερα, αν έχει δουλειά αύριο, και στην πλάτη του παίζονται διάφορα παιχνιδάκια. Δηλαδή, αν διαβάσει σήμερα, πάνω σχάρι, ξεκινώντας το πρωί, από τις 5 η ώρα, αρχίζω και διαβάζω ότι βρίσκω μπροστά μου για να δω πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Και βλέπω πρωί-πρωί όμως. Θέλετε να σας διαβάσω την είδηση που διάβασα πρωί-πρωί? Αύξηση των κερδών της Motor Oil στα 680 εκατομμύρια. Έλα σηκωρόιδο τώρα, πλήρωνε βενζίνη 2,5 ευρώ, 2 ευρώ, πλήρωνε ρεύμα όσο πληρώνεις, και από τη μια πλευρά η Motor Oil 680 εκατομμύρια κέρδη, από την άλλη ο Μυτιλινέος, από την άλλη ο Λάτσης, και η ζωή συνεχίζεται. Και ανάμεσα σε αυτούς τροχονόμος συμφερόντων ο Μητσοτάκης. Και έρχεται ο Θοδωρικάκος και σε δουλεύει ότι μείωσε τα προϊόντα. Και πραγματικά, παίρνοντας ένα από τα προϊόντα που μείωσε, μείωσε, λέει, την τιμή του ελληνικού καφέ κατά 9 λεπτά. Δηλαδή δεν θα τον παίρνεις 3,5 ευρώ, θα τον παίρνεις 3,41. Δηλαδή το δούλεμα πάει σύννεφο. Και δυστυχώς θα πει κάποιος, έλα ρε φίλε, να μας έχετε ζαλίσει με τα ίδια, με τα ίδια, με τα ίδια, με τα ίδια. Τι θα κάνουμε είναι το πρόβλημα. Βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας. Τι θα κάνουμε όμως? Που και εμείς οι πολίτες, μη δε του ομιλούντος εξερουμένου, πολλές φορές προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τα πράγματα και σύμφωνα με τις επιθυμίες μας, με τις ιδεολογικές μας κατευθύνσεις και αγγυλώσεις πολλές φορές. Και γινόμαστε χειροκροτητές ή επικριτές, έτσι, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Ωραία, χειροκροτούμε ένα κόμμα. Δηλαδή έβγαινε, για να μην πάω κάπου και να μου πείτε ότι είμαι μόνικος. Έρχεται η Καρισιανού και λέει, μάλιστα, δημοσκοπήσεις 15%. Την είδατε? Είδατε πρόγραμμα? 15%. Όταν άρχισε εδώ, σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως η ίδια η Καρισιανού άρχισε να αυτοαποδομείται. Χωρίς να δεις πρόγραμμα, χωρίς να καταλάβεις προς τα που πάει ένα κόμμα, τι συμφέροντα ενδεχομένως εξυπηρετεί, εσύ λες εγώ στηρίζω έτσι. Για σταθείτε. Αυτή την ώρα ουσιαστικά έχουμε ένα Μητσοτάκη που ξέρουμε ποιος είναι, δηλαδή τον αναγνωρίζουν και αυτοί που τον ψηφίζουν, ότι ουσιαστικά παλεύει, ναι, παλεύει για τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά σου λέει θα πέσει και κάνα ψυχείο να το φάμε εμείς. Αυτό εκμεταλλεύεται. Αλλά βλέπεις άλλα κόμματα και μια φανατίλα προς άλλα κόμματα που δεν ξέρεις το πρόγραμμά τους. Δεν ξέρεις πού πάνε. Αυτό εμένα, αν θέλετε, με προβληματίζει από την εξής έννοια. Ότι ένας λαοπλάνος, οποιοδήποτε, θα μπορούσε αυτό τον χώρο, αυτή τη χώρα να τη σύρει όπου γουστάρει. Διότι εμφανίζονται κόμματα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ιδεολογικό στίγμα και σου λέει πάμε μπροστά. Καθίστε ρε παιδιά να δείτε. Καθίστε να δούμε. Να ακούσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι ο γυαλός στραβός. Εμείς αρμενίζουμε στραβά. Γιατί από μια, αν θέλετε, και εγώ το αντιλαμβάνομαι, ανάγκη πια, όχι επιθυμία, ανάγκη να ξεφορτωθούμε αυτό το καθεστώς, αυτή την νοοτροπία Μητσοτάκη. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το λάθος. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αντί να το ξεφορτωθούμε με όλα αυτά που γίνονται, ενδεχομένως να ζήσουμε χειρότερα. Και ξέρετε κάτι, το να είμαι εγώ απέναντι στο Μητσοτάκη ή ο Λάζαρος ο Καραγιάννης ή ένας εργαζόμενος είναι θεμητό. Αλλά αρχίζουν πια και οι επιχειρηματίες, ορισμένοι επιχειρηματίες που δεν ανήκουν σε αυτό τα καρτέλ κτλ., να έχουν σοβαρές ενστάσεις για το που πάει η χώρα και που οδηγεί ο Μητσοτάκης τη χώρα μας.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης

για να δούμε αρκετά θέματα. Θα ξεκινήσω με το Δημήτρη, το φίλο. Μάλιστα, καλημέρα Δημήτρη. Γιάννη καλημέρα και στο κόκκινο. Την αγωνιστική μου καλημέρα. Πάμε και σήμερα δυνατά και ασυμβίβαστα. Αυτό με χαροποιεί, Δημήτρη, ότι μπορεί να έχουμε επιμέρους διαφωνίες, αλλά τουλάχιστον εδώ ξέρεις ότι δεν υπάρχει κανένας κουβαλητής από πίσω. Δεν υπάρχει κανένας επιχειρηματίας, κανένας χορηγός, κανένας λεφτάς. Γιατί, ρε παιδιά, να το πάμε πολύ απλά, έτσι, να το αναλύσουμε λίγο. Ζοριζόμαστε όλοι να τη βγάλουμε. Έτσι. Ακόμα και αν μια επιχείρηση πάει καλά, εντάξει. Πού τα βρίσκουν μερικοί και τα κάνεις εφημερίδα, αφού αυτά είναι μέσα μπαίνουν. Δηλαδή, το να βγάζεις λεφτά από μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν ορισμένα μέσα ενημέρωσης που εγώ θα το πω καθαρά, έστω και αν ξέρω ότι είμαι. Πάνω σχάρι ο Αντένα, ο όμιλος αυτός, είναι ένας μηντιακός όμιλος που δεν στηρίζεται στα καράβια του Κυριακού. Είναι ένας όμιλος ο οποίος φτιάχτηκε, έκανε κινήσεις και στο εξωτερικό, εξαγορές, ταινίες, παραγωγές, και είναι μιας άλλης κατηγορίας μέσω ενημέρωσης. Υπάρχουν άλλοι εφοπλιστές βεβαίως που πουλάνε καράβια για να συντηρήσουν μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν άλλοι επιχειρηματίες που βάζουν λεφτά σε μέσα που είναι ένα χωνευτήρι. Ρουφάει λεφτά. Και έτσι και ο επιχειρηματίας κάθε τέλος του μήνα, αν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν πληρώνονται οι μισθοί και οι υποχρεώσεις. Και αυτό το ζούμε χρόνια τώρα. Χρόνια. Πάνια παλιές εποχές. Οι εκδότες, οι παλιοί και τα λοιπά. Και εκεί, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχεις εστάσεις, αλλά ήξερες ότι είναι μαγαζιά δημοσιογραφικά. Τώρα, υπαρθμόν ένας παράγοντας για να υπάρξει μέσω ενημέρωσης δεν είναι να κάνει μια έρευνα, αγοράσει, τι λεφτά θα πιάσουμε, τι κινήσεις θα κάνουμε. Όχι, ως επιχειρηματίας είναι πίσω. Και μέχρι που έχει όρεξη ο επιχειρηματίας να πληρώνει, καλά είναι. Αλλά μόλις ο επιχειρηματίας κάνει τη δουλειά του ή κάτι στραβώσει, κλείνει το μέσο. Και έχουμε δει παραδείγματα και στο προσφατότατο παρελθόν. Κανάλι που όλοι λέει, α, το κανάλι που εκφράζει τις θέσεις της αριστεράς. Οπ, κέρτο. Λουκετάκι. Όξο όλοι. Γιατί οι ίδιοι επιχειρηματίες είχαν και ένα δεξιό μαγαζί. Πολύ απλά. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, αν ουσιαστικά δούμε τον χάρτη των μέσων ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέσο χωρίς χρηματοδότη τσόντα από πίσω. Λεφτά. Εξαιρώ, όπως είπα, και ενδεχομένως να αδικώ κάποια μέσα, αλλά από τα, ξέρετε, της πρώτης γραμμής, τον Αντένα, γιατί θεωρώ ότι έχει κάνει μια επένδυση στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και μπορούν να σταθούν αυτά τα μέσα με έναν, ας το πούμε, αυτοχρηματοδοτούμενο τρόπο. Και ο Sky θα μπορούσε κανείς να πει. Άσε που για το Sky, αν μιας και δεν πέφτει λόγος, αλλά από την άποψή μου, ότι ο Sky θα μπορούσε να δέρνει, που λένε. Το άλλο δεν το λέω. Και τώρα έχει μια προθιά. Αλλά με νομίζω ότι αν μπορούσε να ανοίξει με μεγαλύτερο πλουραλισμό κάποια πράγματα, και δεν τους έχει ανάγκη ο Αλαφούζος. Και απορώ. Ο Αλαφούζος δεν τους έχει ανάγκη. Θα μπορούσε να είναι ένα μέσο ή ένας όμιλος που πραγματικά θα πετούσε. Τέλος πάντων. Εντάξει, εμείς καλό στο μουστάκι. Τώρα δεν σας λέμε. Εγώ στο ζήτησα να είναι τσιγκελωτό. Εσύ μου το κάνεις το άλλο που πάει προς τα κάτω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τα θυμάσαι αυτά τα μουστάκια που κατέβαινε κάτω, έτσι, ουρά, έπεφτε η ουρά, σαν

του Ποντικού προς τα κάτω. Υπάρχουν και τα άλλα, τα τσιγκελωτά. Και τα βάφεις και μαύρα, ακόμα και αν είσαι 80 χρονών. Παναγία. Πάμε στα μηνύματα, επανερχόμαστε. Λοιπόν, ο Δημήτρης σήμερα μου στέλνει και καφέ και γλυκό, αλλά σε φωτογραφία. Εντάξει. Και κερασάκι από πάνω. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Νίκος, ο γιατρός μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νίκο. Η Χριστίνα. Καλημέρα στην παρέα του Κόκκινου και σε σένα. Γιάννη, έχουμε φτάσει στα πρόθυρα της τρέλας. Δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη ζουν αυτά τα όντα της πολιτικής, αλλά εγώ πρέπει να βγάλω πέρα, να τα βγάλω πέρα με 800 και αυτοί οι μπλε να κάνουν 300 ευρώ αύξηση. Γιατί, ρε φίλε, τους τα χρωστάμε? Μιλάει για την αύξηση που έδωσε ο Τασούλας. Λέει, δικό μου μαγαζί είναι η Προεδρία, πάρε 300 ευρώ κάθε εργαζόμενο στο μήνα. Γιατί έτσι γουστάρω. Αυτή είναι. Χριστίνα, μην τρέφεις αυτά πάτες. Αυτή είναι. Λοιπόν, αν το άλλο, σε όλα τα κανάλια να έχει από Ελλάς και από ΣΥΡΙΖΑ, με το ζόρι βλέπω έναν. Α, έτσι είναι. Έτσι είναι. Βλέπει, εγώ βλέπω εικόνα. Αυτό που με σώζει είναι ότι με εξοργίζει μόνο η εικόνα και τα μούτρα μερικονών που βλέπω στα κανάλια εδώ και δεν τους ακούω. Αυτό με σώζει. Τους βλέπω μόνο. Πρωί-πρωί ο Σκάι, τι θα πει ο Κασιδιάρης. Και μετά θα με ξοκλαίνει οι ίδιοι. Χριστίνα, οι ίδιοι θα κλαίνε. Οι ίδιοι που τον παρουσιάζουν τώρα και τον αβαντάρουν, οι ίδιοι είναι που θα με ξοκλαίνε. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σύντροφοι. Λίγο ακόμη κουραστήκαμε. Υπομονή και αγώνα. Υπομονή και αγώνα. Έχουμε πολύ αγώνα. Γιατί θα σας το πω, μην απογοητεύσω μερικούς ιδίως νεοοπαδούς. Εάν νομίζετε ότι πάμε εκλογές, είτε Απρίλη είτε Μάη και καθαρίσαμε, κάντε λάθος. Έτσι όπως είναι το σκηνικό και χωρίς να δούμε κάτι συνταρακτικό να συμβαίνει, εκλογές. Θα μπούμε σε μια διαδικασία, εκτός πια κι αν η Διαμαντοπούλου κάνει το θαύμα της, και οι υπόλοιποι εκεί, ο Γερουλάνος και τα άλλα παιδιά με τον Ανδρουλάκη, και δώσουνε συγχωροχάρτη στο Μητσοτάκη και η δεξιά βρει ένα άλλο επικεφαλής και κάνουν μια συγκυβερνησάρα. Εγώ δεν θέλω να σκεφτώ άλλη συγκυβέρνηση. Δεν θέλω. Θα ήθελα να είναι προοδευτική, αλλά για να τα πάρουμε με τα... Εσείς που παρακολουθείτε, εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις μπορούν να ανατραπούν. Αλλά εγώ σας φέρω ένα άλλο ενδεχόμενο. Έρθει πρώτο κόμμα, υποθέσεις κάνουμε, μην το παίρνετε τις μετρητής. Έρθει πρώτο κόμμα, το κόμμα Τσίπρα. Λέμε. Με ένα ποσοστό κάτω από 25%. Που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκεί στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί. Με ποιο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση ο Τσίπρας? Και θέτω αυτό το ερώτημα επειδή έχουμε βγει όλοι στα κάγκελα και εγώ ακόμα. Θα μπορέσει ο Ανδρουλάκης ή το Πασόκ να κάνει κόμμα με τον Τσίπρα? Κατηγορηματικά σας λέω όχι. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι είναι τα φόπλα κάτω το Πασόκ. Κάνει τέτοιους υπολογισμούς? Ναι, κάνει. Ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη συγκυβέρνηση με τον Σαμαρά. Είναι ο ίδιος ο Σαμαράς με τον Τσίπρα? Όχι, αλλά επειδή ακριβώς είναι πιο συγγενικός ο χώρος ιδεολογικά, ενδεχομένως η ζημιά που θα υποστεί το Πασόκ να είναι μεγάλη. Το αφήνω αυτό το σενάριο. Πάμε σε ένα άλλο σενάριο. Βγαίνει πρώτος ο Τσίπρας με κάτω από 25% και τα λέω αυτά για τον πόνους και τα λοιπά. Και έχει μπει και στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα μεγάλο ποσοστό. Θα συγκυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ το άδειο πουκάμισο αυτόν που έχει κλείσει ιστορία του? Γι' αυτό τα μεγάλα λόγια καμιά φορά δικαιολογήστε και τη δική μου, αν θέλετε, ζέση, το δικό μου πάθος, γιατί δεν μπορώ να ακούω
από πρώην συντρόφους ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκτισε τον κύκλο του, είναι ένα άδειο πουκάμισο. Και αν αύριο είναι στη Βουλή, και αν αύριο εσύ είσαι πρώτο κόμμα, δεν θα συγκυβερνήσεις. Δεν θα θέλεις να κυβερνήσεις. Τώρα δεν θέλει πρώην συντρόφους στα ψηφοδέλτια. Εγώ θα έλεγα ότι πολλοί από αυτούς που έχουν ανεξαρτοποιηθεί ενδεχομένως να θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα αρχίσουν να καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια, που κατά την άποψή μου ήδη υπάρχει διεργασία. Εντάξει, για να τα δούμε λοιπόν, να δούμε πόσο ρευστό είναι το σκηνικό, το πολιτικό. Άρα λοιπόν, Φίλιππε, με το εκλογές δύσκολο να καθαρίσουμε μια και έξω. Ο Βασίλης, καλημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να βρει την περπατησιά του. Καλή δύναμη με Γιάννη και να ευχηθούμε τα γνωστά να σώσουμε και τα γραφεία και τις οργανώσεις για το καλό των πολλών που τις έχουν ανάγκη. Ξαναπέστρο, Βασίλη. Θα πρέπει άμεσα να αρχίσει η δουλειά από τα κάτω προς τα πάνω. Να ξαναδούμε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργούν, να αρχίσει πια η ζήμωση με τον κόσμο. Είναι απογοητευτικό, πάνω σχάρι, και θα το πω. Ένα από τα δυνατά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό στο Καπανδρίτη. Υπήρχε ένας πυρήνας από συντρόφους που κάθε βράδυ βρέξει, λιάσει, χιονίσει, στις 7 ήταν εκεί. Να πιούν τον καφέ τους, να πιούν το ποτό τους, να πιούν το νερό τους, και γινόταν ζήμωση. Ήρθε το κόμμα Τσίπρα, εκεί οι σύντροφοι θεωρούν ότι έτσι θα δοθεί λύση. Συνέβαλε τα μάλα που λένε εκεί και ο Καραμέρος, Ανατολική, Αττική και τα λοιπά, Βόρειο-Ανατολική, και τα γραφεία προχθές που πέρασαν λιστά. Λογικό είναι. Γιατί ήταν γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και είχαν μια τεράστια φωτογραφία του Τσίπρα. Είναι απογοητευτικό. Εγώ θα προτιμούσα να υπάρχουν αυτά τα γραφεία, ακόμα κι αν υπήρχε αυτή η κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να ξανά ξεκινήσει. Έτσι. Και νομίζω ότι ο απλός κόσμος θα καταλάβει αργά ή γρήγορα ότι δεν έχει να χωρίσει τίποτα. Τα παιχνιδάκια εξουσίας είναι αυτά που δηλητηριάζουν, αν θέλετε. Πάμε στον Γιάννη. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τι γίνεται με τον Φάμελο, αυτόν που λιβάνιζες? Ρε παιδιά, συνέλθετε λίγο. Δηλαδή, έλεος πια. Έλεος. Παρέδωσε την έδρα του. Αυτός δεν ήταν που ζητούσε την επιστροφή των εδρών σε αυτούς που φεύγουν? Με την άλλη τη Γεροβασίλη, τι γίνεται με αυτή? Υψηλό ήθος και από αυτήν και από τον Τσίπρα. Και αν εσύ είσαι τώρα προβοκάτορας, θες να με βάλεις να φωνάζω? Δεν θα φωνάζω. Κοίταξε, είναι πολύ απλό το πράγμα. Ο πρώτος που εκτίθεται, θα επαναλάβω αυτό που είπα χθες, στην τελευταία κεντρική επιτροπή, ναι, αυτόν που λιβάνιζα εγώ, Γιάννη, στην τελευταία, σε όλες τις κεντρικές επιτροπές, ήμουν επικριτικός προς τον κύριο Φάμελο. Ήξερα που θα τα πω. Στα όργανα του κόμματος. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή, λοιπόν, ασκώντας κριτική για τη στάση του κύριου Φάμελου, απευθυνόμενο σε αυτό, του είπα: κύριε Φάμελε, και μάλιστα από κάτω με κάποιοι μου λένε σύντροφο, γιατί δεν το λες σύντροφο? Λέω: να τον πω σύντροφο. Σύντροφε Φάμελε, λοιπόν, αν κάποιος εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα που συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή του κόμματος πρέπει να νιώθει προσβεβλημένος από τη συμπεριφορά του Τσίπρα, είστε εσείς. Ο μόνο, αν ένας είναι προσβεβλημένος, είστε εσείς. Ο κύριος Φάμελος φαίνεται δεν το κατάλαβε ή δεν θέλει να το καταλάβει. Για την κυρία Γεροβασίλη, τι να πω, το ίδιο ισχύει.
Αν κάποιος πρέπει να αισθάνεται προσβεβλημένος από τη στάση της Γεροβασίλη, είναι καταρχήν η ίδια η Γεροβασίλη και δεύτερον ο Τσίπρας. Διότι η Γεροβασίλη είναι η σημαία του, ήταν η σημαία του Τσίπρα μέσα στο κόμμα. Δηλαδή έβλεπες Γεροβασίλη στην Κεντρική Επιτροπή και έβλεπες σαν να ήταν ο Τσίπρας. Δηλαδή δεν ερχόταν σε ένα-δύο κεντρικές επιτροπές, αλλά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το εάν θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, ήταν εκεί η κυρία Γεροβασίλη και ψήφισε. Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας λέει παρετηθείτε γιατί είστε άδειο που κάμισο, γιατί και όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί παρετούμενος, κυρία Γεροβασίλη δεν παρετείται. Αλλά θα είναι μάλλον η μόνη σίγουρη στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα. Τώρα ποιος προσβάλλεται, εγώ? Αυτοί μεταξύ τους. Που δεν είναι ικανοί ούτε να τηρήσουν αυτά που λένε. Για το Φάμελο είναι μια ξεχωριστή ιστορία, παιδιά. Ο Φάμελος θα περάσει στην πολιτική ιστορία ως ένα αρνητικό παράδειγμα. Πρόεδρος κόμματος λέει παρετούμε. Προσέξτε, γιατί εδώ βλέπουμε μια ομοιότητα με τον Τσίπρα. Λέει ο Φάμελος παρετούμε, αλλά παραμένω βουλευτής και ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής παρέμεινε, ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτοποιήθηκε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα στον κόσμο, δεν υπάρχει. Ο Φάμελος θα σηματοδοτεί κάτι συγκεκριμένο. Που βλέπω την ομοιότητα με τον Τσίπρα. Αν θέλετε από εκεί για μένα ράγισε το γυαλί. Που βγαίνει ο Τσίπρας μετά τις εκλογές του 23 και το Βατερλό. Έτσι. Και λέει είμαστε εδώ, συνεχίζουμε και από δύο μέρες παρετείται. Τι μεσολάβησε. Θα μάθουμε ποτέ. Ξέρουμε. Αλλά θέλουμε να το ακούσουμε από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορείς να λες στον κόσμο που αγωνιά από κάτω είμαι εδώ, θα δώσουμε τις μάχες και σε δύο μέρες αλλάζεις. Όπως ο Φάμελος. Προβοκάτορα Γιάννη, την έκανες τη δουλειά, τη δουλίτσα σου πρωί πρωί. Για να πούνε πάλι ότι κοίτα τον ο αιμονικός. Η Θάλια. Βενεζουέλα, πάνω από 6.500 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί 2 μήνες μετά το διπλό σεισμό. Και πόσα άλλα δεν μαθαίνουμε δυστυχώς, Θάλια. Λοιπόν, η Κατερίνα. Όταν η πλειοψηφία των πολιτών ψηφίζει το ίδιο με τους εφοπλιστές, το πρόβλημα το έχουν οι πολίτες που είναι πολιτικά αγράμματοι. Εγώ θα πω ανεκπαίδευτοι, με την έννοια το ότι αφού το βλέπεις ρε φίλε, το βλέπεις, ας το πάθος στην άκρη και έλα, δες την πραγματικότητα. Γιατί αν το βλέπαμε έτσι, τα πράγματα σήμερα θα ήταν αλλιώς. Παθιαζόμαστε όλοι, και εγώ. Και χάνουμε την ουσία. Δηλαδή στηρίζω ένα κόμμα χωρίς να ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμά του. Στηρίζω ένα κόμμα και λέω α, θα σου πω αργότερα, όπως οι Καρισιανοί. Δηλαδή αυτό είναι πιο, όχι μόνο οι Καρισιανοί, και άλλοι το κάνουν, αλλά οι Καρισιανοί ήταν πιο, δεν λέω το πρόγραμμά μου για να μην το αντιγράψουν. Αλογοσκούφης 1998. Τα ίδια λέει. Τες ανοησίες έλεγε ο Λοσκούφης. Δεν λέμε το πρόγραμμά μας για να μας το αντιγράψετε. Όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν σαν αντιπολίτευση. Εντάξει. Βρίσκουν και τα κάνουν. Η Βασιλική. Καλημέρα σας. Το 36% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κυβερνήσει θεωρείτε πως το πήρε επειδή οι ψηφοφόροι είχαν αναλύσει το πρόγραμμά του? Είστε πολύ εκτός πραγματικότητας. Ο κόσμος και ειδικά ο κόσμος αριστεράς ψηφίζει με το θυμικό. Απλά τότε τον λέγατε ηγέτη, τώρα τον λέτε λαοπλάνο. Ο κόσμος θέλει ενότητα του χώρου και δεν τον ακούτε. Μ' αρέσει η προσέγγιση που κάνετε, αλλά έχει μερικές αδυναμίες. Όταν ο κόσμος ψήφισε 36% το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να πάμε, ναι, υπήρχε ένα πρόγραμμα που έλεγε φτάνει πια τα μνημόνια. Το ξέχασες? Το ξέχασες, Βασιλική? Με τα μνημόνια δυναστεύονταν αυτός, δυνάστευαν αυτό το λαό.
Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Βεβαίως του αναγνωρίζουμε το ταλέντο του στην πολιτική. Και υπόσχεται να βάλει ένα τέλος σε αυτά τα μνημόνια. Ήρθε το δημοψήφισμα. Τεράστιο ποσοστό. Ήρθαν οι δεύτερες εκλογές. Τεράστιο ποσοστό. Γιατί είχε ένα αφήγημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να βάλω τέλος σε αυτό που υφίσταται η χώρα μου. Είχε πρόγραμμα λοιπόν. Και το πρόγραμμα εκείνης εποχής ήταν ένα. Τέλος σε αυτή την περίοδο λιτότητας. Το κατόρθωσε. Κατά την άποψή μου, ναι. Έφαγε τα μούτρα του. Ναι. Έκανε όσα υποσχέθηκε. Όχι. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό, αν θέλετε, επιχείρημα. Είχαν αφήσει μια χώρα, λέει, λατημένη, και αυτό που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 υλοποιήθηκε, παραδίδοντας μια χώρα εκτός μνημονίων, μια χώρα με απόθεμα 37 δισεκατομμύρια. Συμφωνούμε σε αυτό? Δεν ψήφισε λοιπόν με το θυμικό ο κόσμος. Και δεν ήταν ο κόσμος αριστεράς που ψήφισε τον Τσίπρα. Γιατί αυτό το λάθος κάνετε. Ήταν ο κόσμος, και αυτό πρέπει να κοιτάξει η αριστερά και σήμερα. Τον κόσμο που είναι εγκλωβισμένος, φοβισμένος, να τον βγάλει μπροστά. Ενότητα. Χαίρο πολύ, Χαιρόπουλος. Ποιος δεν θέλει την ενότητα? Ποιος βγήκε και είπε ότι ο υφιστάμενος ΣΥΡΙΖΑ είναι άδειο που κάμισο, τελειωμένος, δεν θέλω στελέχη, αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να δώσει λύση? Εγώ τα είπα. Όταν λες αυτά, δεν υπηρετείς την ενότητα, Βασιλική μου. Το διχασμό τροφοδοτείς. Θυμόσαστε τις δηλώσεις του ανεκδιήγητου, γιατί ανεκδιήγητο θα τον κατονομάσω, Βασιλιάδη, γραμματέα του κόμματος, που βγαίνει και λέει άδειο που κάμισε ο ΣΥΡΙΖΑ, τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, δεν σας θέλουμε. Κάνω λάθος? Να γιατί παθιάζουμε. Γιατί αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι αυτό ακριβώς που λες. Η ενότητα. Αλλά η ενότητα υπάρχει και χωρίς τα εγώ και τις προσωπικές στρατηγικές. Δεν την επικαλείσαι την ενότητα όποτε σε συμφέρει. Συμφωνώ λοιπόν. Ο κόσμος θέλει ενότητα. Έτσι. Και δεν τον ακούτε. Δεν τον ακούτε. Εσείς δεν τον ακούτε. Όχι εμείς. Εσείς δεν τον ακούτε. Που θεωρείτε όσους, για τον οποιοδήποτε λόγο, θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άδειο που κάμισο, τελειωμένοι, άχρηστοι. Σοβαρά μιλάτε? Και παρόλα αυτά εμείς λοιπόν σας λέμε ναι, θέλουμε ενότητα. Εσείς θέλετε, Βασιλική?

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τεσχηλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αυτά συμβαίνουν γενικώς, έτσι, και είναι ένα παράδειγμα, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, το πώς λειτουργούν στη χώρα μας όλα αυτά τα νεοφερμένα ή νεοεπιχειρηματικότητα που μας έλεγαν θα απελευθερώσουμε τις επικοινωνίες και θα έχετε φτηνό τηλέφωνο, θα απελευθερώσουμε την ενέργεια και θα έχετε φτηνό, δεν το έχουν κάνει ακόμα στο νερό, αλλά έρχεται και εκεί. Και δυστυχώς τι βλέπουμε? Βλέπουμε η απελευθέρωση στην ενέργεια να έχει φέρει ακριβότερα τιμολόγια, ο ΔΔΕ να εμφανίζεται περίπου ο εμπριστής με βάση τις όσες και συλλήψεις υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, γιατί ακριβώς δεν γίνονται επενδύσεις αλλά διανομή των κερδών που βγάζει ο οργανισμός αυτός που έχει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο βλέπουμε στα τηλέφωνα. Έχουμε την πιο ακριβή τηλεφωνία στην Ευρώπη, πανάκριβα, και βεβαίως με το καυροντιστήρι. Είμαστε ακόμα στην εποχή και δεν είναι υπερβολή του μόντεμ. Κρου κρου κρου κρου για να συνδεθεί. Βρέθηκα στην Κρήτη, θα το επαναλάβω, όχι σε κανένα κορακοχώρι, και είχα πρόβλημα με τη σύνδεση. Α, λέει, πρέπει να πας στην τάδε εταιρεία. Πάει σε ένα άλλο επαγγελματία, σε ένα φιλολογιστή, και μου λέει, ρε, εσύ, μου λέει, έχω αλλάξει τρία γραφεία, έχω αλλάξει τρεις εταιρείες και για να μιλήσω στο κινητό πρέπει να βγω έξω. Λέει, έλεος πια. Αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Και σε όλα τα επίπεδα. Προσέξτε, σε όλα τα επίπεδα. Καύσιμα. Α, λέει, τα ελληνικά πετρέλαια πρέπει να τα ιδιωτικοποιήσουμε και αυτά, να τα δώσουμε στο Λάτσι. Μάλιστα. Με το που πήγαν τα ελληνικά πετρέλαια στο Λάτσι και γενικότερα με αφορμή και την κρίση την ενεργειακή, από 8 δολάρια το βαρέλι, 8 δολάρια για τη διήλυση, δηλαδή για να γίνει ο διαχωρισμός, να βγει το πετρέλαιο, να βγει βενζίνη, να βγουν τα άλλα υποπροϊόντα, κόστιζε 8 δολάρια το βαρέλι. Με το που τα ελληνικά πετρέλαια πέρασαν στο Λάτσι, με τον τρόπο που πέρασαν, βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή. 32 δολάρια το βαρέλι η διήλυση. Και σηκώνεσαι πρωί-πρωί να ανοίξεις τα μάτια σου, να διαβάσεις για να ξέρεις τι θα πεις σήμερα, και λες, πρώτη είδηση βλέπεις από τις πιο πρόσφατες, 680 εκατομμύρια τα κέρδη της Motor Oil. Τι δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή? Και βεβαίως απευθείας αναθέσεις, παραχωρήσεις, αρχαιολογική χώρη. Με μαθηματική ακρίβεια, αυτός που πήρε τα εισιτήρια στην Κνωσό θα γίνει πάμπλουτος μέσα σε 2-3 χρόνια. Είναι φοβερό αυτό που σημαίνει. Έχει ξεπουληθεί το σύμπαν. Έχει ξεπουληθεί το σύμπαν. Και έρχεται η Βασιλική και μου λέει, ο κόσμος ψηφίζει με θυμικό. Δυστυχώς έχει δίκιο. Αλλά το θυμικό έχει, έτσι όπως το έχει πει η Βασιλική, αλλά βλέπω, εάν το βρω θα το βάλω να παίξει. Βγαίνει ένας που κάνει έτσι ρεπορτάζ δρόμου με ένα ιδιαίτερο στυλ και ρωτάει τι θα ψηφίσει. Λέει, Νέα Δημοκρατία, τι μου το πει η μαμά μου. Δεν ξέρω, λέει, από τέτοια, αλλά ψηφίζω έτσι. Έχουμε τρελαθεί εντελώς. Έχουμε χαθεί. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μια φράση κλισέ που κάθε πρωί λέω, ότι στην Ελλάδα μπορεί να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο εάν και βρίσκεσαι στην κατάλληλη περιοχή. Δυστυχώς αυτό είναι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αλλά εμείς όλοι είμαστε μίζεροι. Με αυτόν τον, πώς τον ήταν, το γυαλιά, το γυαλάκια, τον Άδωνη. Δεν θέλω να λέω το όνομά του. Με ανακατεύει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέω Γεωργιάδης και μου έρχεται να... Μου έρχεται ακριβώς αυτό όταν έκανα τη χημοθεραπεία. Που εμερχόταν εμετός με το παραμικρό. Αυτό μου έρχεται με το που ακούω, λέω Γεωργιάδης. Ανακατεύομαι. Είναι ό,τι πιο παρακμιακό έχει γεννήσει σε αυτός ο τόπος σε πολιτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και έχουμε χρόνο. Είπαμε 8.30 θα τα πούμε με τον Νίκο τον Παπά για να δούμε τι συζητήθηκε χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν όλα την σημασία τους και την σημειολογία τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηνικών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή που έχει σήμερα ένα θέμα το οποίο νομίζω τσακίζει τους Μπλεύριδες, τους Γεωργιάδηδες και όλα τα λοιπά. Τους τσακίζει. Λοιπόν, ακούστε. Λιγότεροι κατά 21.000 οι μαθητές σε μία τριετία. Σε μία τριετία λοιπόν οι μαθητές μειώθηκαν κατά 21.000. Αυτό έχει πέραν όλων των άλλων που δείχνει την δημογραφική ένδυα ότι έχουν κλείσει, να δω ακριβώς γιατί πραγματικά με σόκαρε αυτό το δημοσίευμα, όχι πως δεν το ξέρουμε, αλλά άλλο να βλέπεις και τα νούμερα, έχουν κλείσει σχολεία 100, λοιπόν, διεγράφησαν, προσέξτε, 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Έκλεισαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Ναι, εσείς Μπλεύριδο Γεωργιάδη ο Μητσοτάκηδες που επιδοτείτε την αγορά ενός αυτοκινήτου ηλεκτρικού με 9 και 10 χιλιάρικα, αλλά ένα παιδί με ένα χιλιάρικο. Και δεν τρέπεστε λίγο. Εσείς πατριώτες του γλυκού νερού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Γιατί δείχνει που πάμε. Εδώ πάνω σε αυτά έρχονται να επενδύσουν οι Μπλεύριδες, οι Κασιδιάριδες, οι Γεωργιάδηδες. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Η Λατινοπούλου, όλοι αυτοί του ιδίου βεληνεκούς. Αλλά έχουν στασίδι στα κανάλια. Πρωί-πρωί βλέπεις Sky και σου λέει Κασιδιάρης. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μπράβο κύριε Γεραπετρίτη. Συγχαρητήρια και σε ανώτερα. Έργα Γεραπετρίτη είναι αυτά. Γιατί όταν βγαίνεις και λες σε εμάς κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια και όλες τις άλλες μπούρδες, πολιτικές μπούρδες, δίνεις αέρα στο χωριάτι να ανεβεί και στο κρεβάτι. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα, εικόνες μιας Ελλάδας που ταξιδεύει στον χρόνο. Λοιπόν, παιδιά, και δείχνει εδώ ένα ηλικιωμένο σε ένα τραπεζάκι, καφέ, σπίτι, κρεοπολείο. Ακούστε τώρα με τα μέτρα όλα αυτά της κυβερνησάρας μας, με τα τεκμήρια κτλ. Το ξέρετε ότι τα παραδοσιακά καφενεία έχουν εξαφανιστεί από την περιφέρεια. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια. Υπάρχει ολόκληρο χωριό, το χωριό το δικό μου να πάω, στο οροπέδιο. Δεν έχει καφενείο. Έχει ένα, ας το πούμε, μπακάλικο. Τουριστικά έχει μέσα και ένα-δυο πραγματάκια πρώτης ανάγκης. Και μία ταβέρνα. Καφενείο δεν υπάρχει. Γιατί με τα μέτρα αυτές τις ανοησίες, με αυτά τα οικονομικά μέτρα, ένα καφενείο που κάνετε 5 άνθρωποι και λένε τα προβλήματά τους, και τι, ένα ωραίο εφεύρημα. Σου λέει, εμείς που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να βρεθούν, όχι στο χωριό μου, σε άλλα χωριά, υπάρχουν τα καφενεία, τα έχουν κλείσει και πάνε το βράδυ και λένε, εντάξει, θες καφέ, κάντονα. Δεν πουλάμε καφέ. Ή θες αναψυκτικό, Στο ψυγείο έχει πάρει ένα. Άσε το διάλογο πια. Δηλαδή έχουν διαλύσει το χωριό, έχουν διαλύσει τις μικρές κοινωνίες. Πραγματικά. Και το άσε το διάλογο είναι διαχρονικό. Και δεν είναι μόνο για το Μητσοτάκη, αλλά αυτός το παράχεσε. Λοιπόν, μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα. Λοιπόν, όλα δείχνουν Μελανσόν εναντίον Λεπέν. Και έρχεται και στη Γερμανία η άλλη. Εντάξει. Και προβάλλει και ο Σκάι πρωί-πρωί τον Κασιδιάρη Μιχάση. Μάλιστα. Φεύγουμε από την Καθημερινή και πάμε στον Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Δεκάδες σωματεία και φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος έδωσαν χθες το παρόν στη σύσκεψη στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο της ΔΕΘ στην πλατεία Χάνθ, το αγωνιστικό ραντεβού από την Ελλάδα. Προετοιμάζει ο Ριζοσπάστης τους κομμουνιστές για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοσης οικονομίας οι επιδόσεις του προϋπολογισμού. 2021-2025 πραγματική ρυθμή ανάπτυξης 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και από φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τον φορολογικό πληθωρισμό. Και αυτά τα πλεονάσματα που πάνε. Εντάξει, ξέρουμε. Ξέρουμε πια που πάνε. Λοιπόν, τρομοπόντικας στην Κυψέλη. Να παρέμβει η πολιτεία, ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο, αναβάλλεται η μελέτη επανεκκίνησης του έργου, έκρυψαν από τη Βουλή ότι δεν λειτουργούσε ο Μετροπόντικας, Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, κρίσιμη συνεδρία σήμερα. Φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, έτσι. Καλαμαριά, το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου. Μαθαίνω ότι ετοιμάζει δωράκια για τους συνταξιούχους και καθερπτάκια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα. Χρήστος Μαρκίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού, βρέθηκε νεκρός. Λοιπόν, Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή, αμερικανικό μύθο. Και είδατε ο Τραμπ, σου λέει μία εβδομάδα με σύστιες σημαίες. Συνδική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Champions League στο δρόμο με τα αστέρια. Νίκη πρόκριση θέλει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη. Μεταγραφές έρχονται βόμβες. Μύθος, Λάζαρε. Εκεί στον Ολυμπιακό κάνετε καμία. Διώχνετε μου φαίνεται. Λοιπόν, ξεφορτώνεστε. Δεν θα ξεχάσω. Ποιος ήταν, ρε παιδιά. Ο Ζάχοβιτς. Που ήθελα να τον ξεφορτωθεί μια εποχή. Ο Ζάχοβιτς, ναι. Είμαι στο Φλάς. Είμαι απογευματινή βάρδια. Και παίρνει ο Κόκα. Έπαιρνε συχνά. Ο πρόεδρος. Και ζητούσε το δημοσιογράφο που ήταν υπεύθυνος. Λέει. Κύριε Σταρωτάκη, ευγενέστατος πάντα, είχε μόλις ολοκληρωθεί το deal. Πουλήσαμε τον Ζάχοβιτς και με το γέλιο, έτσι, σου λέει, πήραμε ανάσα. Λέω, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ομάδα μου είπε, δεν τόλμησα να το ρωτήσω πόσο, απλά του λέω για πόσο καιρό το συμβόλαιο. Μου λέει, αυτό σημασία έχει ότι έφυγε. Δηλαδή, άντε. Και έχει, φαίνεται, παλτά ακόμα ο Ολυμπιακός. Όχι από εκείνη την εποχή, τα καινούργια παλτά. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας να μείνει μόνο ως μουσείο και μιλάμε για την Αγιά Σοφιά, αρπάζουν και την Παναγία Σουμέλα. Μάλιστα. Είναι σαν το λύκο να βάλω το ποδαράκι μου στο γνωστό μύθο με την κόκκινη σκουφίτσα. Παραλήρημα για πολιτική εξελληνισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο. Άκουγα ένα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι πού, ότι πραγματικά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και υπάρχει, ο Ιγνατίου το έλεγε σε μια κουβέντα της πολύ πιο χαλαρή δημοσιογραφική στο Sky, ότι η Μητρόπολη στην Αμερική, ο Μητροπολίτης, σιγά ταζά, ούτε αντέδρασε για την Αγία Σοφιά, ούτε για τίποτα. Τίποτα. Ούτε η κυβέρνηση βεβαίως. Και έχω την αίσθηση ότι μάλλον, σου λέει, εντάξει, ούτε ο ένας το άλλος, άστο να πάει στο καλό. Επιτυχία τα υπερπλεονάσματα στα ύψη, η εστίαση στα Τάρταρα. Παιδιά, έτσι όπως έχει πάει το πιτόγυρο, 5,5 και 6 ευρώ. Για σταθείτε λίγο. Μια πίτα πίχτα στο. Πώς το τρώνε, δεν ξέρω, παιδί. Μια πίτα πίχτρα στο λάδι. Ψωμί, δηλαδή. Έτσι. Χορταστικές οι πίτες έχουν γίνει και πιο. Εγώ τις θυμάμαι παλιά. Δούλεψα πιτσιρικά στα σουβλατζίδικα. Από τα πρώτα. Τώρα η πίτα είναι διπλάσια σε ζυμάρι. Πιο μεγάλη. Βάζει μέσα και μια χαχαλιά. Έτσι λέμε, μια χούφτα. Στην Κρήτη το λέμε, μια χαχαλιά πατάτες. Βάζει και ντομάτες, βάζει και σως και λίγο κρέας, λέει 5,5 ευρώ. Ενώ παλιά έπαιρνες μια πίτα με λίγο μαϊντανό, άντε λίγο κρεμμυδάκι, λίγο σατζικάκι, άντε και μισή ντοματούλα και μια ή δύο πατάτες, όχι χούφτα, σου την τύλιγε και χόρτανες και βόσουν ακρέας. Τώρα, μ' αρέσει που πάνε μερικοί, θέλω μια πίτα γύρω κοτόπουλο. Θέλω μία πίτα γύρω χοιρινό. Αν πειραματιστούμε και κλείσεις τα μάτια σε κάποιον και του λες τώρα τι τρως, πίτα με χοιρινό ή πίτα με κοτόπουλο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχει διαφορά. Είτε κοτόπουλο τρως, είτε χοιρινό τρως, είτε δεν υπάρχει διαφορά. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αξιοθρύνητη Παπασταύρου και Μαρινάκης σε ρεσιτάλα μηχανίας. Εξαπτέρυγο της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Φεύγουμε από τη Δημοκρατία, πάμε στην Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Μάλιστα. Ωραία. Όλα τα είχαμε. Πάμε στην Κόντρα. Διαβάζουμε στην Κόντρα. Τη γράφει εδώ, τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Κάνει λίγο τώρα δοκιμές. Μάλιστα. Εμείς δίνουμε λεφτά όμως στο Ζελένσκι. Λεφτά έχουμε. Και η Ευρώπη και εμείς. Έτσι. Για να δίνουμε στο Ζελένσκι. Μπράβο. Πάμε τώρα στα νέα. Τι γράφουν τα νέα σήμερα? Κουπόνια σύτησης. Όπα. Πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα. Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Μάλιστα. Εκεί πάμε. Στα κουπόνια. Σε λίγο ο Μητσοτάκης θα μας δίνει κουπόνια για να πάμε να τρώμε. Έτσι. Αλλά κάποτε. Τα κουπόνια. Τώρα δίνουν κουπόνια για την ανεργία στον πρώινο ΑΕΔ. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν. Τι ψάχνει το αφεντικό της ΣΥΑ στη Μόσχα? Από χθες είναι ένα θεματάκι, αν προσγειώθηκε, αν πήγε στη Μόσχα, τι ψάχνει εκεί, τι συμφωνίες υπάρχουν. Θα δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην Απογευματινή. Γράφει η Απογευματινή, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Είπαμε. Τη Σκυτάλη, από τον ελεύθερο τύπο που πάει την πάρει η απογευματινή. Σήμερα έχει η απογευματινή για τις συντάξεις. Τώρα το στοίχημα είναι, Λάζαρε, τι θα έχει ο ελεύθερος τύπος σήμερα. Είπαμε, Δευτέρα έχει αυξήσεις συντάξεις. Τρίτη, διορισμούς. Σήμερα, Τετάρτη, τι θα έχει. Θα ανακυκλώσει πάλι. Λοιπόν. Α, έχουμε άλλο. Γατάκια μας συνέφερε σήμερα ο ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Κοιτάξτε εκεί να μειώσετε το ρεύμα, γιατί είναι η άλλη παγίδα τώρα. Θα βάλεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αλλά για να βάλεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, θα πρέπει να κάνεις μελέτη, θα πρέπει να έχεις καινούριο μετρητή στο ρολόι της ΔΕΗ, ακόμα και αν δεν επηρεάζεσαι. Θα πρέπει να κάνεις αυτό και τα λοιπά. Ναι, επιτρέπεται όπως επιτρέπεται και ο ατομικός καυστήρας. Και λες, ρε παιδί μου, μια τέτοια εγκατάσταση πόσο μου κοστίζει. Μάλιστα, πόσο μου κοστίζει. 1.000. Πιάνεις χαρτί και μολύβι. 1.000 ευρώ να βάλω φωτοβολταϊκό. Τι θα κερδίζω? 25% το χρόνο από το ρεύμα που καταναλώνεις. Τι πληρώνεις ρεύμα? Επειδή είχα αυτή τη συζήτηση πρόσφατα με έναν φίλο. Α, λέει 100-150. Άρα δηλαδή πόσο ρεύμα πληρώνεις το χρόνο? Λέει, βάλε 10 μήνες από μέσο όρο 120, 1200 συν 1400 περίπου ευρώ. Μάλιστα. Άρα 1400 ευρώ θα κερδίζω, αφού μου λένε ότι θα έχω μια οικονομία 25%, άρα θα κερδίζω το χρόνο 250 και το μισό, 300 τόσα ευρώ, 350. Μπακαλίστικος. Όχι, δεν θα κερδίσει 350. Γιατί δεν θα κερδίσει 350? Γιατί αν κάθε μήνα πληρώνεις ρεύμα, έτσι, στο λογαριασμό σου έρχεται 150 ευρώ, για να τα στρογγυλέψουμε, ξέρεις πώς είναι η αξία του ρεύματος? Το 60% είναι φόροι, μόλις το 40%. Δηλαδή στα 150 ευρώ τα 60 είναι η αξία του ρεύματος. Άρα το χρόνο, με αυτή τη λογική, τα υπόλοιπα είναι φόροι, προς τα δω, προς τη εκεί, προς τα αυτό. Άρα με 600 ευρώ που πληρώνεις ρεύμα, η αξία του ρεύματος λέμε, έτσι, 600 συν 2 μήνες 120, 720, το 25% 720, αυτό κερδίζεις με 1000 ευρώ επένδυση στο μπαλκόνι σου. Δεν θα πεις ότι είναι ασύμφοροι, αλλά δεν το λες ότι έλυσες και το πρόβλημά σου, έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Λοιπόν, πήγε και μισή, έχουμε κίνηση, θα έχουμε, ναι, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Και μετά θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά έχουμε τον καλεσμένο μας να δούμε τι έγινε χθες στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by ΔΕΗ. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by ΔΕΗ. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών ποια κατάσταση επικρατεί αυτήν την ώρα στους δρόμους Αττικής. Καλή σας μέρα.
5: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει μια αυξημένη έτσι, κινητικότητα. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και επιστρέφουν κάποιοι σιγά-σιγά. Υπάρχει λίγο αυξημένη κίνηση στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Εγάλιο μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει λίγη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και λίγη προσοχή ας δώσουν οι οδηγοί στο ύψος του Χίλτον.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν όταν έχει κίνηση ο Κηφισός, οι Αθηναίοι επιστρέφουν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή, φτάνει. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στρατάκη.
0: Σας πήραμε πρωί-πρωί, γιατί πρέπει να μάθουμε τι κάνατε χθες.
1: Έχουμε ξυπνήσει ήδη εδώ και ώρα. Μελετάμε την επικαιρότητα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, συνεχίζεται η εφαρμογή του πλάνου επανάκαμψης, το οποίο θέλω να πω με έμφαση ότι έπιασε τους στόχους του Αυγούστου. Δηλαδή, στα μέσα του προηγούμενου μήνα η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απολύτως στολή σε σχέση με το μέλλον του. Τώρα δεν ρωτάει κανένας αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει. Ρωτούν αν θα ενισχυθεί περαιτέρω και αν έχει προτάσεις. Προτάσεις έχει και ακούγονται. Και θέλω να πω επίσης, έτσι αν μου επιτρέψετε και λίγο κομματικό πατριωτισμό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα τα προβλήματά του, κατάφερε να θέσει και την ατζέντα. Δεν υπήρξε άλλο κόμμα που να μίλησε με αυτή την ανάλυση και την έμφαση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δεν υπήρξε άλλο κόμμα που να μίλησε με αυτή την ανάλυση και την έμφαση για την ανάγκη να επιστρέψει η ΔΕΗ στο δημόσιο.
0: Κάποια δεν μίλησαν καθόλου.
1: Κάποιοι βεβαίως δεν μίλησαν καθόλου. Δεν υπήρξε άλλο κόμμα που μίλησε με τόση σαφήνεια, ανάλυση και έμφαση. Σαφήνεια, ανάλυση και έμφαση για την ανάγκη προάσπισης των δημοσίων πανεπιστημίων και όχι προάσπισης δια της λεγόμενης ασφάλειας δικαίου των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη συγκυρία αποδεικνύει ότι έχει τις απαντήσεις της σύγχρονης αριστεράς, τις απαντήσεις που εμείς λέμε ότι έχει ανάγκη η κοινωνία. Και με πίστη στο πολιτικό, προγραμματικό, ιδεολογικό μας προστάσιο επανακάμπτουμε, αναβαθμίζουμε τον τρόπο δουλειάς μας και καλούμε και τους ανθρώπους, τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος πικράθηκε, πληγώθηκε, ενδεχομένως να έχει κρατηθεί λίγο πιο πίσω, να έχει απογοητευτεί από τις διασπάσεις, να επανακάμψει και να επαναδραστηριοποιηθεί. Ουδείς από μας και μου συμπεριλαμβανομένου είναι αλάθητος. Είμαστε όμως εδώ με το πρόγραμμα της αριστεράς για να οργανώσουμε την αναγκαία για την κοινωνία αντεπίθεσή της, ξεκινώντας από την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Πώς θα είναι η παρουσία, μιας και το φέρει κουβέντα, και το μείζον είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την χώρα και για το πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Τι παρουσία θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη?
1: Θα έχει υπερπλήρη παρουσία σε σχέση με την με το εντός εισαγωγικών καθηκοντολόγιο το οποίο προκύπτει από τις ανάγκες εκπροσώπησης ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Δηλαδή θα υπάρχει συνάντηση με τη διοίκηση της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συνάντηση με τους εργαζόμενους, η καθιερωμένη επίσκεψη στα περίπτερα, η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, η συνέντευξη τύπου και η ομιλία. Και εκεί θα κάνουμε μια κατανομή δυνάμεων, πιστέψτε με, δεν χρειάζεται να έχει κανένας αγωνία, η οποία θα είναι η βέλτιστη για τα αποτελέσματα της σύγχρονης αριστεράς.
0: Στην παρουσία θα αντανακλάται αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Απολύτως. Απολύτως είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Είναι

0: αλλά στο παραπολιτικό του πράγματος, γιατί αυτό ίσως και να βολεύει.
1: Ήθελα να πω και στους συναδέλφους σας ότι έχουμε και εμείς συσσωρεύσει μία πείρα στην πορεία μας, στην πολιτική. Και ξέρουμε πώς να προστατέψουμε το σκληρό πυρήνα της οικονομικής ατζέντας που οφείλουμε να παρουσιάσουμε. Έλεγα πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα με την πιο κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια και για το φορολογικό. Η πρόταση που θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει αρχή, μέση και τέλος. Δουλεύει εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών κανόνων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προπαγάνδα και επιχείρηση διαστρέβλωσης σε σχέση με τις δυνατότητες που προκύπτουν από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα. Κάνατε και εσείς αναφορά στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών σήμερα, που δείχνει με τα στοιχεία τα βασικά και τα απλά ότι τα υπερπλεονάσματα δεν είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας. Είναι μια πάρα πολύ απλή παρατήρηση να κάνει κανείς, ούτε πτυχίο οικονομικών χρειάζεται. Όταν εύκολο να αυξηθεί κατά 60% τα έσοδα από ΦΠΑ, ενώ η σωρευτική ανάπτυξη είναι στο 20-25, δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πιο βαθιά για να το συμπεράνει. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο με συνέπεια να έχει παρουσιάσει προγραμματική απάντηση σε αυτό το μείζον ζήτημα πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο ανέδειξε τα ζητήματα των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα. Έδειξε το πώς λειτουργεί ο δημοσιονομικός κανόνας και κατέδειξε τρόπους για να αξιοποιηθούν οι ευελιξίες που προβλέπει και να επιστρέψουν τα πλεονάσματα στην κοινωνία. Είναι το κόμμα το οποίο πρότεινε με αντανακλαστικά πολιτικά, αντί να αποπληρωθεί φτηνό χρέος το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσουμε να αποπληρώνουμε το 2029 μέχρι το 2041, να γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη στέγη. Και θα έχουμε και τα επόμενα 24 ώρα, θα δείτε ότι θα κρατηθεί ένας ρυθμός προτάσεων στη δημοσιότητα που ακριβώς θα αποδεικνύει το άρτιο του προγραμματικού μας εξοπλισμού.
0: Εμένα πάντως με προβληματίζει, κύριε Παπάκη, θα το πω ευθέως, εσείς αν θέλετε απαντάτε ή όχι. Εμένα προβληματίζει η σιωπή ορισμένων, ιδίως για το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής. Και προβληματίζει γιατί είναι ένα, αν θέλετε, κομβικό σημείο και για την οικονομική πολιτική που μπορεί να ασκήσει μια κυβέρνηση στη χώρα μας.
1: Το ότι είναι κομβικό σημείο, μόνο ένας αδαής μπορεί να μην το καταλαβαίνει, έτσι. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος όταν μιλάμε για 13 δισεκατομμύρια, δηλαδή μιλάμε για 7 φορές τα χρήματα τα οποία υποτίθεται δια των ρεπορτάζ που διαβάζουμε θα μοιράσει στην κοινωνία ή μη ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. 7 φορές παραπάνω. Η σιωπή λοιπόν εκεί πέρα είναι πολιτική επιλογή. Και εδώ θα ήθελα λίγο να αποσυμφορήσω και την κουβέντα η οποία γίνεται εντός του ευρύτερου χώρου του δικού μας και προσπαθεί να ερμηνεύσει και τις διασπάσεις και μπαίνει στον πειρασμό πολλές φορές αυτή η κουβέντα να αποδίδει σε προσωπικές συμπεριφορές, σε δευτερεύουσες επιλογές, σε κάποια υποδευτερεύοντα στιγμιότυπα την συνθήκη στην οποία έχουμε βρεθεί. Νομίζω ότι στη ΔΕΘ, αλλά και τώρα στην πορεία προς τη ΔΕΘ, θα καταδειχθεί ότι εδώ έχουμε μάλλον μεγάλες προγραμματικές μετατοπίσεις. Οι οποίες ακριβώς και ερμηνεύουν διαφορετικές πολιτικές πορείες. Δεν είναι αθέμητο, ξέρετε. Δεν είναι αντιδημοκρατικό. Δεν είναι πρέπον όμως να τις κρύβουμε. Κάποιος να πει, μπορεί ο Στρατάκης να πει. Εγώ είμαι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να πει ο Στρατάκης. Με γεια του, με χαρά του. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό είναι να αφήνουμε στο δημόσιο διάλογο ή στο επίπεδο των παραπολιτικών να διαρρέει μια ατμόσφαιρα ότι κάποια παρεξήγηση του 2023 ή του 2019 φταίει που τώρα λέμε ότι πρέπει να έχουμε ασφάλεια δικαίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι έτσι. Ας προσγειώσουμε τη συζήτηση στα προγραμματικά και με ανοιχτή καρδιά ας παρουσιάσει ο καθένας
0: δεν θα το στρογγυλέψω, κύριε Παπά, και θα το πω ευθέως. Εάν ένας έπρεπε να κάνει δήλωση για την πρόωρη αποπληρωμή, αν ένας εδικαιούτο και έπρεπε να κάνει δήλωση για την πρόωρη αποπληρωμή, έπρεπε να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Γιατί, το αιτιολογώ. Διότι είναι εκείνος που με την πρωθυπουργία του, στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του,

0: κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν πρωθυπουργό έκανε το διακανονισμό χρέους, ρύθμισε το χρέος μέχρι το 32 με αυτό το χαμηλό επιτόκιο. Άρα
1: και
0: έπρεπε...
1: Προσέξτε, και το 2018 κερδίθηκε απόφαση του Eurogroup, γιατί άκουσα τον κύριο Χερακάκη να το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα ότι το 32 θα είχαμε πολύ μεγάλες αποπληρωμές. Η δική μας διακυβέρνηση κέρδισε στη διαπραγμάτευση απόφαση του Eurogroup που έλεγε ότι θα ξαναδούμε το θέμα του 2032 με νέα αναδιάρθρωση.
0: Ακριβώς.
1: Άρα υπάρχει μια κληρονομιά την οποία εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να μην γελιέται κανείς, είναι αποφασισμένος να την υπερασπιστεί. Και να υπερασπιστεί όχι το στιγμιότυπο αυτό που περιγράψετε εσείς. Επί της ουσίας υπερασπιζόμαστε την ιδέα ότι η ιστορική αριστερά, η σύγχρονη αριστερά, η αριστερά της εποχής μας μπορεί να διεκδικεί την πλειοψηφία και να σχηματίζει κυβέρνηση για να υπερασπιστεί το λαό ακόμα και όταν οι συσχετισμοί διεθνείς είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Αυτή είναι η ιδέα στην οποία επιτίθενται με λύσα τα κόμματα που είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και χτίζουν ένα αφήγημα, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, ότι ήταν ένα ατύχημα η δική μας διακυβέρνηση, ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει. Βγαίνουν τα πολυφάδια της Χούντας και τα ορφανά του Πατακού και λένε να λάβουμε τα μέτρα μας για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά.
0: Και τους δικαιώνουν ορισμένοι από την
1: αριστερά. Με αυτή την ιδέα λοιπόν πρέπει να αναμετρηθούμε. Η αριστερά καλά έκανε και κυβέρνησε. Είμαστε περήφανοι για το 15-19 με τα σωστά μας και με τα λάθη μας. Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας. Προφανώς και συζητήσαμε και αποτιμήσαμε την κυβερνητική μας περίοδο, όπως την αποτίμησε και ο λαός και μας έδωσε 32%. Κάναμε λάθη την περίοδο 19-23 και είχαμε πτώσει στα ποσοστά. Αυτά τα έχουμε πει ανοιχτά. Επαναλαμβάνω όμως ότι η πορεία προς τη ΔΕΘ και αυτές οι 20 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία να ξεδιπλωθούν τα προγράμματα και να εκλογικευτεί και η δημόσια συζήτηση.
0: Έτσι όπως το αντιλαμβάνεστε και με βάση τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αυτές που αναμένονται να γίνουν το επόμενο διάστημα, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται για το τι κατεύθυνση θα έχουν πια τα προγράμματα για ορισμένα κόμματα. Θεωρείτε ότι με βάση αυτά, με αυτό που ψυχανεμιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε πια συγκεκριμένο, ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό προς πολλές κατευθύνσεις?
1: Με την έννοια, δεν νομίζω ότι πρέπει να ρωτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με την έννοια...
1: Προσέξτε, κύριε Στρατάκη, εμείς δεν διεκδικούμε να βγάλουμε κάποιο λαγό από το καπέλο. Εμείς διεκδικούμε και καταφέρνουμε να αποδεικνύουμε ότι οι προτάσεις μας είναι και σε αυτή την οικονομική συγκυρία απαραίτητες και εφαρμόσιμες. Δεν είμαστε της σχολής της οικονομικής ταχυδακτυλουργικής. Έχουμε καταθέσει προτάσεις κοστολογημένες και από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, επανέρχονται, επικαιροποιούνται στην κατεύθυνση μιας συμπαγούς συνεχούς στρατηγικής. Λέμε για παράδειγμα, πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Το έχουμε προτείνει επανειλημμένα. Θα εκπλαγεί κανένας αν την επαναφέρει αυτή την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Θα εκπλαγεί θετικά όμως ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος που θα δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε θέση να τεκμηριώσει ότι αυτή η πρόταση είναι και απολύτως εφαρμόσιμη μέσα σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Αυτή είναι η δουλειά που συνεχίζουμε να κάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι ένα γερόσκαρι το οποίο ετοιμάζεται να σαλπάρει, κύριε Στρατάκη. Το σχέδιο διάλυσης και σύγασής του κατέρευσε και απέτυχε και προετοιμάζεται και για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για την επόμενη εκλογική μάχη.
0: Με βάση τα όσα επαναλαμβάνω, γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προέκυψε τώρα μετά από τις τελευταίες ζυμώσεις κτλ. Είναι μια απόφαση συνεδριακή ουσιαστικά με τις κατευθυντήριες γραμμές. Έχει συνταχθεί ακόμα και τα 10 συν 11, τα 10 συν 1, τα 11 σημεία που ανέφερε ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος. Αυτή είναι η μαγιά του προγράμματος. Δεν βγάζει λαγούς από το καπέλο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει
1: όχι,
0: μια συγκεκριμένη
1: και αυτή, είναι, και αυτή είναι η μεγάλη προγραμματική του περιουσία. Η δική μας, το δικό μας πρόγραμμα είναι προϊόν μιας διαδικασίας ανοιχτής και διαρκούς. Μιας διαδικασίας η οποία επανεξετάζει τα δεδομένα, δοκιμάζει την αντοχή των προτάσεων στις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται και προχωρά, προτείνει, δίνει μάχες και μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής. θα δείτε και τις πρωτοβουλίες μας τις επόμενες μέρες που θα ανοίξει η Βουλή και θα εκπλαγεί θετικά ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος με τις διαρκείς προτάσεις τις οποίες θα καταθέσουμε. Και σας
0: κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι αυτά δεν γίνονται, δεν είναι κοστολογημένα. Είδαμε και την αντιπαράθεση του Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη στη Βουλή, που δυστυχώς ο Ανδρουλάκης δεν απάντησε για το κόστος του 13ου και του 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Και σκέφτομαι το εξής. Αυτή η αντιπαράθεση, αυτή για την κοστολόγηση μη, θα το δείτε να επαναλαμβάνεται και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Δηλαδή θα απαντά ο Μητσοτάκης ότι δεν έχετε κοστολογήσει, ή αυτό που είδα σε μία ανάρτηση, σε μία αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι που καταθέτει νομοσχέδια τα οποία δεν κοστολογεί?
1: Είναι απολύτως σαφές και να το περιμένουν ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με τον κατάλογο των δικών τους μη κοστολογημένων νομοθετικών πρωτοβουλειών, ψηφισμένων τροπολογιών. Οι δικές μας οι προτάσεις είναι απολύτως κοστολογημένες και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτές δεν είναι διαδικασίες τις οποίες εμείς φοβόμαστε. Εμείς δεν καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες δεν πατάνε ή δεν είναι εφαρμόσιμες. Και αυτό έχει αναδειχθεί ειδικά τις τελευταίες μέρες, διότι εδώ στην υπόθεση της πρόορης αποπληρωμής των χρεών του πρώτου μνημονίου, που είναι φτηνά χρέη, που έχουν μόνο 1,5% επιτόκιο, έχουμε επί της ουσίας μια μονομαχία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα άλλα κόμματα ή δεν αντιδρούν ή αντιδρούν αμήχανα. Αυτή είναι η ουσία. Είναι πεντακάθαρο αυτό στα μάτια του ελληνικού λαού. Δύο φορές έχει κάνει σχετικές ανακοινώσεις και βίντεο ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα εδώ υπάρχει το έδαφος ανάδειξης των αριστερών προγραμματικών θέσεων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει, επιτρέψτε μου ξανά, έτσι, έναν κομματικό πατριωτισμό, έχει δείξει και τα αντανακλαστικά και την τεκμηρίωση που χρειάζεται.
0: Να το πω κάπως πιο προβοκατόρικα. Μήπως κάποιοι δεν ήθελαν να υπάρχει αυτό το αριστερό κυβερνητικό πρόγραμμα για να είναι και ένα σημείο σύγκρισης ή και αναφοράς?
1: Κοιτάξτε, ότι κάποιοι λογάριαζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υφίσταται ως πολιτική δύναμη, είναι σαφές αυτό. Υπήρξε ένα σχέδιο το οποίο κατέρευσε, το οποίο είναι παρελθόν. Δεν ρωτάει κανένας αυτή τη στιγμή αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάει και εμείς θα απαντήσουμε θετικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ενισχυθεί και να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Η δύναμη που θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με την πληρότητα των θέσεων του, με τη μεγάλη κληρονομιά της σύγχρονης αριστεράς, με τις ιδέες μας, με το πρόγραμμά μας, με την υποδομή μας, με το Ινστιτούτο Πουλατζάς, το οποίο ανανεώνεται και μπαίνει στη μάχη των ιδεών, των προγραμμάτων και της εισπύρωσης του κόσμου της διανόησης, με τις δυνάμεις του κόμματος να ανακάμπτουν και να ενεργοποιούνται, και θα δείτε ότι θα υπάρχει μια παρουσία η οποία για τον κόσμο της αριστεράς θα είναι θετική έκπληξη.
0: Βλέπετε εσείς ήδη σημάδια ανάκαμψη? Γιατί με προβλημάτισε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μια έτσι, αν θέλετε, αλλεργία με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αντιλαμβάνομαι στο βάθος τι γίνεται. Αλλά ακόμα και μια δημοσκοπική εταιρεία είδα προχθές που κατά πάγια τακτική, ας το πούμε, τα δείγματα της είναι έτσι, το ΣΥΡΙΖΑ τον έδειχνε πολύ χαμηλά. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που τον, interview, που τον ανεβάζει σε ένα ποσοστό που δεν φαινόταν όνειρο για την ίδια εταιρεία. Δηλαδή τον ανεβάζει από το 0,5 στο 2% κτλ.
1: Ναι, τις είδα τις δημοσκοπήσεις αυτές. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω και να σχολιάζω αυτή καθ' αυτή μία τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι η πολιτική επανάκαμψη θα έχει και αυτού του τύπου την αποτύπωση, η οποία θα γενικευτεί και θα παγιωθεί. Και είμαι επίσης πεπισμένος ότι ακριβώς επειδή το δικό μας πρόγραμμα και οι δικές μας προτάσεις είναι αυτές που χτυπούν στη ρίζα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, με την αυτοπεποίθησή μας και με την πίστη στις ιδέες μας, θα τις παρουσιάσουμε και θα εκτιμηθεί αυτό από τον κόσμο της αριστεράς, ο οποίος έχει μάθει δεκαετίες να λειτουργεί μέσα σε συντεταγμένες δυνάμεις, με την εσωκομματική τους δημοκρατία, με τη διαφάνειά τους και με την προγραμματική τους προτεραιότητα.
0: Λένε και το βλέπω εδώ στα μηνύματα των ακροατών που ακόμα και αν διαφωνεί κανείς οφείλει να τα προσέχει. Λέει πάνω σχάρι, το πήρα χθες αυτό το μήνυμα. Εσείς λέει αγωνίζεστε να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και έτσι θα στερήσετε την δυνατότητα σε ένα άλλο κόμμα να διώξει το Μητσοτάκη.
1: Καλά, δεν έχει προκύψει τέτοια εικόνα αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν υπάρχει εικόνα μιας τέτοιας δυνατότητας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Εμείς αναμετρόμαστε με μία ιδέα που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αποδεικνύει κάθε μέρα και κάθε 24ωρο από τα τελευταία που περνούν και τον τελευταίο μήνα, ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, ότι είναι μία ιστορική ανάγκη η ύπαρξή του, η ενίσχυσή του και η εφαρμογή του προγράμματός του.
0: Και θα συμβάλλει.
1: Και είπα και πριν, και είπα και πριν ότι δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που να έχει βάλει το δάκτυλο στην πληγή για τα φλέγοντα ζητήματα οικονομικής πολιτικής.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Ενδεχομένως να περιμένουμε το πρόγραμμά του για να δούμε. Αλλά εδώ προκύπτει το ερώτημα. Εάν έρθουν έτσι τα πράγματα που είναι αναγκαία η συνύπαρξη και του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προοδευτική κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι είναι ανοιχτό σε μια τέτοια κουβέντα. Δηλαδή δεν ξέρω και πού να το τοποθετήσω έτσι. Γιατί όταν κάποιο σου λέει είσαι τελειωμένο, ή ο κύκλο σου έκλεισε, άδειο που κάνισο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό την ενίσχυσή μας. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυσή μας και η επανάκαμψή μας θα αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα, θα ενισχυθούμε και θα καταφέρουμε ξανά να φέρουμε στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης το απαραίτητο για την κοινωνία πρόγραμμά μας. Προφανώς και θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να γίνει εφαρμοσμένη πολιτική. Και για να γίνει εφαρμοσμένη πολιτική πρέπει να είμαστε ενισχυμένοι και γιατί όχι να συμμετέχουμε και σε μια κυβέρνηση. Σε μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει κάτι που να πλησιάζει αυτό το πρόγραμμα. Όχι σε μια κυβέρνηση η οποία θα υπερασπιστεί τον ιδιωτικό χαρακτήρα της ΔΕΗ και την πρωτοκαθεδρία της στην κερδοσκοπία ή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εναντί των δημοσίων. Σας άκουσα πριν, κάνατε ένα σχόλιο για το δημοσίευμα της Καθημερινής ότι είναι 20.000 λιγότερα η απόφοιτη ηλικίου από πέρσι σε φέτος. Αυτό δεν ήτανε.
0: Οι 20.000 λιγότερα μαθητές, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, 20.000 λιγότερα μαθητές. Μια χώρα λοιπόν η οποία βιώνει μια δημογραφική κατάρρευση, προσέξτε τι κάνει. Αντί να πει όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση στη διδοβάθμια εκπαίδευση και θα είναι ελεύθερη πρόσβαση. Δεν μιλάω για τις ανταγωνιστικές σχολές, οι οποίες θα έχουν τον ανταγωνισμό και θα κοπιάζουν όσοι θέλουν να μπουν. Κανείς δεν το αρνείται αυτό. Αλλά αντί να πει αυτό, λέει κλείνω σχολές στην επαρχία και ανοίγω η έξι πατησίων.
0: Ναι, ναι, σε διαμερίσματα της Κυψέλης, εν πάση.
1: Ακριβώς. Ναι, πρόκειται για μια εγκληματική επιλογή. Εγκληματική επιλογή.
0: Επειδή έχετε ζήσει στην Αγγλία, συνάντησα σε δευτερόλεπτα θα το πω. Ναι. Εντάξει. Η ίδια νοοτροπία και.
1: Όχι, μην το ξαναπείτε αυτό. Άμα το πείτε σε Σκοτσέζο θα έχετε πρόβλημα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος συμμαθητής του εγγονού μου, τώρα τον συνάντησα στην Κρήτη. Και του λέω, ο δικός μου εγγονός τρέχει από τα φροντιστήρια σαν τρελός από το πρωί μέχρι το βράδυ, η οικογένεια κτλ. Ρε Νικόλα, Ελληνάκι, που ζει εκεί. Εσύ τι κάνεις? Τίποτα. Τίποτα. Πάω στο σχολείο και γυρνάω στο σπίτι μου 4-5 ώρα το απόγευμα. Και πώς τρως? Μας ταΐζουν στο σχολείο. Δημόσιο σχολείο, προσέξτε. Δημόσιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και φροντιστήρια, μα δεν κάνουμε. Στο σπίτι διαβάζεις μόνος σου? Όχι. Μία ώρα προετοιμάζουμε για την επόμενη μέρα. Βλέπουμε
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Εδώ, έτσι, ναι, βλέπουμε εδώ έχουμε, τις τα αντίστροφα, ναι. Έχουμε τα αντίστροφα.
0: Και εδώ λέμε.
1: Είχαμε 120.000 μαθητές το 2010 και τώρα είμαστε στις 70.000 μαθητές.
0: Ναι, θα βελτιώσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Εντάξει, okay. Εντάξει. Έχω την αίσθηση, κύριε Παπά, πλησιάζοντας και στο τέλος της κουβέντας, ότι πέραν όλων των άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και την ιστορική ευθύνη πια, και μιλάω για ιστορική ευθύνη, να υπερασπιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σημερινός έχει την ευθύνη και την ιστορική μάλιστα ευθύνη να υπερασπιστεί το πρόγραμμα την τετραετία 15-19.
1: Αυτό δεν είναι. Είναι μια, ξέρετε, και επειδή όλοι είμαστε και πρόσωπα, είμαστε και άνθρωποι, είναι και μια ανάγκη προσωπική. Είναι από τις σταθερές της ζωής μας. Για να γίνουμε κυβέρνηση, υποστήκαμε πολεμική, λυσαλέα. Για να φτάσουμε από μια μικρή πολιτική δύναμη το 2010 σε μια κυβερνητική δύναμη το 2015 αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλη τη φαρέτρα των ιδεών και του προγράμματος της σύγχρονης αριστεράς. Mm-hmm. Δώσαμε μάχη με συστήματα που μας πολέμησαν λησαλέα. Κυβερνήσαμε μέσα σε συνθήκες πραγματικά αντίξωες. Mm-hmm. Και με τα εγχώρια συμφέροντα συσπηρωμένα εναντίον μας και με τον διεθνή περίγυρο να είναι σε δυσμενή συσχετισμό. Αυτή λοιπόν είναι για μας όχι μια εξιστόρηση. Είναι και ένα βίωμα, αν θέλετε. Είναι ο πυρήνας της ιστορίας της ζωής μας. Θα την υπερασπιστούμε λοιπόν αυτή την πορεία με όλες μας τις δυνάμεις και με βαθιά πίστη ότι οι ιδέες που έκαναν την αριστερά κυβερνητική δύναμη στις αρχές της περασμένης δεκαετίας είναι οι ιδέες και το πρόγραμμα που μπορούν να την κάνουν να επανακάμψει, ακριβώς γιατί αυτή η αριστερά έχει τη μέθοδο να αναλύει το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτού του τύπου την καπιταλιστική οικονομία, να αναδεικνύει τις ανάγκες και να συσπυρώνει τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα ανταποκριθούν σε αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως μείζονες ανάγκες της κοινωνίας.
0: Και τις οποίες ουσιαστικά ευχόταν κάποιοι επιχειρηματίες να φύγει μια ώρα γρηγορότερα η χούντα της αριστεράς. Έτσι λοιπόν, για να μην ξεχνάμε σε αυτόν εδώ τον τόπο τι έχει συμβεί. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την
1: κουβέντα που είχαμε. Και εγώ κύριε Στρατάκη, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήταν ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που υλοποιεί, αν θέλετε, την απόφαση πια της Κεντρικής Επιτροπής για την κάθοδο και τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τουλάχιστον τον ξέρουμε και τον έχουμε γνωρίσει.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εγκλωβισμένοι σε ακρίβεια διαρκεία στο ρεύμα οι καταναλωτές, καθώς η χονδρική τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας νέες πιέσεις στους λογαριασμούς του Σεπτεμβρίου. Η τιμή του ρεύματος σήμερα διαμορφώνεται στα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ ο μέσος όρος του Αυγούστου κινείται στα 123 ευρώ, αυξημένος κατά 26% σε σχέση με τον Ιούλιο. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Απουσία εθνικής στρατηγικής σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά διαπιστώνει η Ρένα Δούρου με αφορμή την παρέτηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Πρωθυπουργού. Η τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν η αποχώρηση συνδέεται με την πρόσφατη επικριτική τοποθέτηση του Συμβούλου για την πολιτική Τραμπ που είχε αποδοκιμαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή αν σχετίζεται με αντικρουόμενες απόψεις στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο, ειδικά για τη στάση απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ασκεί εξωτερική πολιτική με ψηφοθυρικούς όρους αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Επανακάμπτουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τον κόσμο της αριστεράς να επαναδραστηριοποιηθεί, δηλώνει ο Νίκος Παπάς μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ με τα σωστά και τα λάθη μας. Είμαστε εδώ για την κοινωνία, τονίζει, προαναγγέλλοντας υπερπλήρη παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ. Είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι το πρόγραμμά μας και οι προτάσεις μας θα παγιωθούν και ότι η πίστη στις ιδέες μας θα αποτυπωθεί, σημείωσε ο Νίκος Παπάς. Σε έξαρση παραμένει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με νέα κρούσματα να καταγράφονται στην Αττική και το πρώτο περιστατικό στην Κρήτη να αφορά 75χρονο που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ ο ΕΟΔΗ προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση των περιστατικών τις επόμενες εβδομάδες. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση διάσπαρτων ιστιών και τυχόν αναζωπηρώσεων. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα. Διεθνής επικαιρότητα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και αγαπητές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η θρυλική τραγουδίστρια, ηθοποιός και φιλάνθρωπος πέθανε την Τρίτη έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις εμβληματικότερες φωνές της country, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική με τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια του είδους και αγαπήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αφήνει πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο ως καλλιτέχνηδα αλλά και ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της αμερικανικής κουλτούρας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η Εθνική Γυναικών στο Βόλεϊ μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση και επιστροφή στην νοκάουτ φάση μετά από 7 χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ιόμβρου στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιάννη Στρατάκη.

0: Καλημέρα. Τώρα, αν πω αξιμέρωτα και σταράτα, θα ο ήλιος με σουρανεί τώρα πια. Δηλαδή, κολατσότρωμε τώρα, όπου να είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κόκκινο και στους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου 2026, με τον Λάζαρο Καραγιάννη να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο κόκκινο. Το Χάρη Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Τις μουσικές επιλογές έχει κάνει και σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 10. Και βεβαίως οι ακροατές του κόκκινου με τα μηνύματά τους, τις παρεμβάσεις τους, τις τοποθετήσεις τους, τις διαφωνίες τους. Εδώ, μέσω του Viber, πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία επικοινωνίας και η ανταλλαγή απόψεων. Viber λοιπόν και τηλεφωνικό νούμερο 69 85 87 0059, και το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, έτσι προσπαθούν να μας πείσουν ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι δά και τόσο ακριβά, κάνει ο Θοδωρικάκος τις προσπάθειές του, αλλά οι τιμές στην ενέργεια, στα καύσιμα καλπάζουν. Και ίσως να μην έχουμε ζήσει ακόμα τα χειρότερα, και δεν θέλω να πάω στα σενάρια τα οποία αρχίζουν και γράφονται σιγά σιγά, ότι ενδεχομένως να δούμε μια βενζίνη περί τα 2,5 ευρώ. Την ώρα που άλλες χώρες, που βεβαίως αντιμετωπίζουν και εκείνες την απειλή την ενεργειακή, να παίρνουν μέτρα, ενώ ο Μητσοτάκης όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα, απέναντίας στηρίζει με νύχια και με δόντια αυτά τα καρτέλ, γιατί δεν μπορεί να δεινοπαθεί ένας ολόκληρος λαός να στενάζει, να ζορίζεται να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του, να ζορίζεται να πληρώσει το ηλεκτρικό του ρεύμα και να σηκώνεσαι πρωί-πρωί και να διαβάζεις κέρδη 680 εκατομμύρια της Motor Oil. Δεν πουλάει μπανάνες, καύσιμα πουλάει. Ή να βγαίνει και να θριαμβολογεί ο Θοδωρικάκος γιατί ο ελληνικός καφές θα μειωθεί κατά 9 λεπτά. Οι άνθρωποι μας δουλεύουν. Και βεβαίως διαβάζουμε για τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, τα οποία είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της πολιτικής, και μιλάω για πολιτική Μητσοτάκη με την ακρίβεια. Δεν είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Το ενθαρρύνει, είναι μέρος της πολιτικής της. Όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, τόσο γρηγορότερα θα καταλάβουμε ότι ο Θοδωρικάκος μας δουλεύει μαζί με τα καρτέλ της ακρίβειας. Είναι πολύ απλό. Ακριβά προϊόντα, περισσότερος φόρος στα ταμεία της κυβέρνησης. Άλλο φόρο εισπράττει η κυβέρνηση όταν το κιλό οι πατάτες έχουν 1,5 ευρώ και άλλο φόρο εισπράττει όταν είναι 60 λεπτά. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αυτή είναι η λογική του Μητσοτάκη. Ας την ακρίβεια, και εντάξει θα λέμε ότι κάτι κάνουμε, αλλά εμείς θα εισπράττουμε περισσότερα χρήματα και θα βάζουμε περισσότερα στα ταμεία για να δώσουμε μερικά ψυχία είτε προς τους συνταξιούχους, είτε προς τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπας και τους ξεγελάσουμε και μας ξαναψηφίσουν. Βεβαίως τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά, και πιάνω το νήμα από εκεί που το αφήσαμε με τον Νίκο τον Παπά νωρίτερα. Εάν πραγματικά υπήρχε μια αντίδραση καθολική για αυτό το έγκλημα της πρόωρης αποπληρωμής χρέους, και αυτά τα χρήματα, αφήστε τη λέει ο Πιερακάκης, γελάνε και στο Eurogroup με τις οικονομικές του αναλύσεις, και αυτά τα χρήματα πήγαιναν στην ανάπτυξη, όχι να τροφοδοτήσουμε τους φίλους, τους συμπεθέρους και τα δεξιά και τα αριστερά, στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, Και βεβαίως την ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων που στενάζουν οικονομικά θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Δεν το θέλει ο Μητσοτάκης αυτό το πράγμα. Δεν θέλει ο πλούτος να ή το όποιο οικονομικό αντίκρισμα υπάρχει να διαχέεται προς τα κάτω. Θέλει το αντίθετο, από τα κάτω να μαζεύεται, να θησαυρίζεται, να αποθησαυρίζεται σε περισσότερο και λιγότερους. Δεν μπορεί ρε παιδιά, δηλαδή πώς να το κάνουμε. Δεν μπορεί το πρωί που ξυπνάς και λες που στο διάλο θα βρω 50 ευρώ, 20 ευρώ να βάλω βενζίνη, να σου λέει η Motor Oil έχει 700 εκατομμύρια κέρδη. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται εσύ να μην μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα και να σου λέει ο Μυτιλινέος έχει αυξήσει το τζίρο, τον κύκλο εργασιών του, έχει αποθησαυρίσει κι αυτός. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί ο κόσμος να υποφέρει και ένα καρτέλ, μια ολιγαρχία να θησαυρίζει. Δεν μπορεί να κάνει, να δημιουργεί ή να θέτει την ατζέντα, την πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που το θεωρούσαν ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, το άδειο που κάμισο, και να μιλάει για την πρόορη αποπληρωμή, και αυτοί που βοήθησαν για να είναι ρυθμισμένο το χρέος και να μην απαιτείται πρόορη αποπληρωμή, να σιωπούν. Δεν γίνονται μερικά πράγματα. Υπάρχουν κορυφαίες αντιφάσεις. Απλά δεν θέλουμε να τις δούμε. Δεν θέλουμε να τις δούμε. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει. Έχει κατορθώσει ο Μητσοτάκης στο εξής ακατόρθωτο. Το Πασόκ. Έργο Μητσοτάκη είναι. Και θα το εξηγήσω για την έργο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί το Πασόκ να δοκιμάζεται με Διαμαντοπούλου και λοιπούς, να ασχολείται δηλαδή με τις εσωκομματικές ισορροπίες την ώρα που ένας λαός δυναστεύεται. Δεν μπορεί η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι γενικότερο συμβαίνει στο χώρο να κάθεται περισσότερο να ασχολείται πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει, να βλέπουμε τους τουρίστες βουλευτές, να βλέπουμε τους γυρολόγους βουλευτές της αριστεράς, γιατί σε άλλα κόμματα τους έλεγαν κάποτε αποστάτες, και να θεωρούν ότι κάνουν κάτι φοβερά ωφέλιμο για το λαό με το να αποδυναμώνουν το κόμμα τους στη Βουλή. Και μετά διερωτόμαστε γιατί ο Μητσοτάκης λέει ενδεχομένως να διεκδικήσει τρίτη τριετία. Έργο Μητσοτάκη είναι αυτό. Και το μεγαλύτερο δώρο στο Μητσοτάκη, ξέρετε ποιο είναι? Αυτή την αναφορά που ουσιαστικά και στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και πριν την μεγάλη του διάσπαση, έλεγα, είναι λάθος να λέμε ότι ο Μητσοτάκης θα ιτηθεί ή θα φύγει μόνο αν. Αυτοπεποίθηση χρειάζεται. Αυτό που έλειψε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν το Κασελάκι. Αυτοπεποίθηση. Δεν υπήρξε ποτέ. Ίσως γιατί υπήρχαν άλλα σχέδια από τότε. Ίσως. Εμείς δίνουμε ζωή στο Μητσοτάκη. Εμείς δίνουμε. Εμείς οι πολίτες που δεινοπαθούμε. Γιατί περιμένουμε το μάνα εξ ουρανού. Δεν γίνεται έτσι. Αλήθεια δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Αντιλαμβάνομαι ότι και με την συνέντευξη του Νίκου του Παπά νωρίτερα υπήρξε έτσι, αν θέλετε, ερέθισμα για να πούμε περισσότερα. Όπου είχαμε μείνει στην Καλλιόπη. Καλημέρα Καλλιόπη, σε ευχαριστώ. Ο Βασίλης που βρίσκεσαι σήμερα Αυστρία, τυχερέ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βασίλης από φθινοπορεινή Αυστρία. Πάλι καλά που δεν μας είπες και χειμερινή, έτσι, γιατί Αυστρία είναι αυτή. Η Θάλια επανέρχεται. Τι μου λέει? Βασιλόπουλος, τα data centers καταναλώνουν, ναι, η κατανάλωση ενέργειας Ναι, όταν εμείς κάνουμε μια ερώτηση, εγώ θα το πω πολύ απλά. Όταν εμείς για χάρη της παρέας ή γούστου ρωτάμε το GPT να μας πει τι καιρό κάνει, απαιτείται πάρα πολύ ενέργεια για να μας απαντήσει. Το λέω πολύ απλά, γιατί για να σου το απαντήσει, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αυτό που θα έκανες εσύ σε 2-3 ώρες να ψάχνεις στο ίντερνετ ό,τι δημοσιεύματα υπάρχουν, αυτό είναι. Αυτές οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης το κάνουν σε δευτερόλεπτα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να δουλέψουν τεράστιοι σερβερς που πρέπει να ψυχθούν, που πρέπει να καταναλώσουν ρεύμα, που πρέπει να καταναλώσουν νερό για να γίνει η ψύξη γρηγορότερα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ ενεργοβόρες αυτές οι μηχανές. Ο Γιώργος: καλημέρα. Όσο και να θέλουν μερικοί να κάνουν το πικρό γλυκό, ο Τσίπρας είναι εξ αντικειμένου αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα ήταν ακόμα πρόεδρος ή τουλάχιστον μέλος. Εκείνος ήταν φυγάς, μην το πω αλλιώς, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Γιώργο, μου δίνεις την ευκαιρία να πω κάτι. Ότι βεβαίως ο Τσίπρας δικαιούται να κάνει και άλλο κόμμα, να κάνει και κάποιες κινήσεις, να ανανεώσει, να κάνει rebranding, οτιδήποτε. Αυτό το δικαιούται ο καθένας. Η ένσταση η δική μου, και μιλάω για μένα, δεν είμαι από αυτούς που λένε λέγεται, κάνε, παίρνω το βάρος των λόγων μου. Θεωρώ ότι με αυτή την κίνηση ο κύριος Τσίπρας ίσως στέρισε από την αριστερά, και το λέω με μεγάλη προσοχή, το δικαίωμα να επενδύσει σε ένα νέο Τσίπρα, να βγει μπροστά ένας νέος Τσίπρας, όπως βγήκε ο ίδιος, και να επανέλθει γρήγορα στην εξουσία. Αυτό για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία, για να μην πω περισσότερο, ο Τσίπρας το έχει στερήσει. Και βλέπετε ότι με την εμφάνισή του, αντί να δούμε αυτό το πράγμα που έγινε το 12 μέχρι το 15 και να έρθει τελικά στην εξουσία, δεν γίνεται. Βλέπουμε ένα ποσοστό 12, 13, 15 με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το ποσοστά που είχε ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε τώρα ένα νέο άφθαρτο πρόσωπο να έβγαινε μπροστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι όταν ένας πρωθυπουργός κρίνεται δύο φορές, τρεις μάλλον, θα πρέπει να λειτουργούν διάφορες σκέψεις. Λοιπόν, ο Αντώνης: τα κόμματα αποτελούνται από ανθρώπους και όχι από καταστατικά και αναμνήσεις του παρελθόντος. Αυτοί που κάνανε τις επιτυχίες και τις αναφέρει συνεχώς δεν είναι πια στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα αποτελείται από ερασιτέχνες. Όποιος μπαίνει στο κόμμα είναι καινούριος και άσχετος με την πολιτική. Θαυμάζω την αισιοδοξία σου, αλλά φεύγουν, κλείσε το φως. Να μείνω τώρα στη δική σου λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από ερασιτέχνες. Όποιος μπαίνει στο κόμμα είναι καινούριος και άσχετος με την πολιτική. Μπορείς αυτό το πράγμα, φίλε μου, να το δεις σε άλλο κόμμα? Δηλαδή, όποιος καινούριος, τι κάνει ο Τσίπρας, καινούριος φέρνει. Να άσχετη δηλαδή. Το προβληματισμό σου θέλω να καταλάβω. Όσοι έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άσχετοι. Όσοι πάνε στο κόμμα το καινούριο του Τσίπρα, οι νέοι είναι άσχετοι. Ερώτημα κάνω. Λίγο σεβασμός προς τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο. Γιάννη, έδωσε την απάντηση γιατί Τσίπρας και Ελλάς. Όπως είπε, στο 15 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόγραμμα και αυτό ήταν τέρματα μνημόνια και ο κόσμος ψήφισε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα υπάρχει πρόγραμμα να φύγει η συμμορία του Μητσοτάκη και ο κόσμος θα ψηφίσει Τσίπρα για να γίνει πράξη. Καλή συνέχεια, Γιάννης Γιαννίδης από Θεσσαλονίκη. Εγώ θα συμφωνήσω. Εάν είχα δει και το πρόγραμμα του Τσίπρα που έδινε το στίγμα ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική πολύ μακριά από αυτή του Μητσοτάκη και που θα είχε τα χαρακτηριστικά του 15, μπορεί να συμφωνούσαμε, Γιάννη. Προς το παρόν δεν έχουμε δει. Προς το παρόν Είδαμε σιωπή στο ζήτημα της πρόορης αποπληρωμής. Είδαμε την μπανανόφλουδα ή την πατάτα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εντάξει. Imagine. Δεν του φτάνουν τα 680 εκατομμύρια του Βαρδινογιάννη, αλλά έβαλα βεζίνη στο πρατήριό του δίπλα στα γραφεία του, και ενώ είπα απλή αμόλυβδη, μου έβαλαν ενισχυμένη και μου ήρθε εγκεφαλικό όταν είδα την απόδειξη. Είναι το πρώτο που λέω. Απλή τόσο. Απλή 20. Απλή 30. Εντάξει. Πρώτα λέω την βενζίνη που θέλω και μετά. Δυστυχώς, καλημέρα, Δημήτρης από το Όφενμπαχ. Δυστυχώς, ο πόλεμός σας για την Ελλάς έχει προσπεράσει και την δεξιά. Λυπάμαι που πολεμάτε την μόνη ευκαιρία να κυβερνήσει αριστερά με τον καλύτερο ηγέτη και πολιτική που είχε όχι η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Δυστυχώς βλέπω πως το κόκκινο έγινε σαν την εφημερίδα Αυριανή. Σε ευχαριστώ για το κοπλιμάν, αγαπητέ φίλε, από το Όφενμπαχ, αλλά μάλλον είσαι πολύ μακριά για να δεις τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι, Αυριανή. Διάβαζες Αυριανή, Ντιμ, Λοιπόν, ξέρετε, έτσι, το πετάς το χαρακτηρισμό, έτσι. Εντάξει. Δεν πειράζει, για μένα πέστε οτιδήποτε, δεν έχω τέτοια προβλήματα, Δημήτρη. Ο Ισίδωρος, καλημέρα, στενοχωριέσαι για την ερημοποίηση των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Το γνωρίζεις αυτό και έχεις μεγάλη ευθύνη για αυτά που λες κάθε μέρα. Ο Σκάι στο, τον Κασιδιάρη και ο Στρατάκης το αντιτσίπρα μέτωπο, αύριο Ισίδωρος. Ρε Ισίδωρε, μου αρέσει που τα συνδυάζεις και τα δύο. Βρε, μήπως κατά λάθος βρίσκεσαι εδώ. Ίσως γιατί μερικοί έχετε την πολυτέλεια να είστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ενώ εμείς κάποιοι άλλοι το έχουμε πληρώσει αυτό το διαχωρισμό. Εγώ αν ήμουν σαν και σένα θα ντρεπόμουν να γράψω αυτά που έγραψες. Ισίδωρε, ανοίγει σε λίγο ένα ραδιόφωνο Μαρινάκης. Έχει και ένα ραδιόφωνο Sky που μπορώ να σου πω το πρόγραμμα, που θα σου πηγαίνει ασορτή. Άσε μας εδώ να κάνουμε το δικό μας πόλεμο. Το λάθος πόλεμο, το λάθος πόλεμο. Αλλά είναι μακριά από συμφέροντα, μακριά από χορηγούς, μακριά από επιχειρηματίες, εδώ στο κόκκινο. Πήγαινε παιδί μου να ακούσεις άλλο σταθμό. Ο Κωνσταντίνος, αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι 86 άριδες όπως εγώ δεν έχουμε περιθώριο για πειραματισμό. Εδώ και τώρα θέλουμε να συγκροτηθεί, αποσύσουμε την αντιπολίτευση χωρίς προσδιορισμούς όπως δημοκρατικές, προοδευτικές κτλ, ώστε να δημιουργηθεί ένα μόνο κόμμα ισχυρό για να ανατρέψει Νέα Δημοκρατία. Ξέχνατο. Και γιατί το λέω ξέχνατο? Γιατί δυστυχώς ανακαλύψαμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν πολλά υπερεγώ σε αυτό το χώρο. Και από ανθρώπους που δεν περιμέναμε. Και από ανθρώπους που ειδικά εμένα μου έκαναν μαθήματα περί συλλογικότητας και όχι μεσιανισμού. Και τα βλέπω από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δική σου αγωνία. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα σύντροφε, και με αφορμή κάποια σχόλια που σου στέλνουν, ο Γιώργος από τη Γκαβάλα μου έστειλε ξυλούρι. Άστα να πάνε, Γιώργο. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Μια επισήμαση στον κύριο Στρατάκη. Η αναφορά του για τα φωτοβολταϊκά δεν ήταν σωστή. Με απλά λόγια, ένα κιλοβάτ φωτοβολταϊκό για περιοχή Αθήνα δίνει 1.400 κιλοβατόρες το χρόνο. Επειδή η αλητεία των εταιριών δεν επιτρέπει την ανταλλαγή στην ουσία, εάν προγραμματιστείς μπορείς να αξιοποιείς ίσως όλο, αλλά σίγουρα το 50%. Δηλαδή τις 700. Εν ολίγης, βγάζεις περί τα 100 έως 150 ευρώ το έτος, με αποτέλεσμα σε 10 έτη να έχεις απόσβεση του κόστους. Η διάρκεια ζωής του είναι 25 με 35 έτη, με αποτέλεσμα να έχει όφελος. Εάν επίσης βάλεις έξυπνη μπαταρία, τότε αξιοποιείς το 100% και έχεις όφελος 210 ανά έτος, με αύξηση το κόστος αρχικά και απόσβεση που μπορεί να είναι σε 7-8 έτη, αλλά οι μπαταρίες δεν έχουν τόση πολύ ζωή, περίπου 10 με 14 έτη. Απλά ευχαριστώ, Μιχάλης Βραχόπουλος. Μιχάλη μου, δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ, εσύ διαφωνείς μαζί μου. Εγώ δεν είπα ότι δεν συμφέρει με την έννοια της απόσβεσης κτλ. Αλλά εάν έχεις 1000 να πάνε τα δώσεις ντούκου για να τα πάρεις σε 4-5 χρόνια, 6-7, με αυτή την έννοια το είπα. Εντάξει, δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή να επενδύσουμε. Γιατί πρόκειται περί επένδυσης. Εντάξει. Και έχουμε μια ενέργεια η οποία όντως είναι πανάκριβη, αλλά δεν είναι πανάκριος τα φωτοβολταϊκά. Το ότι γίνεται απόσβεση, ναι, δεν, το είπα και εγώ με την μπακαλίστικη λογική, ότι ναι, δεν θα βγάλεις. Περίπου συμφωνούμε στα νούμερα. Περίπου συμφωνούμε. Και μάλιστα εγώ έβαζα και περισσότερο ότι βγάζεις. Κερδίζεις. Λοιπόν, άρα δεν διαφωνούμε βασικά, θεωρώ. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, ακούω. Τι έχει ρε παιδιά, έπεσε τίποτα? Α, πρέπει να βγάλουμε κίνηση, γι' αυτό. Όχι, α, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Λέω κι εγώ, έγινε σεισμός. Τι έγινε? Εντάξει, διαβάζω αυτό το μήνυμα και πάμε. Καλημέρα Γιάννη, ακούω πολλούς να βγαίνουν και να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, να του προσάπτουν όλα τα κακά και άσχημα, διαφωνούν οριζόντια και κάθετα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι διάολο ακούν το κόκκινο? Έχει τόσα άλλα μέσα ενημέρωσης. Ας το παίζουν τρολ. Αν το παίζουν τρολ, να τους απομονώσουμε. Μα είδες, αγαπητέ φίλε, επιμένουν, είναι τα ίδια επιχειρήματα. Θέλετε να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης, στήριζε στον Κασελάκη, τα ίδια έλεγε για το Φάμελο. Παιδιά, πηγαίνετε να ακούτε το καινούργιο ραδιόφωνο που κάνει ο Μαρινάκης ή το Sky. Εντάξει, το Real. Μια χαρά είναι. Μην.
1: Το κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θελινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εγώ δεν θα πω τρόλ, γιατί επώνυμα είναι εδώ με τα μηνύματα. Είναι σαν να δίνεις και την ταυτότητά σου, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, άσχετα που εμείς δεν λέω ούτε επίθετα ούτε τίποτα, γιατί για λόγους αρχής. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Μαραθώνα μου λέει: Γιάννη, καλημέρα. Εγώ είμαι με το λαοπλάνο, το παλιόπεδο, κατά Γεωργιάδη παλιόπεδο, έτσι, και την κοινωνία, γιατί χωρίς αυτά τα τρία δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ποια η διαφορά σας από τις συνιστώσεις που αποχώρησαν έως τώρα? Άδικο έχει το παλιόπεδο που έχει αλλεργία στις συνιστώσεις. Άρα λοιπόν, επειδή όπως τον λες το παλιόπεδο, που για μένα μακριά από τέτοιους χαρακτηρισμούς, έχει αλλεργία με τις συνιστώσεις. Άρα δηλαδή, εάν δοθεί η ευκαιρία και πάρει ένα ποσοστό και είναι ανάγκη να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ ή με άλλα κόμματα, θα πει: Όχι, εγώ δεν θα κυβερνήσω, γεια σας. Το έχει πει. Άλλωστε, θα το επαναλάβω. Ο κύριος Τσίπρας, όταν κέρδισε τις εκλογές το Γενάρη του 2015, και καλό είναι αυτά να τα θυμόμαστε, υπήρχαν κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστεί πέραν του Καμένου για να κάνει κυβέρνηση. Έτσι. Με τα ίδια ποσοστά περίπου και άλλα κόμματα και τις ίδιες δυνάμεις. Είχε να επιλέξει ανάμεσα. Ακούστε, το 2015 μιλάω. Το Ποτάμι, τη Δημάρ και τον Καμένο. Κανενός του μυαλό δεν πήγαινε στον Καμένο. Δηλαδή, κανείς δεν θεωρούσε ότι θα μπορούσε ο Τσίπρας, η αριστερά, να συγκυβερνήσει με έναν ακροδεξιό, τον έλεγαν τότε. Και όμως κυβέρνησε. Λέγεται, εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά το έχω ακούσει και από πολλούς συναδέλφους, ότι τη Δημάρ την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες. Δηλαδή, δεν τους έχω εμπιστοσύνη, γιατί μπορεί να φύγουν όπως έφυγαν από τη συγκυβέρνηση με το Πασόκ, και άρα δεν το συζητάω. Με το Ποτάμι είχε περίπου τις ίδιες ενστάσεις και τελικά συμφώνησε με τον Καμένο. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ όταν έρχεσαι εσύ, Δημήτρη, και λες ότι έχει αλλεργία, τι σημαίνει? Ότι ο Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια. Εγώ να σας πω κάτι, μακάρι να του βγει. Να κάνει ένα κόμμα που θα κυβερνήσει, το οποίο δεν θα έχει σχέση ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι προς το κέντρο μεριά. Με ό,τι αυτό. Γιατί και ο Μητσοτάκης κέντρο λέει ότι είναι. Λοιπόν, εντάξει, απλά πράγματα. Με καλό στον Ηλία. Λοιπόν, καλημέρα. Μιας και είσαι εκεί, τον Νίκο τον Παπά, ρώτησε τον απευθείας για τον ισχυρισμό του ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνο για να εκλεγεί ο Κασελάκης. Και μην το επαναλαμβάνεις εσύ, κύριε Στρατάκη, εσύ οργύλος καθημερινά αντί του Παπά. Αν δεν τον ρωτήσεις και εσύ και ο Παπάς ψεύδεστε, ερώτησε τον λοιπόν. Άκου να δεις, Ηλία, αυτά μπορεί να τα γράφεις στο Facebook και να κάνεις την πλακίτσα σου και το κομμάτι σου. Όταν λοιπόν λέγεται επισήμως στα όργανα ενός κόμματος και δημοσιοποιείται ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τον Παπά τηλέφωνο στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα ο Τσίπρας? Θες να απαντήσεις εσύ για τον Τσίπρα? Απάντησε. Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Από σεμνότητα και για άλλους λόγους, ο Παπάς δεν δίνει συνέχεια. Και σε ρωτάω εγώ εσένα, αν έλεγαν ότι ο Ηλίας είναι έτσι, μπήξε δείξε, θα έβαζες τους άλλους να απαντήσουν ή να πούν ή να ισχυριστούν, ή θα έβγαινες εσύ και θα λέει, τι είναι αυτά που λέτε ρε? Τις εξυπνάδες λοιπόν, Ηλία, αλλού. Αν κάποιος θίγεται, βγαίνει και απαντά. Αν κάποιος σιωπά, μη πω τι σημαίνει. Λοιπόν, ας τις εξυπνάδες, τουλάχιστον σε μένα. Λοιπόν, τώρα θα έρθει, ακολουθεί το μήνυμα ενός άλλου φίλου σου, του ιδίου μήκους κύματος, ο οποίος μου λέει, κάτσε, ο Βασίλης, Βασίλη, δεν φταίω εγώ, το μήνυμα χάλασε.

μισό λεπτάκι γιατί αλλού πατάω. Το Βασίλη ρε παιδιά θέλω. Να τον. Το κόκκινο μεγαλούργησε όταν ανοίχτηκε και όλη την αριστερά αν έχετε το μυαλό να τον κλείσετε στο τεράστιο 2% που δίνει η τελευταία δημοσκόπηση με τις υγείες σας. Λοιπόν, ρώτα για το τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο? Πρόσεξε τώρα. Βασίλης και Ηλίας θέτουν το ίδιο ζήτημα. Μπράβο παιδιά. Καρφώνεστε ρε παιδιά. Καρφώνεστε. Καρφώνεστε. Λίγη προσοχή. Μην καρφώνεστε τόσο πολύ. Λοιπόν, κάτι γιατί χαθήκαμε τώρα εδώ πέρα με τα μηνύματά σας και με τις εξυπνάδες ορισμένων. Αθήνα, καλέ μου, πέρα από τις μειώσεις των τμήματων σε μεγάλα σχολεία, πολύ σημαντικό είναι και το κλείσιμο των σχολείων στην επαρχία όπου, όπως λέει και ο σοφός λαός, όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή, αλλά και πρακτικά αναγκάζονται οι οικογένειες να φύγουν από τα χωριά και να βρεθούν στις πόλεις. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι, χαρούμενες, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, διότι ο αγώνας της Χρύσας διώνεται και ανοίγει δρόμος για άλλες νίκες. Να είσαι καλά, Αθηνά. Παιδιά, μπερδεύτηκα εδώ με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, χαιρετίζω συντροφικά και ελασίτικα τον σύντροφο αγωνιστή Μπάμπη. Από πού είναι αυτό, από χθες. Λοιπόν, ο Πάνος, Πολάκης και Παπάς πριόνιζαν την καρέκλα του Τσίπρα, καιρό τώρα, το γνωρίζεις πολύ καλά, μην κάνεις την πάπια που ξαφνικά μου βρίσκεις τον Τσίπρα ακατάλληλο. Πρώτον, δεν είπα τον Τσίπρα ακατάλληλο. Πρώτον, γεια σου Βαγγέλη. Δεύτερο, ο Παπάς και ο Πολάκης πριόνιζαν την καρέκλα του Τσίπρα. Βαθιά, μακρά, νυχτωμένος. Μήπως κάποια άλλη φίλη του, πολιτική φίλη ενώ του Τσίπρα, πριόνιζε την καρέκλα? Μήπως κάποιοι άλλοι πήγαν και του είπαν ιδού η έξοδος, φύγε, και αυτή τώρα είναι και αυτή στον προθάλαμο, μπάσκες τους πάρει? Αλλά εγώ είπαμε, είμαι αυριανιστής, επάνω, πάει. Ο Κώστας. Κύριε Στρατάκη, εμείς δεν είμαστε στην Κεντρική Επιτροπή. Ποια είπε αυτά για τον Τσίπρα και τηλέφωνο στον παπά? Ενημέρωσε πράγματα ο κύριος Πολάκης. Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής είπε ο Τσίπρας έπαιρνε τον Νίκο τον παπά τηλέφωνο να στηρίξει στο δεύτερο γύρο Κασελάκη. Εντάξει, δημοσιοποιήθηκε, υπόθηκε, ρωτήθηκαν. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, δεν είναι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να βγει και να πει ναι, διαψεύδω, δεν πήρα ποτέ κανέναν. Και είναι μετά εκεί το βάρος στον Νίκο τον παπά να πει ή στον Πολάκη αν έτσι έγιναν τα πράγματα ή όχι. Γιατί δεν βγαίνει ο Τσίπρας να πει? Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Καταλαβαίνω γιατί το θέτετε τώρα μερικοί. Αλλά όπως λέει και ο Νίκος, ένα μήνυμα που διάβασα νωρίτερα, ψάχνω να το βρω. Λέει, Στρατάκη, μη λες πολλά για τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί, γιατί όταν αρχίζει και συγκροτεί τα ψηφοδέλτια ο Τσίπρας, μπορεί να ξαναγυρίσουν και να χτυπήσουν την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, η Τούλα, καλημέρα σας. Αυτά τα σποτάκια από Αδεσποτούλια, Ξάνθη και άλλες φιλοζωικές, να τις προσέξετε λιγάκι. Κοιτάξτε αν επιδοτούνται από κανένα πρόγραμμα για να αποσιωπούν τις ευθύνες της κυβέρνησης και να επιρρύπτουν τις ευθύνες και να δυσφημούν τους δήμους. Είναι μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο γράφει η Αποκαλογερά Αρχοντούλα, που έχει χρηματίσει εκλεγμένη αυτοδιοικητικός και αντιδήμαρχος την περίοδο 91-98. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό σου, αλλά ωστόσο έχει παραγίνει και το κακό, ιδίως τώρα τελευταία, και με γυναίκες δυστυχώς που σκοτώνουν σκυλιά που βρίσκονται στη μέση του δρόμου με το αυτοκίνητο. Παίρνουν φόρα και τα πατάνε. Έτσι. Λοιπόν, το ότι υπάρχουν μερικές φιλοζωικές οργανώσεις που πραγματικά κάνουν χρήση των κονδυλίων που διατίθενται, ναι, αυτό. Η Ελευθερία. Θαυμάζαμε το κόκκινο για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία. Δυστυχώς τώρα με αναγκάζετε να μην σας ακούω με την αιμονή σας τον τελευταίο καιρό να επιτίθεστε εναντίον του Τσίπρα, που είναι η μόνη ελπίδα να κυβερνήσει η αριστερά και να σωθούμε εμείς και η χώρα. Κρίμα. Αν λοιπόν
Η τύχη του Τσίπρα, η τύχη του Μητσοτάκη εξαρτάται από το 1% και το άδειο πουκάμισο του ΣΥΡΙΖΑ, τότε πρέπει να τζιμπηθείτε, να προβληματιστείτε. Κάνουμε τόση ζημιά εμείς, το 1% το άδειο πουκάμισο? Για πέστε μου σας παρακαλώ. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ο παπάς μόλις έχασε και δεν πήγαινε στο δεύτερο γύρο, βγήκε αμέσως και είπε ότι υποστηρίζει Κασελάκη. Το είπε σε αυτούς που τον ψήφισαν και σε άλλους. Ήμουν από αυτούς που ψήφισαν παπά στον πρώτο γύρο και τον άκουσα και για τον δεύτερο γύρο. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος έπαιρνε τηλέφωνο και τέτοια. Έχει μεγάλη ευθύνη ο Τσίπρας που δεν μίλησε καθόλου τόσα χρόνια. Αυτή την άποψη τη συμμερίζουμε. Έπρεπε να βγει και να πει ότι μεταξύ των πρώτων μου δηλώσεων το 23 που έχασα και της ενέργειάς μου να παραιτηθώ μετά από τρεις μέρες, μεσολάβησαν αυτά. Εκείνοι ήρθαν το βράδυ των εκλογών και μου είπαν αυτό και αυτό. Αυτά έπρεπε ο Τσίπρας να τα πει και δεν τα γράφει στο βιβλίο του. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι δεν έγραψε το βράδυ των εκλογών τι έγινε στα γραφεία στην Κουμουνδούρου με την επίθεση που δέχθηκε ο Ρήγας και τα άλλα που του είπαν τέτα τέτ, ένα, δυο, τρία στελέχη και του δείξαν την έξοδο. Αυτά δεν τα έγραψε ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, εντάξει, απαξιότητα να σε απαντήσω. Βρες κάτι άλλο. Βρέστε κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο και σε προκαλώ. Είσαι ψεύτης. Και το λέω δημόσια. Φέρε μου ένα ύμνο που ανέπεμψα εγώ στο Κασελάκι. Γιατί είστε ψεύτες. Είστε τρολάκια του συστήματος. Πηγαίνετε να κάνετε, παίρνετε ενημέρωση από εκεί που σποσοράρουν επιχειρηματίες. Εδώ δεν έχουμε επιχειρηματίες. Δεν έχουμε χρηματοδότες. Και δεν έχουμε ανάγκη από τρολ. Είσαι ψεύτης. Το έχετε βρει τώρα. Η μυητής του Κασελάκη, η μυητής του Φάμελου. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο? Έχεις επιχείρημα? Πες το. Δεν έχεις? Σιώπα. Ή πήγαινε να ακούσεις Sky. Θες να σου πω το πρόγραμμα? Αλλάξαν εκεί και θα κάνουν το μεσημέρι ο Κούτρας με τον Τζούνο και με τον Παπαδόπουλο. Νωρίτερα θα είναι ο Άρης ο πρώτος το ψάλτε. Πήγαινε εκεί να ακούσεις, αγόρι μου. Πήγαινε εκεί να τους ακούσεις, να τρανίσει η ψυχή σου. Κάθεσαι εδώ πέρα και προβληματίζεσαι τώρα με το Στρατάκι. Λοιπόν, καλή σου μέρα πάνω. Λοιπόν, η Βασιλική... Α, το διαβάσαμε. Φίλιππος. Ο Μητσοτάκης με τα στρατόπεδα συγκέντρωση μεταναστών είναι κέντρο. Σοβαρά τώρα? Αυτό βρήκες μόνο για το Μητσοτάκη, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ε? Εγώ το κέντρο του Μητσοτάκη το είπα ειρωνικά, αν μπορείς να διακρίνεις μερικά πράγματα. Ο Λάμπρος. Τι λέει ο Λάμπρος? Μη τζιμπά Στρατάκη, καλά τα λες. Εντάξει, το καταδύναμη. Όσοι κατηγορούν την Αυριανή και την χρεώνουν στο κόκκινο ήταν φανατικοί αναγνώστες και πήγαιναν καμαρωτοί στα καφενεία και την πρόβαλαν και τώρα μιλάνε για λούμπεν αριστερά του Τσίπρα. Άντε γιατί πολλοί τους ανεχτήκαμε, λέει ο Γιώργης από τη Σπάρτη. Καλημέρα σας, λέει η Στέλλα. Αλήθεια, δεν άκουσα πουθενά τον Τσακαλώτο σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή. Είπε κάτι? Ούτε ο Τσακαλώτος είπε, ούτε ο Τσίπρας είπε που έπρεπε να υπερασπιστεί τη δική του διαπραγμάτευση. Αυτά συζητάμε. Αλλά μερικοί, αντί να μπουν στην ουσία, λένε ναι, υποστηρικτή του Κασελάκη, μνητή του Κασελάκη. Τα τρολάκια. Την έννοια δηλαδή του τρολακίου. Εντάξει. Έτσι. Και με ψέματα κιόλας. Βρε καλό στον... Καλημέρα από παραλία, λέει Καλιάνου Καριστίας. Σε ακούμε ευχές, να είσαι καλά. Η Μαρία. Μια απάντηση στη Διαμαντοπούλου. Α, η Θάλια το στέλνει αυτό. Ο
Γιάννης. Το κανονικό πρόγραμμα πότε αρχίζει? Να δούμε και την άλλη εβδομάδα. Τώρα θα κάνω 6 με 9, 8 με 9, θα δούμε. Λοιπόν, πάντως αυτήν την εβδομάδα μέχρι τις 10 ανεχτείτε με. Όσοι δεν αντέχετε, παιδιά, Sky. Να το, ορίστε. Ρε παιδιά, γιατί φαρμακώνεστε με μένα? Πέστε ότι εγώ είμαι συνιστός. Πήγαινετε να ακούσετε Sky. Πόρτο Σάλτε. Τι ποιος άλλος έχει? Παπαδόπουλο, Κούτρας, ο Κούτρας μ' αρέσει, Τζούνος, και αυτοί κάνουν πλάκα να πούμε, αλλά περνάνε τα μήνυματά τους. Πόρτο Σάλτε, ο Τσίμας έφυγε κι αυτός από το Sky. Γι' αυτό δεν πάτε τώρα στο Sky, ξέρω. Παιδιά τώρα, τρελαθ... Να δούμε και ποιος... ακούω διάφορα ονόματα που παίρνει ο Μαρινάκης και κάνει ραδιόφωνο, πηγαίνετε εκεί ρε παιδιά. Θα σας πω αύριο τη συχνότητα, δεν έχω πρόχειρα, πως ξέρεις τι συχνότητα ανοίγει. Να σας πω, ο Real FM. Ορίστε. Ακούστε Real FM. Και εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι το ραδιόφωνο του κόκκινου ήταν πλουραλιστικό της αριστεράς. Ποιας αριστεράς? Όχι του μεσιανισμού. Εντάξει. Μη τζιμπάς, μου λέει ο Λάβρος. Έχω ένα ελάττωμα, μεγάλο ελάττωμα, έτσι, να ακούω και την άλλη άποψη και να τη διαβάζω και να μην. Λοιπόν, καλημέρα λέει η Αμαλία, συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά σου, έχω πληγωθεί πολύ από τη συμπεριφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε να λες αλήθειες. Υπάρχουν πολλά τέτοια μηνύματα. Ειλικρινά πολλές φορές τα προσπερνάω για να πάω σε αυτά που έχουν μια έντονη, αν θέλετε, αντίδραση στα όσα λέω. Λοιπόν, ο Γιώργος, μέγα φαγοπότης ΔΕΗ, σπόνσορα σε συναυλίες λαϊκών αστέρων, λες και δεν έχουν λεφτά να στήσουν μια συναυλία ήδη. Αλλά το δημόσιο χρήμα είναι γλυκύτερο, γράφει εδώ ο Γιώργης. Μας κλέβουν και λέμε ευχαριστώ. Ριστο. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Δημοσθένης, το σχέδιο, ακούστε, να το διαβάσω έτσι όπως το λέει, όχι, η Τάνια το γράφει αυτό, συγγνώμη Δημοσθένη, συγγνώμη. Λοιπόν, η Τάνια, έτσι, η Τάνια ακούστε, ο παδός του Τσίπρα, έτσι, για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Συγγνώμη από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αλλά δεν διαβάζεται αλλιώς. Η κυρία Τάνια, λοιπόν, που είναι υποστηρικτής του Τσίπρα, μου γράφει. Τι σχέδιο, μωρέ μαλάκα! Αριστερή φρασιολογία. Έτσι, πολιτικό επιχείρημα. Να τους χαίρεσαι, κύριε Τσίπρα, με τους οπαδούς σου αυτούς. Αυτούς τους οπαδούς έχει ο Τσίπρας. Αυριανιστής, φίλος του Κασελάκη, τι λες μωρέ μαλάκα, συγγνώμη από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω γιατί μερικά πράγματα έχουν μια ανοχή. Τι σχέδιο διάλυσης, το 2%, και από ποιον, από τον Τσίπρα που σας έφαγε στη μάπα μέχρι τέλους? Δεν θα βρείτε ψήφο. Με αυτό το βιολί, μα τον διάλο, κρίμα, κρίμα, που υπερασπίστηκα χρόνια τώρα απέναντι σε θεσμούς δαίμονες, αυτό το κόμμα κρίμα. Αυτός ο σταθμός από όλους εμάς στηρίχθηκε ξανά και ξανά και τώρα έχει γίνει μια αιμονική ντουντούκα, δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα ενός fair play, καταλαβαίνω το φόβο σας για τη δουλειά σας. Άκουσα να δεις, Τάνια, θα μπορούσα να είχα πάρει τη σύνταξή μου ήδη. Λείπουνε κάτι ψιλοένσημα και κάθομαι για 2-3 μήνες ακόμα. Κάθομαι και για ένα άλλο λόγο στο κόκκινο. Του οφείλω πολλά. Και είναι ευτύχημα που αυτή την αναφορά την κάνω, γιατί είναι εδώ ο Καραγιάννης. Γιατί εγώ περνάω ένα καρκίνο και αν δεν ήταν το κόκκινο θα είχα παραιτηθεί. Ερχόμουν και έκανα εκπομπή με σωληνάκια. Μετά και πριν από το χειρουργείο με τις χημοθεραπείες και όλα αυτά. Οφείλω το ότι μέχρι σήμερα επιβιώνω στο κόκκινο και την ζωή που μου έδινε.
Και ερχόμουν πρωί αξιμέρωτα. Και είναι εδώ ο Καραγιάννης, ο οποίος ζούσε από κοντά και οφείλω να πω ότι και σε αυτόν οφείλω πάρα πολλά, γιατί ένα συγγενικό του πρόσωπο είχε χτυπηθεί από τον καρκίνο και μου έδινε πολλά κουράγια κάθε πρωί. Και έπαιρνα και κουράγιο με αυτή την έγνοια να έρθω στη δουλειά μου. Λοιπόν, σταματήστε αυτό το πρόστιχο ότι για τη θέση μας, για το βόλεμά μας, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Καταλάβετε το. Δεν έχουμε το υπερεγώ μέσα μας. Δεν περιστρέφεται ο κόσμος γύρω από μας. Άνθρωποι με τις αδυναμίες μας, με τα στηρίγματά μας είμαστε, και σταματήστε επιπλέον πλέον αυτή την καραμέλα. Ντροπή σας. Έχετε πολιτικά επιχειρήματα. Αν το πολιτικό σου επιχείρημα, υποστηρίχτρια του Τσίπρα, κυρία Τίνα, είναι τι λες ρε μαλάκα, τότε μάλλον βρίσκεσαι σε άλλους χώρους. Πήγαινε να κάνεις παρέα με το Κασιδιάρη. Εκεί θα τη βρεις αυτή τη φρασεολογία. Γιατί αρκετούς έχω ανεχτεί και τα διαβάζω επίτηδες. Ξέρετε, για να καταδείξω το επίπεδο. Γιατί όλοι εσείς που εμφανίζεστε ως υποστηρικτές του Τσίπρα, ζημιά του κάνετε. Γιατί η φρασεολογία σας αρχίζει και εξαντλείται σε αυτές τις λέξεις. Τι λες ρε αυριανιστή, τι λες ρε μαλάκα, τι λες ρε ένα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αγγίζουν οι χαρακτηρισμοί σας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρω ποιος είμαι. Αλλά ας κοιταχτούν στον καθρέπτη αυτοί που σας δίνουν στέγη πολιτική και ιδεολογική. Εγώ το κόκκινο το εκτιμώ για ένα παραπάνω λόγο, σας είπα. Και σας τον εξομολογήθηκα σήμερα. Μου έδωσε ζωή. Είναι η αιτία που σήμερα ακόμα μιλάω. Είμαι όρθιος. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Με το βλέμμα στο συντηρητικό ακροατήριο και στους ψηφοφόρους του Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει παραμονές της ΔΕΘ, νέο κεφάλαιο στο εξοπλιστικό της πρόγραμμα, προχωρώντας την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Απουσία εθνικής στρατηγικής σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά, διαπιστώνει η Ρένα Δούρου με αφορμή την παρέτηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του Συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του Πρωθυπουργού. Η τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ διερωτάται αν η αποχώρηση συνδέεται με την πρόσφατη επικριτική τοποθέτηση του Συμβούλου για την πολιτική Τραμπ, που είχε αποδοκιμαστεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ή αν σχετίζεται με αντικρουόμενες απόψεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο, ειδικά για τη στάση απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ασκεί εξωτερική πολιτική με ψηφοθερικούς όρους αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Επανακάμπτουμε στον ΣΥΡΙΖΑ και καλούμε τον κόσμο της αριστεράς να επαναδραστηριοποιηθεί, δηλώνει ο Νίκος Παπάς μιλώντας στο κόκκινο. Είμαστε εδώ με τα σωστά και τα λάθη μας. Είμαστε εδώ για την κοινωνία, τονίζει, προαναγγέλλοντας υπερπλήρη παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ. Είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι το πρόγραμμά μας και οι προτάσεις μας θα απαγειωθούν και ότι η πίστη στις ιδέες μας θα αποτυπωθεί, σημειώνει ο Νίκος Παπάς. Σε έξαρση παραμένει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με νέα κρούσματα να καταγράφονται στην Αττική και το πρώτο περιστατικό στην Κρήτη να αφορά 75χρονο που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ ο ΕΟΔΗ προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση των περιστατικών τις επόμενες εβδομάδες. Καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα στις φωτιές σε Σαλαμίνα και Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα σε κατάσταση Red Code βρίσκονται σήμερα τα νησιά του Ιωνίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Διεθνής επικαιρότητα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και αγαπητές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η θρυλική τραγουδίστρια, ηθοποιός και φιλάνθρωπος πέθανε την Τρίτη έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η Ντόλι Πάρτον, μία από τις εμβληματικότερες φωνές της κάντρι, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική με τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια του είδους και αγαπήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αφήνει πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη, όχι μόνο ως καλλιτέχνηδα, αλλά και ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της αμερικανικής κουλτούρας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η Ένωση χρειάζεται την νίκη για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η Εθνική Γυναικών στο Βόλεϊ μετά την νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας. Τρίτη συνεχόμενη νίκη για την ελληνική ομάδα στη διοργάνωση και επιστροφή στην νοκάουτ φάση μετά από 7 χρόνια.
1: Ο καιρός.
3: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μας στο Viber 69-85-87-00-59. Και τώρα πώς να το κόψεις αυτό το τραγούδι, Λάζαρε, να παίζει από κάτω. Ένα απίστευτο φοβερό τραγούδι, πολλά χρόνια, διαχρονικό. Και θύμισε μου λίγο Deep Purple, βέβαια, Deep Purple. Μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, αλλά θα προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Με χάντρες και καθρεφτάκια θα πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αμόλυβδη βενζίνη ξεπέρασε πανελλαδικά τα 2 ευρώ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο μάλιστα να φτάσει τα 2,5 ευρώ. Σε άνοδο και η τιμή του ρεύματος, ενώ το σούπερ μάρκετ έχει γίνει σοβαρό πρόβλημα για την πλειονότητα των οικοκυριών. Η κυβέρνηση, αντί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, όπως άλλες κυβερνήσεις, μας είπε ότι έφτιαξε site για να μαθαίνουμε τις τιμές τώρα. Για έλεγχο στην αγορά, ούτε λέξη. Για μέτρα, ούτε λέξη. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών και άλλες επικοινωνιακές πομφόλιγες είναι οι χάντρες και τα καθρεφτάκια που θα μοιράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση που αφέμαξε την ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να μας πείσει ότι ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές. Η κυβέρνηση των καρτέλ δεν θα ζημιώσει τους εκλεκτούς της για να ωφεληθεί ο ελληνικός λαός. Η λύση είναι μία. Να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η μοναδική λύση για όφελος του ελληνικού λαού. Το υπόλοιπο αφήστε το. Ο άνθρωπος ό,τι και να ανακοινώσει, μαθαίνουμε τώρα ότι θα ανακοινώσει διάφορα, έτσι σε μια μεγάλη ομάδα εκεί, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους οποίους έχει εγκαταλείψει, φυσικά τους μικρομεσαίους που τους έχει εγκαταλείψει, που το ένα κατάστημα κλείνει μετά το άλλο, που υπάρχει το δόγμα Πισαρίδη που δεν θέλουν μικρή και μεσαία επιχείρηση. Ξαφνικά ο κύριος Μητσοτάκης λέει να συναντηθούμε με τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες αυτούς.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα τεκμήρια φορολόγησης, χωρίς ωστόσο να προκρίνεται η πλήρης κατάργηση του μέτρου. Θα έχουμε και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου που διαμορφώνεται στο 55%. Ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα θυμήθηκε τώρα. Δηλαδή, όσους έχει εγκαταλείψει, δηλαδή όλους τους Έλληνες, τα τελευταία χρόνια, τα 7 χρόνια που κυβερνά, κοντεύουμε 8, τώρα τους θυμάται όλους και τους αγρότες. Και είναι μάλλον ο τίτλος αυτή τη δέθηση, αυτή την άνοδο του κυρίου Μητσοτάκη εκεί, θα πρέπει να είναι «Έχω διαλέχτια». Λοιπόν, κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Έχω για όλους. Για όλους έχει το πανέρι. Υπάρχει ένα τραγούδι σχετικό. Απλώνεις χέρι και αρπάς. Υπάρχει ένα τέτοιο τραγούδι, Λάζαρε. Είδες γνώσεις που έχω, μουσικές. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει εκεί γιατί σύμφωνα με τα exit poll στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ποσοστό 44,7% είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Γιατί τους είχε πει τότε ψέματα και πήγαν οι άνθρωποι και ψήφισαν νομίζοντας, δηλαδή έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάστανα από τη φωτιά, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και ήρθε ο Μητσοτάκης και λέει «Α, εγώ», προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος που τηλεφωνούσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους και έλεγε «Μη χαριστείτε στον ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε τους σκληρά μέτρα για να χάσει τις εκλογές», τα σκληρά μέτρα ήταν για την ελληνική κοινωνία, δεν ήταν για τον ίδιο. Δηλαδή ζητούσε από τους Ευρωπαίους να απαιτήσουν να βάλει σκληρά μέτρα στην κοινωνία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει ο ίδιος τις εκλογές μετά. Αυτά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Να υπενθυμίσω δε, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο έτσι κι αλλιώς, αν δεν τις κάνει τον Οκτώβριο, θα τις κάνει τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, γιατί διάβαζα τώρα έξω ότι μια πιθανή ημερομηνία είναι και 15 Απριλίου, η Κυριακή των Βαΐων. Θα κάνει τις εκλογές. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι όταν ομοσχοβησεί έλεγε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάει σε τρίτο μνημόνιο και να έχει καθαρή έξοδο, ο κύριος Μητσοτάκης δημόσια κάλεσε τον κύριο Μοσχοβησή να προσέχει, λέει, τα λόγια του και τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αυτός νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Μπόρεσε όμως, κορόιδεψε τον κόσμο. Και μία και δύο φορές. Τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπόρεσε και τους κορόιδεψε. Πώς? Με υποσχέσεις που δεν τήρησε. Τώρα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, να υποσχεθεί τις υποσχέσεις του. Τα ίδια θα πει πάλι. Αυτό θα κάνει και τώρα. Θα πει για ενέργεια ότι μειώνονται οι τιμές. Θυμάστε το Χατζηδάκι που μας έλεγε όταν θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, δεν θα αυξηθεί ούτε ένα ευρώ το ρεύμα, ο λογαριασμός. Δεν θα πληρώνουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Ορίστε τα χάλια τους. Τι έκαναν με αυτό? Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ετοιμάζονται εκεί στο Μαξίμου, δουλεύουν εκεί οι επικοινωνιολόγοι βασικά, όχι οι οικονομολόγοι, σιγά μην δώσει τίποτα. Ξέρουν που θέλουν να τα δώσουν. Σε αυτά είναι ξεκάθαροι που θα πάνε τα λεφτά. Συν το Ταμείο Ανάκαμψης που τρέχουν να προλάβουν, μήπως σώσουν τίποτε, διότι θα χάσουμε λεφτά. Αυτό είναι δεδομένο, ότι θα χαθούν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλώς πρέπει να βρει τώρα τον τρόπο που θα το επικοινωνήσει. Θα πει ότι ναι, μεν το έχουμε απεντάξει, αλλά θα το βάλουμε σε άλλο κονδύλι κτλ. Θα προσπαθήσει να κορδέψει τον κόσμο, λέγοντας ότι αφού το έργο θα γίνει έτσι κι αλλιώς, τι σε νοιάζει. Και θα μιλήσει, το έχω πει πολλές φορές, να το πω άλλη μια, για την Ελλάδα του 2030. Σχεδιάζουμε, λέει, την Ελλάδα του 2030. Μα είναι δυνατόν πρωθυπουργός χώρας, το όραμά του να τελειώνει σε 3 χρόνια, να μην έχει ένα αναπτυξιακό έργο να πει. Να πει ότι θα γίνει αυτό και υπερβαίνει τη θητεία. Πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο έργο για τη χώρα. Να μείνει στη χώρα. Όπως τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου ή άλλα. Κάτι να πει, ένα πράγμα, να πει κάτι που υπερβαίνει το 2030. Δεν υπάρχει σε άλλη χώρα πρωθυπουργός που να σχεδιάζει για 3 χρόνια, 4, γιατί εκεί μάλλον βλέπω ότι θα είναι οι επόμενες εκλογές. Γι' αυτό λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030. Αν είναι δυνατόν. Στο μεταξύ αρχίζουν, βγαίνουν διαρροές και αυτό και συντάξεις και στα 62, όχι εκεί, όχι έτσι, όχι εκείνο. Και πώς θα κερδίσεις χρόνια και θα κάνεις και θα ράνεις. Έχει αρχίσει δηλαδή, έχουν αρχίσει να πυροβολούν ξανά με ψέματα τον κόσμο, μήπως τους κοροϊδέψουν για τρίτη φορά. Ο κύριος Μητσοτάκης, που μιλάει για παθογένειες, είναι ο ίδιος πάνω από 20 χρόνια βουλευτής. Ήταν υπουργός. Έκανε απολύσεις εκπαιδευτικών. Κατήργησε κλάδους στα ΕΠΑΛ. Είχε ζητήσει τις συμβάσεις όλων των δημοτικών υπαλλήλων για να κάνει απολύσεις. Αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ότι δεν τον ήξερε ο ελληνικός λαός. Κατάφερε όμως να κοροϊδέψει τον κόσμο. Αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Και τώρα έβλεπα κάπου το πρωί, κάτι είπε μία από τη Νέα Δημοκρατία εκεί του ΕΦΚΑ, δεν ξέρω τι ήταν, κάτι την έβγαλαν εκεί στο Open νομίζω το πρωί, και έλεγε πρωί-πρωί, 7-7.30, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, και λέει κάτι, είπε για τον νόμο Κατρούγκαλου και συντάξεις χωρίς προσωπική διαφορά κτλ. Και λέω, τι ωραίο θέμα στα πάνελ αυτό, να το συζητούν οι νεοδημοκράτες, να λένε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Ωραίο θέμα. Ας πούν λοιπόν στον κόσμο γιατί δεν κατήργησαν αυτό που κατήγγυλαν ως κακό νόμο και γιατί πριν τον νόμο Κατρούγκαλου μείωσαν 13 φορές τις συντάξεις. Ωραίο θέμα λοιπόν. Εάν το επαναφέρουν στα πάνελ, να εξηγήσουν και αυτό. Γιατί τον διατήρησαν. Δεν υποσχέθηκαν θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου. Τον διατήρησαν μια χαρά και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου είχαν περικόψει 13 φορές τις συντάξεις. Είπαν ότι μείωσαν την ανεργία, ναι, σωστά, ένα ποσοστό. Λέει, παραλάβαμε την ανεργία 18. Δεν λένε όμως ότι την παρέδωσαν το 15-28. Λέει, δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί τον κατώτατο μισθό. Ναι, αλλά δεν λένε ότι αυτοί είχαν υποκατώτατο μισθό. Μας έλεγαν να δουλεύουν οι νέοι χωρίς ένσημα και να κάνουν εξάσκηση και πρακτική εκεί που θα δουλεύουν για να αποκτούν εμπειρία. Και ότι μέσα στα μνημόνια αυξήθηκε ο βασικός μισθός, ο οποίος είχε αντίκρισμα, όχι σαν αυτές τις αυξήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Κανονικά είχαν αντίκρισμα, βοηθούσε τότε. Αλλά είπαμε, έχουν αυτό το επικοινωνιακό, πληρώνουν τους καλύτερους, πληρώνουν τους ακριβότερους, έχουν κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, τους πιο ακριβούς του κόσμου, ούτε καν της Ευρώπης, τους πιο ακριβώς του κόσμου. Και δείτε τι έκανε. Θυμάστε που είχαν διαρρέψει κάτι ημερομηνίες 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου, 11 Οκτωβρίου. Ναι, όντως το εξέταζαν, δεν είναι ότι δεν το εξέταζαν. Αλλά μπροστά σε αυτό, το να γίνουν δηλαδή σε 2-3 μήνες εκλογές, ανακοινώνει το κόμμα η Καριστιανού, ανακοινώνει το κόμμα ο Τσίπρας, τους έχει μπροστά τώρα και τους αντιμετωπίζει. Ο Σαμαράς που ξέρει πώς δουλεύουν, δεν το ανακοίνωσε. Και περιμένει. Τι κάνει τώρα που βλέπει τι γίνεται με το Σαμαρά? Έρχεται να μας πει ότι θα πάρει 2 φρεγάτες από την Ιταλία. Υπογράφεται στις 8 Σεπτεμβρίου η συμφωνία για τις νέες φρεγάτες. Αλλά υπάρχει, αυτό τώρα είναι το κομμάτι που θα πει ότι κοιτάξτε τη Σαμαρά και τα λοιπά και τέτοια, εδώ εμείς και εξασφαλίζουμε και τα κυριαρχικά δικαιώματα και το ένα και το άλλο και τη θαλάσσια πάρκα και τι μας λέει η Τουρκία. Έλα όμως που υπάρχει και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Έλα, σας λέγαμε για τη γαλλική εταιρεία που παίρνει την πώληση του καλωδίου, αλλά είναι μια εταιρεία γαλλική που κάνει δουλίτσες με τον Ερντογάν. Έλα τώρα που αποκάλυψε ο Κοτάκης, ο Μανώλης, ότι πήγαν οι Γάλλοι και του είπανε του Ερντογάν, κάνε το κορόιδο να μην φανεί ότι έχουμε ένταση στην περιοχή και εμείς θα σου δώσουμε αντάλλαγμα. Αλλά είναι πιο πάνω το πολιτικό και η γαλάζια πατρίδα από αυτά τα ανταλλάγματα που θα του πρότειναν του Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Και ανταλλάγματα θα έχει και ζήτημα θα δημιουργήσει και αυτά που θέλει θα παίρνει. Γιατί από εδώ ξέρει ότι έχει έναν Μητσοτάκη και έναν Γεραπετρίτη που κάνει υποκλήσεις όταν έρχεται εδώ ο κύριος Ερντογάν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά γιατί πέρασε η ώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η κόντρα τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύτησης πότε φορολογούνται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί το έκανε όλα τα 8 χρόνια. Δηλαδή πώς έκανε την αφέμαξη? Έλεγε εγώ νοιάζομαι για το λαό και έδινε κάτι αυξήσεις. Οι αυξήσεις ήταν τέτοιες, εκτός τότε ο πληθωρισμός είχε καταπιεί τις αυξήσεις, ήταν τέτοιες οι αυξήσεις που άλλαζε ο κόσμος φορολογική κλίμακα και πλήρωνε παραπάνω. Δηλαδή ενώ έλεγε θα αυξήσω τα μηνιάτικα, ο άλλος πλήρωνε περισσότερη εφορία. Έτσι έγινε αφέμαξη 22 δις. Με αυτό το κόλπο θα μου πεις να μην δώσει αυξήσεις, να δώσει, αλλά να πάρει και φορολογικά μέτρα. Αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις, μείωσε άμεσους φόρους, μείωσε έμεσους φόρους, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωσης, η βενζίνη έφτασε 2 ευρώ, θα φτάσει 2,5. Τα δηληστήρια είναι οι δεξαμενοί συνάδειες στα δηληστήρια. Τι θα κάνει, τι θα βγει να μας πει. Φταίει ο πόλεμος. Γιατί μέρος του προβλήματος, δεν ο Μητσοτάκης τι έκανε για να μην έχει πόλεμο. Ή για να λυθεί η κατάσταση εκεί, να λυθεί το πρόβλημα. Το ενισχύει. Δεν στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Τι ακριβώς έχει κάνει. Να λοιπόν που η πραγματικότητα φαίνεται ότι είναι διαφορετική από την επικοινωνία του κύριου Μητσοτάκη. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι Γάλλοι. Έτσι. Σε μια κλιμάκωση ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τι θα γίνει εκεί. Θυμάστε που ο Μακρόν είχε κατεβάσει εδώ κάτι φρεγάτες και έλεγε ότι ο Ερντογάν καταλαβαίνει μόνο με πράξεις και όχι με λόγια. Θα το ξανακάνει. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία κτλ. Θα το ξανακάνει αυτό. Για έλα να σε δω. Θουβού, που λέγε και ελληνική ταινία. Έλα να σε δω, κύριε Μητσοτάκη μου. Η απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Αυτά είναι. Φάκελος φοιτητική στέγη. Τα έχει λύσει αυτά όλα η Ζαχαράκη, μην ανησυχείτε. Η καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Να το σημαντικό θέμα. Να τη η βόμβα. Δεν υπάρχουν μαθητές, διότι δεν υπάρχουν παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει πάρε 150 ευρώ και θα δώσει κι άλλα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι απάντηση τα 150 ευρώ. Ούτε το χιλιάρικο όταν γεννήσει μια γυναίκα. Δεν λύνεις έτσι το δημογραφικό. Άλλο θέμα από την καθημερινή. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Να τα λοιπόν πως η πραγματικότητα διαψεύδει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Να δούμε τι είναι αυτό. Και που έχει την παγίδα, γιατί ότι κάνει ο Μητσοτάκης πρέπει, ξέρεις, το έλεγα και χθες. Σου λέει καλημέρα και κοιτάς έξω να δεις, είναι μέρα όντως ή είναι νύχτα. Η εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, η δημοκρατία, νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Τι λέει, μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία σου μελάει. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία. Α, μάλιστα. Τι έγινε, δεν έχει να πει κάτι εκεί οι εταίροι μας, τι έγιναν. Εκείνη η Κάλλας που χάθηκε, κάνει διακοπές. Η Κάλλας εκεί να μας πει για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Τουρκία. Και αν θα βάλουν κυρώσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς ο Ερντογάν. Λοιπόν, είπαμε, είναι θρασίδηλοι. Άμα δεν καταλάβουν, αν δουν ότι είσαι αποφασισμένος, κάνουν πίσω. Αλλά εδώ είπαμε, βρίσκουν και τα κάνουν. Με τη γεωταχή εξωτερική του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή είναι τόσο. Πώς να το πω, τόσο υποχωρητικός που φτάνει σε ύποπτο σημείο αυτό το πράγμα. Πώς αλλιώς να το πω δηλαδή. Η εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ, η ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, θα πάει και ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, εκεί φαντάζομαι εκεί στο μετρό, ποιος τον πιάνει τώρα, Λάζαρε. Θα πάνε όλοι εκεί, είναι δημοκράτες, Δεν είχε μετρό και είχε ανακοινώσει και προέκταση στην Καλαμαριά. Εισαγγελική παρέμβαση για φωτιές στη Θεσσαλονίκη, όντως εκεί, ΔΔΕ, για να δούμε, εδώ σε θέλω να δούμε γιατί δεν προχώρησε η υπογειοποίηση των καλωδιών. Ριζοσπάστης προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο μεγάλης συσκεψωμάτιων στη Θεσσαλονίκη. Η Voice, Σπέτσες, ο γόνος το έσκασε, ντροπή στην αστυνομία και στη δικαστική εξουσία που τον άφησαν ελεύθερο. Δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα το σχολιάσω μετά τις διαφημίσεις. Πολίτικα, ενεργειακό lifting με 63,45 εκατομμύρια. Ο λόγος επιστροφή της Ελλάδας, πλεώνασμα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις. Το μανιφέστο φωτογραφία του Πούτιν, ρωσικά ντρόουν καμικάζι. Αυτά με τις εφημερίδες. Λάζαρε, τέλος,
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας. συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: και να προσέχετε τα χαρτζιλίκια. Εκεί θείοι, νονοί, νονές, παππούδες, γιαγιάδες, τι στέλνετε, πού στέλνετε και πώς θα στέλνετε. Γιατί με το Άιρις μπορεί να βρεθείτε και μπλεγμένοι. Δεν ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Πώς γίνονται όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα τρίκ που έχει κάνει η κυβέρνηση, που ενώ νομίζεις ότι κερδίζεις, στο τέλος χάνεις. Και μια σειρά άλλων πραγμάτων θα τα συζητήσουμε τώρα με το φοροτεχνικό, τον κύριο Απόστολο Αλωνιάτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλωνιάτη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Ξέρουμε ποιοι κερδίζουν. Οι τράπεζες.
0: Λοιπόν. Οι τράπεζες, έτσι. Που είχαν και πόσα κέρδη τώρα μόνο από τις αυτές τις επιβαρύνσεις που βάζουν, έτσι.
1: Και δεν πληρώνουν και φόρο.
0: Όχι, βέβαια. Γιατί να πληρώσουν φόρο?
1: Γιατί είναι αναβαλλόμενος ο φόρος. Εντάξει, αλλά μοιράζουν μέρισμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, σε αυτούς που εμείς τις φτιάξαμε τις τράπεζες, αλλά τις πουλήσανε και φύγανε από το κράτος, αλλά το εισπράττουν κάποιοι οι οποίοι επένδυσαν σε αυτά που εμείς ανακεφαλοποιήσαμε κτλ.
0: Σώσαμε τις τράπεζες για να μας πάρουν τα διαμερίσματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, με αυτό με το Άιρις, τι ακριβώς γίνεται? Γιατί διαβάζουμε διάφορα ότι υπάρχουν κάποιες παγίδες. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
1: Ναι, θέλω να πω το εξής. Θα πρέπει να προσέξουμε την κάθε μας κίνηση. Δηλαδή, τι εννοώ την κάθε μας κίνηση? Είναι γνωστό ότι στην εποχή που ζούμε, ό,τι και να κάνουμε αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν, εφόσον ζούμε στην εποχή που αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα, θα πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξουμε ποιες κινήσεις κάνουμε, γιατί αυτά είμαστε εκτεθειμένοι, ό,τι και να κάνουμε. Μέσα σε αυτή τη λογική υπάρχει και το Άιρις, το οποίο Άιρις, να πούμε ότι μαζί με τα POS, δηλαδή τη διακίνηση και την πληρωμή με κάρτες, διακίνηση χρήματος και πληρωμή με κάρτες, είναι υποχρεωτικά. Ναι. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να περνάνε μέσα από τις τράπεζες. Γι' αυτό λέμε ότι αυτοί που κερδίζουν είναι οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Τώρα τι γίνεται? Με το Άιρις ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει και μια απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για 700 ευρώ σε κάποιον φόρο, να βάλει για 700 ευρώ φόρο σε κάποιον παππού, ο οποίος έδωσε το 2021 κάποια χρήματα στην εγγονή του.
0: Ναι.
1: Έχουμε το εξής. Κατά πρώτον, τότε δεν υπήρχε Άιρις, υπήρχαν καταθέσεις. Δεύτερον, εκεί είχε γίνει ένα λάθος, το δηλώσαν ως δωρεά και ως δωρεά δεν υπήρχε τότε το αφορολόγητο των 800.000, άρα θα έπρεπε να πληρωθεί 10% φόρος. Να πούμε ότι όταν έχουμε μετακίνηση μετρητών και δεν χρησιμοποιούμε από 1η δεκάτου του 2021 που ίσχυσε ο νόμος για τα 800 χιλιάρικα, λες και όλοι έχουμε 800 χιλιάρικα να δώσουμε στα παιδιά μας, τότε υπήρχε 10% φόρος από το πρώτο ευρώ,
0: ναι,
1: για τους συγγενείς πρώτου βαθμού, συζύγους, παιδιά, εγγόνια, παππούς.

0: έγινε και τότε ένα ολόκληρο θέμα και χρειάστηκε νομοθετική ρύθμιση, διότι ανοίχθηκε ένας λογαριασμός για να βοηθήσει τους φορτηγατζίδες και τους λοιπούς που είχαν χάσει τα πράγματά τους μέσα στο καράβι και βγήκανε κάποια στιγμή και ήταν 40% για τη δωρεά φόρου. Mm-hmm. Και υπήρχε μια νομοθετική τότε παρέμβαση να μην πληρωθεί φόρο για το συγκεκριμένο πράγμα. Mm-hmm. Τώρα, δεν είναι το μέσον, έτσι, είτε το καταθέσουμε μέσω Άιρις, είτε το καταθέσουμε ένα κατοστάρικο στην τράπεζα, mm-hmm. Εάν το αιτιολογήσουμε σωστά, δεν θα έχουμε πρόβλημα με την εφορία. Και προσοχή περισσότερο σε εμάς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Δηλαδή.
0: Και ατομικές επιχειρήσεις. Γιατί. Γιατί κάλλιστα κάποιος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Άιρι στο προσωπικό του,
1: ναι,
0: για να περάσει πληρωμές σε αποδείξεις που δεν έχει κόψει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα, εάν ένας πατέρας ή μια μητέρα στείλει 100 ευρώ στο παιδί που σπουδάζει,
1: ναι,
0: και είναι προστατευόμενο μέλος, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να κινηθεί καμία διαδικασία ελέγχου. Εάν του στείλει όμως 30.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: τότε θα πρέπει, αυτό θεωρείται δωρεά και θα πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία, δηλαδή να γίνει μέσω τράπεζας και μόνο, όχι με μετρητά, γιατί στα μετρητά θα έχουμε το 10% ναι, το φόρο. Και επειδή αγοράζει ένα πάγιο με τη διαδικασία αυτή, πρέπει να μπούμε στο property και να κάνουμε τη διαδικασία της δωρεάς, της γονικής παροχής πιο συγκεκριμένα, έτσι ώστε να μην πληρωθεί φόρος για αυτά τα 30 χιλιάρικα που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 800 χιλιάρικα όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα, όταν πάμε σε μια ταβέρνα,
1: mm,
0: και πληρώνει ένας με κάρτα και του στέλνουμε όλοι με Άιρις,
1: mm,
0: καλό θα είναι να γράφουμε αιτιολογία για το φαγητό ή να γράφουμε αιτιολογία κάποια που να μπορεί να αποδεικνύεται ότι αυτά τα χρήματα δεν τα δώσαμε γενικώς και αορίστως,
1: mm,
0: αλλά ήταν η συνεισφορά μας στο φαγητό ή η συνεισφορά μας σε μια διαδικασία που είναι κάλυψη εξόδων. Δηλαδή όταν έχουμε ένα έξοδο και το καλύπτουμε, και καλό θα είναι να κρατάει και ο συγκεκριμένος ο οποίος έλαβε τα χρήματα,
1: ναι,
0: γιατί εκείνος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα του πούνε ότι πήρες λεφτά από δουλειά η οποία δεν έκοψε απόδειξη ή δεν τη δήλωσε στην εφορία. Να κρατάει τη συγκεκριμένη απόδειξη έτσι ώστε όταν θα χτυπήσει ο ξύλο που λένε βγει σε έλεγχο, βγητηθεί, να μπορεί να αιτιολογήσει τι ακριβώς είναι. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το Άιρις.
1: Συγγνώμη λίγο, πριν πάμε στο άλλο. Αν δηλαδή δώσω εγώ στον Λάζαρο Καραγιάννη τώρα 100 ευρώ δανεικά, τα θέλει κάτι να δώσει, κάτι επήγεται, και μου τα επιστρέψει, ναι, με Άιρις, τι γίνεται? Δεν φαίνεται ότι του έχω δώσει εγώ.
0: Δεν θα πρέπει να γράψετε δανεικά,
1: ναι,
0: κατά πρώτον, έτσι, η επιστροφή δανεικών, γιατί τα δανεικά, τα δάνεια έχουν διαφορετική διαδικασία και δεν είναι μέσω Άιρις το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τα δάνεια έχουν 3,6% όσιμο κατά πρώτον. Και δεύτερον, για να αναγνωριστεί ένα δάνειο θέλει βεβαία ημερομηνία, άρα θέλει σύμβαση.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα πρέπει να είναι ειδικά... Να
1: γράψει κάτι άλλο.
0: Να γράψει κάτι άλλο, έτσι.
1: Ή να μου τα δώσει το χέρι να μην φαίνεται τίποτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνο που πρέπει να γίνει μεγάλη προσοχή είναι, mm, η μεταφορά, επειδή έχουν βγει πάρα πολλές αποφάσεις από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών,
1: mm,
0: οι οποίες απορρίπτουν τα αιτήματα να μην πληρωθεί φόρος μεταξύ των αδελφών όταν χρησιμοποιούνται οι γονείς. Δηλαδή, τι, mm, κάνανε. Ήθελα εγώ να δώσω 100.000 στην αδελφή μου για να αγοράσει ένα ακίνητο.
1: Mm.
0: Τα έκανα δωρεά τους γονείς μου και οι γονείς μου τα έπαιρναν και τα έκαναν δωρεά στην αδερφή μου.
1: Μα τώρα διάβαζα πριν από λίγες ημέρες ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση με 198.000 και τους έβαλαν πρόστιμο γύρω στα 50.000.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι, ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί είναι τριγωνική συναλλαγή και είναι υποκρυπτόμενη δωρεά στην αδελφή ή στον αδελφό. Άρα λοιπόν αυτό έρχεται η εφορία και το φορολογεί κανονικά με 20%.
1: Στις

0: Γέννηση υπάρχει τριγωνική συναλλαγή, αλλού όχι. Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Και τα διευκρίνει στα έσοδα. Λοιπόν,
0: α, υπάρχουν τέτοια.
1: Αν σας θυμίζει κάτι.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα είναι στο αρχείο, αναπαύονται.
1: Είναι και δήλωση. Μάλιστα, έχει βγει και ένα ωραίο που λέει ότι εάν κάνετε δωρεά σε κάποιον, να το δηλώσετε ως τα διευκρίνει στα έσοδα ή να το δηλώσετε ως χρήματα από την πεθερά σας στη νέα.
0: Ναι.
1: Στη Νότια Αφρική.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο.
0: Αυτό ακριβώς. Αφού υπάρχει δεδικασμένο, πάμε και εμείς στο δικαστήριο.
1: Έτσι λοιπόν. Ακριβώς. Να πούμε ότι αυτά πρέπει να είναι, να έχουν πολύ μεγάλη, να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Και το σημαντικό είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να έχουν δύο λογαριασμούς, τον επαγγελματικό τους λογαριασμό να έχουν κανονικά το IRIS όπως πρέπει να το κάνουμε με βάση τον νόμο και να έχουν και σε έναν άλλο λογαριασμό, γιατί έχουμε και δεύτερο λογαριασμό για τα έξοδά τους, ένα IRIS, το οποίο όμως θα πρέπει και εκεί να είναι αιτιολογημένα για να μπορούν να δικαιολογήσουν θέματα που τους βάζουν, για να μην θεωρηθεί από την εφορία ότι εγώ έκανα μια φορολογική δήλωση και αντί να μου βάλουν, να κόψω μια απόδειξη για να βάλουν τα χρήματα στο κανονικό IRIS, μου τα βάλανε στο προσωπικό IRIS. Άρα να θεωρήσει η εφορία ότι τα χρήματα αυτά, το 50, το 100, το 150 κτλ., είναι χρήματα τα οποία μου τα δώσανε τώρα για τη δουλειά που δεν έκοψα απόδειξη.
0: Ρωτάει μια φίλη από το Ηράκλειο. Θέλω να καταθέσω περίπου 150 ευρώ σε λογαριασμό τράπεζας που έχουν οι γονείς μου, είναι 95 χρόνων, έτσι, για σύνταξη ογά κτλ. Για τώρα τέλος πάντων. Έχω πρόβλημα.
1: Για κάλυψη αναγκών.
0: Ναι, για κάλυψη αναγκών. Αυτή είναι η ιδεολογία.
1: Ναι. Για κάλυψη αναγκών. Έτσι, δηλαδή θέλει κάποιος να δώσει, γιορτάζει κάποιος έτσι, και θέλει να του δώσει ένα δώρο, αλλά δεν θέλει να πάει να πάρει ένα δώρο που δεν ξέρει τι είναι, θέλει να του βάλει ένα κατοστάρικο. Έτσι. Πρέπει να γράψει εκεί ότι κατάθεση στο λογαριασμό δώρο για τη γιορτή σου. Εντάξει, να είναι δηλαδή να φαίνεται ότι δεν είναι συναλλαγή επαγγελματική. Γιατί αυτό ψάχνουν. Είπαμε ότι έχουμε το ψηφιακό αποτύπωμα και με αυτά, γιατί οι τράπεζες κάθε μέρα βλέπουν τις κινήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, πέρα δηλαδή του ότι αν πας και καταθέσεις και να μην έχει μοτίβο. Τι εννοώ να μην έχει μοτίβο? Κάθε εβδομάδα να μπαίνει ένα κατοστάρικο.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, να πάμε να βάλουμε, επειδή δεν θα χτυπήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, να βάζουμε κάθε μήνα 2.000. Αυτό είναι ένα μοτίβο το οποίο το ψάχνει. Αν δεν υπάρχει αιτιολογία και δεν μπορούμε να το αιτιολογήσουμε, καλύτερα να μην το κάνουμε. Γιατί αυτό είναι ένα μοτίβο όπου το ψάχνει η τράπεζα, το στέλνει η τράπεζα σαν παρατήρηση στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ κάθεται και το ψάχνει από πλευρά της φορολογίας.
0: Μάλιστα. Αν έχω δηλαδή 800 χιλιάρικα για να κάνω γονική παροχή, δεν με αγγίζει κανείς. Αν θέλει να βάλει 150. Αν θέλει να βάλει 150 ευρώ στο Ηράκλειο η φίλη μας εδώ, η ακροάτρια, έτσι, εκεί έχει πρόβλημα.
1: Έτσι κι αλλιώς μέχρι 300 ευρώ και να το δηλώσουμε στην φορολογική δήλωση, είναι αφορολόγητο, δεν μας πειράζει. Το άλλο που πρέπει να δούμε σε αυτό το κομμάτι, όχι στο IRIS, αλλά και γενικότερα στις δωρεές και τα λοιπά, είναι ότι τα χρήματα τα οποία διακινούνται θα πρέπει να δικαιολογούνται. Δεν μπορώ εγώ να έχω 10 χρόνια ζημιές και να δηλώνω 10 χρόνια ζημιές και ξαφνικά να πάω να δώσω δωρεά 50.000.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι και κατανοητό.
1: Γιατί πρέπει και εγώ που τα δίνω να μπορώ να δικαιολογήσω ότι τα έχω τα λεφτά αυτά για να μπορούσα να τα δώσω. Είτε είναι μεταξύ των συγγενών, είτε είναι σε ξένους.
0: Κύριε Λονιάδη, χθες που συζητήσαμε για να σας φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, μου είπατε κάτι για τους αγρότες, για το Μίδα, τι γίνεται με την πλατφόρμα που δεν έχει.
1: Ναι.
0: Τι ιστορία είναι αυτή?
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μητρό το οποίο έχει φτιαχτεί, έχει εξαγγελθεί και δεν το έχουμε δει ακόμα. Εκείνο που είδαμε είναι τα πρόστιμά του. Mm-hmm. Όπως συνήθως συμβαίνει, δηλαδή νομοθετούμε πρώτα τα πρόστιμα και μετά βλέπουμε τι ακριβώς είναι. Εκείνο που φοβόμαστε εμείς ως φοροτεχνικοί είναι το εξής, ότι επειδή θα πρέπει να δηλωθούν τα χωράφια για να μπορούν να γίνουν οι δηλώσεις του ΟΣΔΕ.
0: Ναι.
1: Είτε αυτά είναι νοικιασμένα, είτε αυτά είναι ιδιόκτητα, και θα πρέπει να ταυτοποιηθούν στο ΜΙΔΑ. Τι είναι ο ΜΙΔΑ? Ο ΜΙΔΑ θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: με αυτά τα στοιχεία που έχει η εφορία. Δηλαδή, θα πρέπει να ταυτοποιήσουμε το ακίνητο έτσι όπως έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο, ότι είναι ίδιο με αυτό που έχει δηλωθεί στο ε9, γιατί υπάρχουν υψηλοδιαφορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο ε9 μπορεί να έχουμε δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά ή να έχουμε δηλώσει περισσότερα τετραγωνικά, αλλά στο κτηματολόγιο να έχουμε δηλώσει διαφορετικά τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που πρέπει να πιστοποιήσουμε μέσα από το ΜΙΔΑ,
0: ναι,
1: είναι τι είναι αυτά τα ακίνητα. Δηλαδή είναι ιδιοκατοίκηση, είναι ιδιοχρησιμοποίηση για επαγγελματικούς χώρους, είναι δωρεάν παραχώρηση στους γονείς ή στους αδέλφια μας ή το οτιδήποτε. Είναι νοικιαζόμενα. Και η εφορία θα έρθει μέσα από τη διαδικασία του να δει αν υπάρχει κατανάλωση, ενώ εμείς το έχουμε δηλώσει κενό.
0: Ναι.
1: Να ψάξει να βρει γιατί έχει κατανάλωση το νερό και ΔΕΗ και ηλεκτρικό, για να δει αν το έχουμε δώσει και απλώς παίρνουμε μαύρα νίκια. Εδώ έχει εξαγγελθεί και από το διοικητή της ΑΔΕ και από διάφορα στελέχη ότι θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στο ΜΙΔΑ τα χωράφια και μετά να γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ με βάση την πιστοποίηση του ΜΙΔΑ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, τον Ιούλιο που ήταν να ανοίξει, υποτίθεται ότι θα άνοιγε 15 του μήνα ο ΜΙΔΑς για να αρχίσει να γίνεται η πιστοποίηση και 22 του μήνα θα άνοιγε η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για να γίνουν οι αιτήσεις για, για τις συγκεκριμένες ενισχύσεις. Φοβόμαστε λοιπόν πάρα πολύ, επειδή υπάρχει ολόκληρη αυτή η καθυστέρηση, μήπως είναι ένας καλός λόγος για να καθυστερήσουν η διοίκηση να δώσει τις επιδοτήσεις στους αγρότες. Και ξέρετε, επειδή είμαστε συνήθως στη μέση, αν και δεν θέλουμε να είμαστε στη μέση, γιατί εμείς δεν πρέπει να ασχολιόμαστε με τα ακίνητα, αλλά τέλος πάντων, και αυτό φορτώθηκε στις πλάτες τις δικές μας, έτσι, φοβόμαστε μήπως βγει στο τέλος ότι φταίνε οι λογιστές φοροτεχνικοί ή οι φορολογούμενοι τέλος πάντων που δεν έχουν κάνει την πιστοποίηση.
0: Εδώ έφταιγαν οι μετεωρολόγοι, κύριε Αλωνιάτη, γιατί χιόνισε πρωί και όχι βράδυ. Εσείς δεν θα ευθύνεστε. Τι συζητάτε, σαφώς και ευθύνεστε.
1: Διότι ο λογιστής φταίει όλα, έτσι.
0: Βέβαια. Σας έχουν κάνει ΚΕΠ 7 μέρες τη εβδομάδα δουλειά, όλα
1: και
0: ηλεκτρονικά.
1: Και άμυστο.
0: Και άμυστο, ναι. Και θα βρείτε και τον πελάτη στο τέλος.
1: Γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να κάποιος να πει, ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Γιατί είναι συνδεδεμένο και με λεφτά. Είναι με το νέο σύστημα όλο αυτό που έχει γίνει, που έχει πολύ διαφημιστεί ότι θα. Η ΑΔΕ θα κάνει τα πάντα και θα είναι, πώς το λένε, θα έχουμε την διαφάνεια που,
0: ναι,
1: θέλουμε.
0: Α, ναι, αλίμον.
1: Βέβαια, από ό,τι διάβαζα χτες ή προχτές, πότε το διάβαζα, δεν θυμάμαι, ότι ξαφνικά χάσαμε 7 εκατομμύρια εγώ πρόβατα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Γιατί άλλα στοιχεία έδινε μία υπηρεσία, άλλα στοιχεία έδινε μία
0: κρατικές υπηρεσίες αυτές, δημόσιες.
1: Βέβαια, για κρατικές μιλάμε.
0: Ναι. Άλλα στοιχεία,
1: λοιπόν,
0: μία, άλλα η άλλη.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούνε οπωσδήποτε, για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
1: και έχω ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Επειδή διαβάσατε τους τίτλους και άκουσα κάπου ότι μιλάει για τις διατακτικές.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι αυτό είναι παλιό μέτρο, τις διατακτικές για τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Έχει παραμείνει 10-12 χρόνια από τότε που ισχύει στα 7 ευρώ. Ναι. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση τα 7 ευρώ πλέον φαγητό με την ακρίβεια την οποία υπάρχει. Άρα αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. Είναι μια αφορολόγητη προσφορά προς τους εργαζόμενους. Το κακό της όλης υπόθεσης είναι ότι θεωρούν κάποιοι ότι εάν δεν έχεις διατακτικές και βάλεις τις διατακτικές, επειδή αυτό δεν έχει παρακράτηση φόρου, δεν έχει το οτιδήποτε, έτσι, είναι τσούδος αύξηση. Δεν είναι αύξηση. Είναι μια παροχή που μπορεί να δώσει τον εργαζόμενό σου, για να έχει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν είναι άσχημο αυτό. Ναι. Δηλαδή βάζουν μέσα από, την, από τα διατακτικές για τρόφιμα, θεωρούν ότι αυτό δίνοντάς το έχουν δώσει και αύξηση στο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό είναι λανθασμένο.
0: Κύριε Αλωνιάτη, στα 2-3 λεπτά που έχουμε, επειδή έχω κάποια μηνύματα, ρωτάει ένας φίλος για τους κοινούς λογαριασμούς τι γίνεται.
1: Τους κοινούς λογαριασμούς μπορεί να το... μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι κοινοί λογαριασμοί. Και εκεί χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή τι χρειάζεται προσοχή. Η μητέρα βάζει 100.000 στο κοινό λογαριασμό που έχει ο σύζυγος και η σύζυγος. Έτσι, η σύζυγος είναι η κόρη της. Εάν διαπιστωθεί ότι τα 100.000 τα πήρε ο σύζυγος και αγόρασε ένα διαμέρισμα, δεν μπορεί να το καλύψει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει δεύτερη δουλειά που να γίνει άτυπη δωρεά, αλλά μέσα πάντοτε από το, από το My Property, να γίνει δωρεά στο σύζυγο τα 100.000 για να μπορεί να το βάλει στο όνομά του. Επίσης, εάν το πάρουν 50-50, τα χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο σύζυγος, αν δεν έχει να καλύψει το πόθεν έσχες και το τεκμήριο το συγκεκριμένο, θα πρέπει να τα κάνει δωρέα η σύζυγος από τα 100.000 που πήγαν μέσα.
0: Νομίζω πάντως η συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Χριστίνας που θα ρωτήσει για τον Μάικ που λέει για τους κοινούς λογαριασμούς, νομίζω ότι αυτή η περίπτωση ανήκει στην προηγούμενη με το δεδικασμένο. Το παράδειγμα που φέρατε.
1: Το δεδικασμένο ήταν...
0: από την Ιγυρία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Νομίζω είναι σε αυτή την περίπτωση.
1: Αδιευθύνηστα.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ρωτάει η κυρία Χριστίνα. Πέτω. Μεταξύ αδελφών δηλαδή δεν υπάρχει λύση, πρέπει να φορολογηθεί με 20%.
1: Δεν υπάρχει λύση.
0: Δεν υπάρχει.
1: Επειδή έχουν βγει πολλές αποφάσεις πλέον, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτές οι τριγωνικές έχουν... κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ έχει βάλει μπροστά και ψάχνει μεταβιβάσεις, δωρεές, γονικές παροχές και τις μεταβιβάσεις απλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν θα δει ότι μία μεταβίβαση έχει αντικειμενική αξία 250.000 και το διαμέρισμα που λύθηκε 50, αυτό θα γίνει έλεγχος. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει το ψηφιακό αποτύπωμα, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε το οτιδήποτε.
0: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, μάλλον κύριε Αλωνιάτη, θα πρέπει να έρθετε εδώ να καθίσουμε καμιά ώρα να απαντάτε σε μηνύματα, γιατί δεν το είχαμε σχεδιάσει κιόλας, άρα υπάρχει το ενδιαφέρον από τον κόσμο. Η κυρία Ματίνα λέει καλημέρα, εάν μου δώσει ο γιος μου 40.000 για να συμπληρώσω χρήματα για αγορά σπιτιού, πώς πρέπει να δηλωθούν?
1: Θα γίνει δωρεά κανονικά.
0: Ναι.
1: Θα δηλωθεί στο My Property ότι ο γιος έδωσε τα χρήματα. Βέβαια ο γιος πρέπει να τα έχει τα 40.000 για να σας τα δώσει.
0: Ναι. Να τα
1: δεν είναι να μην τα έχει και να σας τα δώσει επειδή τα έχει στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λέει τίποτα ότι τα έχει στην τράπεζα. Πρέπει να τα δικαιολογεί φορολογικά, να μπορεί να σας τα κάνει μεταφορά μέσω του My Property. Δεν έχει φόρο. Είναι δωρεά, είπαμε ότι είναι ανιώντες και κατιώντες. Δηλαδή παππούς, παιδιά. Παππούδες, παιδιά, εγγονοί. Αυτοί όλοι μπορούν να κάνουν δωρεά με τον άλλον με βάση τα 800.000.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλωνιάτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τις απορίες που μας λύσατε. Μισό λεπτό λίγο γιατί βλέπω κι άλλο ένα. Τελικά ο μόνος ασφαλής τρόπος για μεταφορά χρημάτων είναι δωρεά.
1: Η δωρεά, ναι.
0: Δωρεά.
1: Μεταξύ των προσώπων του πρώτου βαθμού είναι η δωρεά.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλωνιάτη και για τις απορίες που λύσατε και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα, Βίλη μου, δεν προλαβαίνω. Βάζω 100 ευρώ σε κοινό η ανιψιά μου για μάθημα κιθάρας του γιου. Έχω πρόβλημα, δεν τον πρόλαβα τον κύριο Αλωνιάτη, ζητώ συγγνώμη. Ήρθε και αυτό τώρα μόλις το μήνυμα που... τι κάνουμε, Λάζαρε? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίτη Νασπύρου. Επανερχόμαστε να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Με το βλέμμα στο συντηρητικό ακροατήριο και στους ψηφοφόρους του Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει παραμονές της ΔΕΘ, νέο κεφάλαιο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, προχωρώντας την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Η πρώτη προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029, ενώ η συμφωνία θα καθορίζει το κόστος, τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους καθώς και την υποστήριξη των πλοίων. Η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Με ψηφοθυρικούς όρους, αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική, κατηγορεί ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη Ιρένα Δούρου. Η τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου και κάνει λόγο για απουσία εθνική στρατηγική σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 59% από το 2021 έως το 2025, την ώρα που η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε κατά περίπου 25% σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών. Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη, είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση, σχολιάζει ο Νίκος Παπάς, προσθέτοντας ότι οι τιμές ανεβαίνουν, ο ΦΠΑ φουσκώνει, τα νοικοκυριά πιέζονται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πληρώνει φτηνά δάνεια πριν την ώρα τους. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή, η αντιμετώπιση της επίσης, καταλήγει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε έξαρση παραμένει ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με νέα κρούσματα να καταγράφονται στην Αττική και το πρώτο περιστατικό στην Κρήτη να αφορά 75χρονο που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Έως τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ ο ΕΟΔΗ προειδοποιεί για περαιτέρω αύξηση των περιστατικών τις επόμενες εβδομάδες. Καλύτερη είναι η εικόνα στις φωτιές σε Σαλαμίνα και Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση Red Code βρίσκονται σήμερα τα νησιά του Ιωνίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Διεθνής επικαιρότητα. Τουλάχιστον 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε μεευτική κλινική του μεγαλύτερου δημόσιου νοσοκομείου του Ισλαμπαμπάντ στο Πακιστάν. Η φωτιά ξέσπασε στο τρίτο όροφο στη μονάδα όπου νοσηλεύονταν τα βρέφη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από έκρηξη σε συμπιεστή κλιματιστικού. Από τον νεογνά που βρίσκονταν στη μονάδα, ένα διασώθηκε. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και αγαπητές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η εμβληματική φωνή της country πέθανε την Τρίτη, όμως άφησε πίσω της μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη με τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της country και αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επανάληψη του περσινού τελικού στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η κλήρωση της League Phase έφερε αντιμέτωπους στον ΠΑΟΚ με τον Όφη. Στα μεγάλα ντέρμπι της διοργάνωσης ξεχωρίζουν τα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί από 1η έως 3 Σεπτεμβρίου, ενώ η League Phase ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Ο τελικός του Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.
1: Ο καιρός.
3: Σταθερά σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία και σήμερα Τετάρτη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές, οι όμβρους στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος αγγίξει τους 38 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο 105 και 5. Στον ήχο πέρασε ο Βαγγέλης Δοξάρας. Με έχουν βάλει στο μάτι Ολυμπιακοί εν ώψη του απόψινου. Τι, Βαγγέλη? Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαθητής ο Χάρης Δάλλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Και στο στούντιο μαζί μας να συζητήσουμε για τα δάνεια, για τα κόκκινα δάνεια, για τις τράπεζες, για όλα αυτά που συμβαίνουν, η δικηγόρος Μαρία Μασκοπούλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μασκοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε στο κόκκινο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα? Έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα έχουμε κάποια νεότερα? Τι γίνεται? Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και ειδικά τώρα και κοινωνικά, να το δείτε από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, που ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται πίσω. Ξεκινάνε οι πληρωμές, ξεκινάνε οι οφειλές, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Συνήθως εμείς παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στην προσπάθεια ρυθμίσεων. Δηλαδή, στην προσπάθεια να μπορέσει ο κόσμος, ό,τι έχει βγει και από οφειλές σε δημόσιο, εντωμεταξύ από φορολογικές δηλώσεις και οφειλές των προηγούμενων ετών, να μπορέσουν να τα μαζέψουν. Τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη, είχε βγει ένα νομοθέτημα πριν κάποιους μήνες που όριζε ότι μέσα στο Σεπτέμβρη ξεκινάνε κάποιες νέες διατάξεις. Καλό είναι να το πούμε, γιατί το περίμενε ο κόσμος, παρότι το διαφημίστηκε πάρα πολύ. Αλλά, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αποκλίνει στενερά από το σκοπό του νομοθέτη ή της νομοθέτησης, όπως, εν πάση περιπτώσει, υπόθηκε μέσα στην αιτιολογική έκθεση. Μιλάμε για την διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επειδή τα τηλέφωνα ήταν δεκάδες και ξέρετε, από τους μεγάλους τίτλους περί διάσωσης κύριας κατοικίας, ο κόσμος νομίζω ότι επανέχει τον νόμος Κατσέλη ή κάτι τέτοιο.
0: Τι γίνεται?
1: Απέχουμε κατά πολύ από αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα και πάλι με πρωτοβουλία των δανειστών εντωμεταξύ, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, μέσω του εξοδικαστικού να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις όλη σου την περιουσία. Σου δίνεται αυτή η δυνατότητα, λες και άμα ήθελες να τη ρευστοποιήσεις μέχρι σήμερα δεν μπορούσες. Σου δίνει τη δυνατότητα να τη ρευστοποιήσεις για να διασωθεί η κύρια κατοικία σου. Ουσιαστικά αυτό ποιον ωφελεί? Ωφελεί κάποιον ο οποίος έχει πολύ μεγάλο όγκο οφειλών, που είναι πάρα πολύ ανάμεσά μας, γιατί δεν είναι ότι πήρανε μεγάλα ποσά, αλλά διωγγώθηκαν με τα χρόνια. Έτσι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο λοιπόν όγκος οφειλών. Αυτή είναι η πρώτη βασική προϋπόθεση κάποιου που μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη διάταξη. Έχει μια κύρια κατοικία ο άνθρωπος αυτός. Έχει και 2-3 αγροτεμάχια στο χωριό, τα οποία δεν έχουν κάποια σημαντική αξία, και σου λέει: από το να χάσω το σπίτι μου, οφείλει, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί όπως είναι. Ας ρευστοποιηθούν αυτά, να μου μείνει το σπίτι, και με βάση τη ρευστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και τα ποσά τα οποία θα εξασφαλιστούν, να γίνει κάποιο κούρεμα. Προσωπική μου άποψη είναι ατι αυτή η νομοθέτηση είναι εξαιρετικά ατυχής. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι το ότι η οφειλή σήμερα στις 9 στις 10 των περιπτώσεων που αντιμετωπίζουμε δεν έχει καμία σχέση με την αρχική οφειλή. Δηλαδή, μιλάμε για τόκους επιτόκων, οι οποίοι να τοκίζονται, και άρα μιλάμε για οφειλές οι οποίες είναι όχι μόνο πλασματικές, είναι εκτός πραγματικότητας. Άρα, σου λέει ο νόμος, πήγαινε να ρευστοποιήσει την περιουσία σου όλη για να πληρώσει μια οφειλή. Ποια οφειλή? Αυτό είναι το ένα, λοιπόν.
0: Το αναλαμβάνει η τράπεζα αυτό ή εγώ πρέπει να το κάνω?
1: Η τράπεζα.
0: Η τράπεζα.
1: Α, και όταν λέμε τράπεζα, να κάνω έτσι και μια παρένθεση χρήσιμη, δεν υπάρχει τράπεζα στο τραπέζι. Το αναλαμβάνει η εταιρεία διαχείρισης, το fund, δηλαδή η μονοπρόσωπη εταιρεία που εδρεύει στο Δουβλίνο. Εντάξει. Και έχει εδώ μια εταιρεία διαχείρισης που κάνει κουμάντο με τους υπαλλήλους της πρώην τράπεζας και τα λεφτά βγαίνουν έξω. Αυτό είναι το σύστημα τώρα και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Και επειδή τυχαίνει οι ακροατές σας να είναι άνθρωποι που έχουν ένα επίπεδο και μορφωτικό και γνωσιακό και, εν πάση περιπτώσει, μια κοινωνική ενσυναίσθηση. Είναι χρήσιμο να το γνωρίζει, είτε χρωστάει κάποιος είτε δεν χρωστάει. Και για να τελειώσω σχετικά με τον εξοδικαστικό, να πούμε ότι αυτό ωφελεί κάποιον ο οποίος άντε να έχει κανένα δύο οικοπεδάκια στο χωριό και να θέλει να τα ρευστοποιήσει, μπας και του μείνει το σπίτι. Και επίσης, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, όχι μόνο το κομμάτι της διώκωσης οφειλής, που και πάλι λύση δεν βρίσκεται, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Εδώ παίρνει και ένα άλλο ζήτημα, το ότι ουσιαστικά έχουμε κάνει 15-20 χρόνια ρευστοποιήσεων, ανακοπών, ταλαιπωρίας του κόσμου, έχουν περάσει όλα αυτά και φτάνουμε στο σήμερα και λες στον κόσμο, του το προτείνει σαν λύση, ότι εντάξει, ξεπούλησε τα όλα, πας και σώσεις το σπίτι σου.
0: Δηλαδή μπορεί να πουλήσεις ένα δεύτερο σπίτι που μπορεί να έχεις μια εξοχική κατοικία, να έχεις κανένα δύο χωράφια στο χωριό, να τα ξεπουλήσεις όλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις, για να σώσεις ένα διαμέρισμα, γιατί έρχεται η τράπεζα, τις τράπεζες τις οποίες έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει και δεν βοηθούν. Έρχεται λοιπόν ένα φαντ και λέει: ωραία, εγώ αυτό το δάνειο των 100.000 το αγοράζω 10.000. Δεν πρέπει αυτό, πριν περάσει να γίνει ένας διακανονισμός, δεν θα μπορούσε να γίνει ένας διακανονισμός με το δανειολήπτη. Δηλαδή εκεί που αγοράζει, ακόμη και η ακροδεξιά μελώνει, ας πούμε, έχει βάλει 10-12% ταβάνι σε αυτά.
1: Κοιτάξτε, αυτό που. Και παίρνω το θάρρος να το πω και στη δικά σταθμό σας, γιατί μου δίνει το βήμα και την ελευθερία να το κάνω. Αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι πρωτόγνωρο. Και αυτό που με ρωτάτε εσείς, το αν θα έπρεπε, που εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρετε κάποια βασική διαδικασία νομική που έχει προηγηθεί, έχετε διαβάσει κάποια βασικά πράγματα, τι έχει εμφυλοχωρήσει στη χώρα τόσα χρόνια, έτσι. Αλλά το λέτε και εσείς, το λένε και άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί δανειολήπτες, έχουν διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα και όλοι έχονται μια απορία στο γραφείο μου. Καλά, κύριε Μασχοπούλου, αφού αυτό που λέτε πριν το δώσουν, γιατί δεν ήθελα να κάνω μια πρόταση. Αν επιτρέπετε, να πω ότι ο νόμος το 15 επί ΣΥΡΙΖΑ, και δεν το λέω πολιτικά, εγώ το λέω νομικά. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς, θέσπιζε υποχρέωση προτιτλοποίησης, προμεταβίβασης, όχι μόνο ενημέρωσης, αλλά υποχρέωση πρότασης ρύθμισης. Και μάλιστα ο νόμος έλεγε πρόταση βιώσιμης ρύθμισης. Και το βιώσιμο ως, είναι μια λέξη άοριστη νομική έννοια, όπως λέμε εμείς, και εξειδικεύεται με συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση κάποια δεδομένα της Ελστάτ και ούτω καθεξής. Ναι. Δεν έγινε πουθενά. Θυμάμαι τότε, εργαζόμουν στο γραφείο ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι εξαιρετικά, εγώ τον θαυμάζω, τον εκτιμώ και ασχολείται με το αντικείμενο, και αυτός με έβαλε μέσα σε αυτό το αντικείμενο, τον Γιώργο τον Καλτσά. Μπορεί να μας ακούει στον Πειραιά, ο οποίος ο άνθρωπος τότε που το βλέπαμε μαζί και λέγαμε θα κάνουμε αγωγές. Αναγνώρισα ακυρότητας ότι είναι άκυρες αυτές οι μεταβιβάσεις, οι τιτλοποιήσεις αυτές. Αυτή τη στιγμή δεν είχαν προηγηθεί οι προτάσεις ρύθμισης. Ξέρετε τι έβγαλαν οι αποφάσεις, τι είπαν οι αποφάσεις. Ότι εντάξει, προβλέπεται στο νόμο, αλλά προβλέπεται και έχει το χαρακτήρα αυτό που λέμε soft law, ήπιο δίκαιο. Δηλαδή το παραβίασες, αλλά δεν έγινε και κάτι που το παραβίασες και μπορείς να ελεγχθείς μόνο εποπτικά. Και αν με ρωτάτε μέχρι σήμερα, εποπτικός έλεγχος για παραβία, για παράνομη μεταβίβαση ή τιτλοποίηση και παράνομη εντός και εκτός εισαγωγικών λόγω μη τήρησης της διάταξης του νόμου, του άρθρου 2. Δεν έχει εμφυλοχώρηση, δεν έχει προηγηθεί έως σήμερα. Και όλα αυτά με το νόμο του 15 που βγαίνουν όλοι και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ επιτράπηκε η μεταβίβαση των κόκκινων δανείων, τιτλοποίησης και το ξεπούλημα της περιουσίας. Αλλά κανείς δεν ξέρει τι λέει ο νόμος τελικά.
0: Τώρα με τον Άριο Πάγο, με τους τόκους, είδαμε ακόμη και κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι μήπως δεν είναι έτσι και εν πάση περιπτώσει να τάσσονται υπέρ των τραπεζών. Τι γίνεται με αυτό, πού βρισκόμαστε?
1: Εντάξει, εντύπωση το ότι τάχθηκαν υπέρ των τραπεζών δεν μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αλίμονο αν κάποιος εσείς ή κάποιος ακροατής που μας ακούει έπεσε από τα σύννεφα επειδή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσεως παράταξης, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή στήριξε τις τράπεζες. Μα προφανώς όλο το κεφάλαιο έχει συσσωρευτεί σε αυτές τις εταιρείες διαχείρισης και τις real estate. Και να σας πω και κάτι άλλο, και παίρνω και την ευθύνη του αυτού που δηλώνω. Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και έχω στοιχεία που το λέω, είναι μέτοχοι σε εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα ακίνητα αυτά από τους πληστηριασμούς. Άρα αλίμονο και αν δεν τάσσονταν υπέρ των εταιρεών.
0: Είναι σημαντικό που λέτε τώρα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αγοράζουν σπίτια που βγαίνουν σε πληστηριασμό.
1: Και βρίσκονται μέτοχοι σε εταιρείες τέτοιου είδους.
0: Ναι,
1: και επενδύουν. Είναι οι λεγόμενες επενδυτικές εταιρείες. Ναι. Εντάξει. Έχουν, όπως είπατε, εταιρείες πρακτικές.
0: Είναι πολύ πάτσιδες.
1: Είναι πολύ πάτσιδες. Κοιτάξτε, αν δεν ήταν πολύ, ή θα είχε αλλάξει κάτι. Έτσι, ή θα υπήρχαν μεγαλύτερες φωνές. Για να μην έχει αλλάξει μέχρι στιγμής κάτι στη χώρα, πέρα των φωνών που ήδη υπάρχουν. Και για να μην έχουν αυξηθεί και στεναρά οι φωνές, κάτι πάει λάθος.
0: Ναι, πάντως αυτό που λέτε τώρα με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τους βουλευτές, αυτός ο απότομος πολιτισμός που κάθε χρόνο δηλώνουν και 10-20 σπίτια περισσότερα στο πόθεν έσχες, είναι προβληματικό, είναι ένα θέμα.
1: Μπορεί οι άνθρωποι να τα αποκτήσανε με δικά τους κεφάλαια και από τη σκληρή εργασία τους. Δεν γνωρίζω. Τώρα τελειώνουν και οι προθεσμίες για το πόθεν έσχες. Οπότε φαντάζομαι όλα αυτά ελέγχονται. Θέλουμε να πιστεύουμε.
0: Ναι. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία βλέπουμε και διάφορα έτσι φαντ να έχουν κάνει και real estate, δηλαδή πλέον έχουν όλη την αλυσίδα. Παίρνουν από την τράπεζα, services, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί. Έχουν και real estate, τα παίρνουν κοψοχρονιά, τα μασχοπουλάνε όμως. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια τα μασχοπουλάνε, γιατί αυτό είναι τόσο εκεί έγκυται το πληθώριο κέρδος.
0: Τώρα, η κυβέρνηση που οφείλει να προστατεύσει υποτίθεται τον πολίτη, τι κάνει? Δηλαδή, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αν το γνωρίζω καλά έτσι που έχει μεταφερθεί, ότι μέσα σε 4-5 χρόνια έχουν χαθεί 180.000 διαμερίσματα. Κάτι που δεν είχε γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο που αναφέρατε πριν. Οπότε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Δηλαδή έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν το διαμέρισμά τους για 800 ευρώ. Δηλαδή είναι πράγματα απίστευτα. Πώς κινείται τώρα το όλο θέμα, ας πούμε? Τι θα γίνει δηλαδή? Πού θα πάει αυτό?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι από προσωπική μου έτσι, εκτίμηση, mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν εκτοξευθεί τα περιστατικά αυτά. Mm-hmm. Απώλειες περιουσίας, και όχι μόνο απώλεια περιουσίας λόγω του ότι υπάρχει κάποια φυλή και ακολουθείται μια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως λέμε εμείς, αλλά έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά άσκησης τόσο μεγάλης πίεσης στους ανθρώπους, στους δανειολήπτες, από εταιρείες διαχείρισης και εισπρακτικές, τα οποία φτάνουν πια στα όρια, όχι φτάνουν, ξεπερνούν τα όρια του bullying. Mm-hmm. Έχω περίπτωση δανειολήπτη, ο οποίος άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο με αρχή εμφράγματος. Από την ταραχή που του προκάλεσαν, με πήρε τηλέφωνο άνθρωπος από το νοσοκομείο. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι που μας ακούνε και οι περισσότεροι δανειολήπτες έχω κουραστεί να λένε ότι είναι όλοι μπαταχτσίδες. Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Οι μπαταχτσίδες τα έχουν γλιτώσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχουν ακολουθήσει άλλες διαδικασίες. Ή τα γλιτώσανε πριν γίνουν όλα αυτά. Οι άνθρωποι που φτάσανε να χρωστάνε και να χάνουν σπίτια σήμερα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν στεναρά επί 20 χρόνια περίπου.
0: Ναι, γιατί ακούμε και για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά δεν είδαμε κάποια λίστα να μας εμφανίσει η κυβέρνηση. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι κάποιοι μπορεί να πάρουν δάνειο, οι ίδιες εταιρείες να δημιουργήσουν ένα φαντ, να πάρουν άδεια λειτουργία στην Ελλάδα και να αποπληρώσουν το δικό τους δάνειο έναντι πινακίου φάκης. Και να είναι όλα μια χαρά με κούρεμα.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πελάτησα, έχετε το Πάσχα περίπου, έχει χάσει τα πάντα. Αρχιτεκτόνισσα αυτή, μηχανικός ο άντρας. Ο άντρας της πέθανε λόγω άλλης αυτής της κατάστασης. Ο άνθρωπος έπαθε και καρκίνο και φράγματα κτλ. Και μένει μόνη της. Έχουν χάσει όλη τους την περιουσία. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, μέχρι ένα σημείο, το ότι είσαι ένας επιχειρηματίας και παίρνεις κάποια ρίσκα, μπορεί και να μην σου βγει. Mm-hmm. Το να χάσει την περιουσία, θέλω να πω, σε όλες τις ενωμένες τάξεις, σε όλες τις χώρες, σε όλο το επιχειρήν, υπάρχει αυτός ο τυπικός mm-hmm. κίνδυνος, το συζητάμε. Έτσι. Τα χάνουν όλα, εν πάση περιπτώσει, και έτσι έχει μείνει ένα σπίτι στη Λευκάδα. Έχετε γυναίκα λοιπόν, αρχίζω να μελετάω, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει πολύ μεγάλο παράγοντα και η τύχη. Mm-hmm. Η τύχη των δεδομένων της υπόθεσης. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν, σας το λέω για να καταλάβετε, το πλασματικό των οφειλών σήμερα, τον αριθμό mm-hmm. που έχουν εκτοξευθεί. Αυτή η γυναίκα χρώσταγε γύρω στα 50 χιλιάρικα, mm-hmm. γιατί θα έχουν πάρει όλα τα υπόλοιπα. Έχουν μείνει 50 χιλιάρικα. Χρώστα και 5.000 στο παλιό ταχυδρομικό ταμιευτήριο, αν το θυμάστε. Φαντάζομαι ότι το θυμάστε. Επίσης, φαντάζομαι ότι θυμάστε ότι έκλεισε μια νυχτή.
0: Ναι.
1: Επίσης, φαντάζομαι ότι θυμάστε το ότι μπήκε σε καθάριση, ανέλαβε καθαρίστρια η PQH, κάτι θα σας λέει, δεν μπορεί να την έχετε ακούσει.
0: Ναι.
1: Και μέχρι περίπου 5-6 χρόνια μετά την θέση σε καθάριση, δεν έγινε τίποτα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και όταν σας λέω τίποτα, εννοώ ότι υπήρχαν άνθρωποι που θέλουν να πληρώσουν και δεν βρίσκανε πού να πληρώσουν. Mm-hmm. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να πληρώσουν, αλλά και η καθαρίστρια δεν έκανε κάτι για να εισπράξει απαιτήσεις. Συνεπεί αυτού, φεύγουν τα δάνεια σιγά-σιγά, πάνε μεταβιβάζονται, τιτλοποιούνται ξανά και έχετε τώρα πια η do value. Τώρα, να λέμε λίγο τις εταιρείες, γιατί είναι συγκεκριμένες πια. Δεν είναι ότι το λέμε και δυσφημούμε ή το λέμε για να πλήξουμε κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάμε συγκεκριμένα νομικά. Έχω τις δικαστικές αποφάσεις, να πω. Δεν είναι. Έχετε λοιπόν η do value σήμερα και έχει την εντολή η εταιρεία να κινήσει πράξη σύσπραξη. Κερδίσαμε το εφετείο με το αιτιολογικό το εξής, το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι δικαστές και πρέπει να το λέμε και να τα αναδεικνύουμε. Έγινε δεκτός ο λόγος ανακοπής μας και ακυρώσαμε την κατάσχεση, λέγοντας το εξής, ότι δεν φταίει η συγκεκριμένη δανειολήπτρια που διωγγώθηκε η οφειλή, προσέξτε, 5,7 φορές πάνω.
0: 5 φορές,
1: έφτασε 250 χιλιάρικα, 270 η οφειλή. Τι να, από τα 50 στα 270. Και ενώ έχει η γυναίκα, είχε αποδείξεις και emails που τους κυνήγαγε. Άρα, να το πούμε και αυτό να το ακούσει ο κόσμος. Αποδείξεις, έγγραφα, στοιχεία, δεδομένα, τους κυνηγάω, ζητάω στοιχεία, ζητάω λογαριασμούς, ζητάω, έχω ονόματα υπαλλήλων με τους οποίους μιλάω, κρατάω ένα αρχείο επικοινωνιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να πιστεί ο δικαστής ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για έναν μπαταχτζή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που το πάλευε. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απόφαση τώρα του εφετείου, για μένα, ξέρετε, είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος που ανοίγει για χιλιάδες κόσμο που έχει δάνεια από αγροτική, Κύπρο, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δηλαδή εμπορική, τράπεζες οι οποίες ουσιαστικά κλείσανε σταδιακά. Αυτά τα χαρτιά φύγανε, πήγαν σε άλλες εταιρείες. Ο κόσμος έχασε την επαφή. Ας μην ξεχνάμε και το οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον τότε. Μιλάμε για εποχές σκληρές. Ο κόσμος έχανε τις δουλειές του. Δεν είχαν να φάνε, να βγάλουν τα προστοζήν. Ήταν ακραία η συνθήκη. Πώς να συνεχίσει να πληρώνει τη δόση που πληρώνει το 2007.
0: Τώρα αυτό που λέτε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε εδώ με την δικηγόρο Μαρία Μασκόπουλου.
2: 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συζητάμε για τα δάνεια, για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, θα τολμούσα να πω, η πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών. Γιατί παλιότερα, θυμάστε, σε καλούσαν στο τηλέφωνο και σου λέγανε έχουμε 3.000 για σένα, 5.000 για σένα. Η τράπεζα δεν έπαιρνε ρίσκο, κυρία Μοσχοπούλου, όταν κάποιος έπαιρνε 1.000 ευρώ μηνιάτικο και του έδινε 500.000 δάνειο?
1: Και όχι μόνο αυτό, αν έπαιρνε κάποιο ρίσκο, και όταν έρχεσαι μετά η τράπεζα στα δικαστήρια που κάναμε, ειδικά με τα υπερχρεωμένα, πια και αυτά τα καθαρίστηκαν πολύ γρήγορα και πολλοί βγήκαν εκτός, όσοι μείνανε μέσα, βγήκε αυτή η διάταξη και τόσο πάνω πετάχτηκαν και πολλοί εκτός, εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε, τι γινότανε, δημιουργήθηκε μια πάγια νομολογία για να απορρίπτονται αυτές οι αιτήσεις περιδολίας περιέλευσης. Ότι δηλαδή ο δανειολήπτης που παίρνε δάνεια και έβαζε και πράγματι εξασφάλιση στο ακινητό του ήταν δόλιος. Ενώ η τράπεζα και ο υπάλληλος που προωθούσε αυτά τα δάνεια, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν ήταν τόσο εξασφαλισμένα από την ακίνητη περιουσία, δεν υπήρχε ευθύνη, δεν υπήρχε δολιότητα, δεν υπήρχε συνυπευθυνότητα έστω του τραπεζικού ιδρύματος που τα μοίραζε. Εντάξει, και στις περισσότερες των περιπτώσεων, να το πούμε και αυτό. Τα τραπεζικά στελέχη όλων των τραπεζών αυτών σε διάφορες δίκες που έγινε, όπως για παράδειγμα στην πολύπαθη Αχαϊκή Τράπεζα που την χάνει, επειδή είμαι και πατρινή και μας ακούνε και πολύ. Σας ακούνε πάρα πολλοί κόσμος από την Πάτρα. Και στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας στην πόλη, στην Αχαϊκή. Μοιράζανε δάνεια, δηλαδή καταστρέψανε την τράπεζα και όλα αυτά τα στελέχη τα περισσότερα έχουν αθωωθεί. Όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Άρα εκεί δεν υπήρχε δολιότητα. Δολιότητα υπήρχε στο μέσο δανειολήπτη, ο οποίος πήρε ένα δάνειο 150 χιλιάρικα για να ανακαινήσει το σπίτι στο χωριό και να επισκευάσει το σπίτι στην πόλη, στα Πατήσια, ας πούμε.
0: Και τι γίνεται με αυτή την υπόθεση τώρα?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Αχαϊκής είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Και μάλιστα να σας πω ότι και στις περισσότερες των περιπτώσεων, πελάτες μου, για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι θέλανε να πληρώσουν. Άλλωστε, είχα και έναν πελάτη που ήταν στην Αυστραλία ο άνθρωπος και επένδυσε στην Αχαϊκή, πήρε ομολογίες Αχαϊκής για να επενδύσει, να στηρίξει την πόλη του. Προσπαθούσαν λοιπόν οι άνθρωποι να πληρώσουν, αλλά υπήρχε το απόλυτο χάος. Για περίπου μια 7-8 ετία, ακόμα και να θέλεις να δώσεις λεφτά, δεν έβρισκες κανέναν. Και τώρα με την Αχαϊκή υπήρχε η απόλυτη παύση, και τώρα τους τελευταίους μήνες. Σας λέω, πολλοί μας ακούνε από την Πάτα και σίγουρα πολλοί το αντιμετωπίζουν και από τη βιομηχανική ζώνη. Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι άνθρωποι προσπάθησαν να επιβιώσουν. Δυστυχώς όμως η ανεργία και η κρίση στην πόλη είναι εξαιρετικά μεγάλη. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν έχουν καταρρεύσει γιατί οι οφειλές αυτές μετά μεταβιβάστηκαν και δεκαπλασιάστηκαν τουλάχιστον σε ύψος. Λόγω ακριβώς των καθυστερήσεων, των ανατοκισμών και ούτω καθεξής. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, ότι παρατηρείται μια πολύ μεγάλη αύξηση ή. Πλέον διαχειρίστερα των δανείων της παλιάς, Αχαϊκής, προχωράνε σε αγωγές. Πρέπει να το προσέξει ο κόσμος αυτό, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων ακούμε για διαταγές πληρωμής. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις διαταγή πληρωμής, μπορείς να κάνεις και αγωγή. Και γιατί το επιλέγει μια τράπεζα να κάνει αγωγή? Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχει επαρκή έγγραφα που να θεμελιώνουν την απέτηση. Άρα επιλέγουν την αγωγή, μπας και μπορέσουν να το σώσουν. Άρα εκεί θέλει μια σοβαρή νομική καθοδήγηση και μια μεγάλη προσοχή, μην χάσουν, μην απολέσουν προθεσμίες.
0: Πριν τις διαφημίσεις, κάτι αρχίσατε να λέτε για την Τοβάλιο, η οποία πάνε, έρχονται δάνεια, μπορεί από την Τοβάλιο να γυρίσει στη Eurobank, από την Eurobank ξανά από την Τοβάλιο, δάνεια που είναι ρυθμισμένα φεύγουν από την τράπεζα και πάνε στην Τοβάλιο και ξανά πίσω. Τι ιστορία είναι αυτή?
1: Θα πιαστώ το τελευταίο ερώτημα, γιατί είναι μια πολύ γνήσια απώλεια πάρα πολλού κόσμου. Με ρωτάνε, αφού έχω ρυθμίσει, είναι νήμερο το δάνειο, είναι πράσινο. Γιατί να μεταβιβαστεί, γιατί να τετλοποιηθεί? Δεν υπάρχει όρος ή πρόβλεψη πια. Υπήρχε, δεν υπάρχει πια. Που να απαγορεύει την τετλοποίηση δανείων τα οποία είναι ενήμερα. Μπορεί να πληρώνεις κανονικότατα και να το μεταβιβάσουν. Και βέβαια εδώ έχω δύο περιπτώσεις πραγματικά, οι οποίες είναι εντελώς κραυγαλές και εκνευριστικές, με επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν τυπικοί οι άνθρωποι και πληρώνουν κανονικά και ενήμεροι κτλ. Και τι κάνουνε? Δεν τιτλοποιούνται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν μεταβιβάζουν την απέτηση. Δεν είναι ότι μεταβιβάζουν την απέτηση στο fund, αλλά δίνουν τη διαχείριση π.χ. στην Τουβάλιο. Και ψάχνεις να βρεις ποιος έχει ρε παιδιά την απέτηση. Ποιος τη διαχειρίζεται και γιατί. Με ποια σύμβαση τη διαχειρίζεται. Με ποιον μιλάω και γιατί.

0: να κόστος για το μέσο άνθρωπο αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Του φτάνουν τα λεφτά να πληρώνει τα φροντιστήρια του παιδιού του. Θα χρειάζεται να κάνει και εξώδικα με τα ίδια λεφτά που μπορεί να πληρώσει δόση. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβανόμαστε. Και για μας, αν θέλετε, που είμαστε δικηγόροι, είναι μια περιττή ταλαιπωρία όλο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ο ρόλος μας να κυνηγάμε τον υπάλληλο ή να βρούμε ποιος διαχειρίζεται την απέτηση. Δεν είναι αυτός ο παραγωγικός μας ρόλος στην κοινωνία, στο νομικό επάγγελμα. Κρατήστε αρχείο. Όποιος θα διαχειρίζεται προς το παρόν, μόνος του επιχειρηματίας, φυσικό πρόσωπο, κρατήστε αρχείο και κυνηγήστε τους. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή, λένε, γιατί ο κόσμος είναι μέσα στα νεύρα και μέσα στην ταλαιπωρία. Μα αφού ταλαιπωρείτε.
1: Όχι, είναι αυτό που λέτε. Πρέπει να κρατάμε αρχείο έτσι ώστε να έχουμε και κάτι να δείξουμε αν βρεθούμε στο δικαστήριο. Έτσι.
0: Που πιθανότητα να βρεθούμε.
1: Τώρα, επειδή είπατε για κάποιε συγχωνεύσει τραπεζών, πραγματικά ήταν παλιότερα, α πούμε, είχε κάποιο σύμβαση με το TAF-TAF, έτσι, με το ταχυδρομικό ταμείο ψήριο, χωρί να ρωτήσει κανεί, χωρί. Αυτό το δάνειο βρέθηκε στη Eurobank. Δεν έχει ρωτηθεί κάποιο. Δηλαδή, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό τη φράση, τα ηλίκη πήγαν αυτά. Ναι. Αυτά πώς γίνονται.
0: Θα σας πω.
1: Γιατί η αγροτική γη πια δεν είναι στην αγροτική τράπεζα.
0: Καλά, ανοίγεται ένα άλλο ζήτημα. Αυτό δεν είναι καν στην Πειραιώς, με συγχωρείτε.
1: Για πείτε το.
0: Δεν είναι καν στην Πειραιώς. Και επειδή είχα να έχω ασχοληθεί πολύ με τα αγροτικά δάνεια και είναι κάτι που με λυπεί πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να βλέπει μπροστά σου τι γίνεται, σαν να φωνάζει όχι μόνο εμείς, που φωνάζουν χιλιάδες άνθρωποι και είτε είναι δικηγόροι, είτε ασχολούν άλλο είδους επάγγελμα και ασχολούνται με τα δάνεια, και είναι σαν φωνή βόντος εν τη ερήμου. Δηλαδή, αισθάνεσαι καμιά φορά, αλλά τα λέω μόνος μου, άντε να με ακούσει και κανένας δικαστής, ας πούμε, και άντε να πιστεί στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κοιτάξτε, όσον αφορά το που αναφέρατε, ας πούμε, χαρακτηριστικά τη λέξη νταϊλίκη, θα σας πω, εγώ αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε, αλλά κάποιος άλλος. Και το νομικό επιχείρημα εδώ είναι ότι υπήρχε ένας λόγος δημοσίου συμφέροντος, έπρεπε να κλείσει το τραπεζικό είδημα, προκειμένου να υπάρξει συγχώνευση, απορρόφηση ή οτιδήποτε άλλο για να διασωθεί, ας πούμε, και να υπάρξει, ας πούμε, και διάσωση των κεφαλαίων που ήδη ήταν μέσα στο τραπεζικό είδημα. Και υποτίθεται ότι ακολουθήθηκαν και νομικές διαδικασίες οι οποίες παρήχαν κάποια εχέγγυα. Παρενθετικά να πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά και με την Τράπεζα Κύπρου, και έχουν βγει και δικαστικές αποφάσεις, υπήρχαν τρομερές παραλήψεις στην διαδικασία πια των μεταβιβάσεων των δανείων και ούτω καθεξής. Τώρα, όσον αφορά τα δάνεια της αγροτικής, επειδή έχει τρομερό ενδιαφέρον και έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί είμασταν μια αγροτική χώρα. Είναι τρομερό γιατί αυτή τη στιγμή έχω μια υπόθεση η οποία είναι η πιο κραυγαλαία από όλες. 7.000 οφειλή. 7.000. Ντουβάλιο σήμερα. Ντουβάλιο Ίντρου. Με συγχωρείτε, μου διαφεύγει. Μία εκ των τεσσάρων. Πέντε. Ζητάει 68.
1: Από 7.000.
0: Από 7. Και να σας πω και κάτι. Το κραυγαλαίο, ξέρετε ποιο είναι. Με τα δάνεια στην αγροτική και είχε γίνει. Πολλά εξ αυτών που είχαν πάει στην Πειραιώς, τους είπε, παιδιά, η Πειραιώς, ελάτε, πληρώστε ένα χι ποσό και εξοφλείτε. Οι κακόμοιροι άνθρωποι, και χρησιμοποιώ τη λέξη κακόμοιροι, όχι μειονεκτικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο κακόμοιροι δεν είναι. Οι άνθρωποι που κρατάνε στις πλάτες τους την παραγωγή της χώρας και είναι από τα λίγα που μας έχουν μείνει στη χώρα. Απλά ειλικρινά από ένδειξη αλληλεγγύης και συνέστησης το χρησιμοποιώ. Πήγανε οι άνθρωποι να πληρώσουν, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήταν αυτά που συναντάμε τώρα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν έντιμοι άνθρωποι. Με ροκαματιάριδες προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν. Mm-hmm. Πήγανε, πληρώσανε. Σας το λέω και να τριχιάζω. Πήραν εξοφλητικές. Κοιμόντουσαν ήσυχοι. Και ξεκινήσαν να τους παίρνουν από εισπρακτικές. Και λένε, ρε παιδιά, τι έγινε αφού εμείς έχουμε εξοφλητική. Και τι τους είπανε. Και τι είχε γίνει στην πραγματικότητα. Και δεν το λέω για να αγχώσω ποιον μας ακούει, αλλά καλό είναι να το ελέγξει. Πληρώσαν το ένα κομμάτι που πήγε στην Πειραιώς. Αλλά το άλλο κομμάτι που μείνε στην αγροτική, που ειδική καθάριση, παρέμεινε εκεί και το κυζότανε. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Και για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μας περιγράφετε την αλητία που έγινε.
0: Δηλαδή είναι τρομερό. Και μην ξεχνάμε ότι για αυτές τις οφειλές η πέγγια περιουσία είναι χωράφια. Είναι αγροτική γη.
1: Και δεν είχαν ενημερωθεί αυτοί οι άνθρωποι ότι ξέρεις το υπόλοιπο ποσό
0: τι
1: είναι
0: εκεί. Δεν ενημερωθούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Άμα δείτε τις συμβάσεις που υπογράφανε, εμένα τώρα να με βάλετε να σας γράψω μία σύμβαση με το χέρι μου, έναν τριτό ετή φοιτητή. Τέτοια σύμβαση δεν θα. Δηλαδή ήταν συμβάσεις που γινόταν στο πόδι. Και είναι λογικό έως ένα σημείο γιατί μιλάμε για δάνεια που πρέπει γρήγορα να βγουν. Να διατεθούν, να προχωρήσει η αγροτική δραστηριότητα. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ήταν και ανεπτυγμένο τόσο πολύ ακόμα το μέτρο επιμέλειας σε αυτού του είδους τα συμβατικά έγγραφα. Τι να ενημερωθούν οι άνθρωποι και τι να αντιληφθούν, όχι γιατί υποτιμώ την νοητική αντίληψη, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι Πήγανε καλόπιστα, τους είπε ο υπάλληλος, δώσε αυτό, πάει σε εξοφλητική. Τι καταλαβαίνετε εσείς άμα σας πει, δώσε πλήρως αυτό και θα πάρεις

0: αθλητική.
1: Τώρα, ρωτάει μία ακροάτρια, η Ντιάνα, είμαι στο νόμο Κατσέλη και από τον προηγούμενο μήνα μου έκαναν αύξηση τις δόσεις κατά 25 ευρώ. Τι γίνεται με αυτό?
0: Γιατί έγινε κατά 25 ευρώ, μήπως πλήρωνε το κεφάλαιο και τις βγάλανε τον τόκο? Μήπως κάτι τέτοιο έγινε.
1: Δηλαδή,
0: να διαβάσει αυτούς την απόφαση, ναι, να ανοίξει την απόφαση, να πάει πίσω-πίσω στην τελευταία σελίδα για που λέει διατακτικό, ναι, και να πει ότι εκεί που λέει διατάσσει την διάσωση της κυρίας κατοικίας βγαίνει ένα ποσό πλέον τόκων. Ίσως το εικοσάρικο να είναι ο τόκος.
1: Δηλαδή τώρα. Καλά, θα το δει η Ντιάνα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, 69-85-87-0-059. Τώρα, κυρία Μασκοπούλου, αυτό που συμβαίνει, περιγράφουμε ένα χάος. Πώς μπορεί κάποιος, δανειολήπτης, πραγματικά να βρει ένα ανθρώπινο πρόσωπο που δεν υπάρχει κάπου? Δηλαδή, μόνο με παρέμβαση της κυβέρνησης, η οποία δεν παρεμβαίνει όμως.
0: Άμα συνεχίζω να λέω ότι ζούμε το απόλυτο χάος και είναι πολεμική συνθήκη, πιστεύω δεν θα με ξανακαλέσουν πουθενά. Θα μου πούν, κυρία Μασχοπούλου, μοιράζεται μόνο αρνητικότητα και μιζέρια. Δεν. Αυτό.
1: Καλά, εμείς όλους μας έχουν πει έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ θέλω να δίνω μια. Είμαι και σαν άνθρωπος έτσι, όχι αισιόδοξη γενικά, αλλά προσπαθώ μέσα από το χάος να βρίσκω το φως. Και είμαστε και καταδικασμένοι, όσοι είναι οι άνθρωποι, έχουμε μείνει στη χώρα. Και δρούμε, δραστηριοποιούμαστε, παλεύουμε ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικά ή οτιδήποτε και σαν επάγγελμα. Εάν δεν έχεις και λίγο μια κεφαλονίτικη τρέλα, που είμαι εγώ κεφαλονίτισσα στην καταγωγή, οπότε και γι' αυτό έχω και μια αρρωπή έτσι και μια αισιοδοξία, δεν γίνεται. Οπότε ναι, αυτό που σας περιγράφω είναι αυτό που ζούμε εμείς τα τελευταία τουλάχιστον, εντάξει εγώ δεν είμαι κι άλλοι συνάδελφοι, αλλά μια 15ετία. Και ο κόσμος. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Τώρα αρχίζουμε και τα λέμε. Μας δίνεται το βήμα. Mm. Παλιά. Πιο, παλιά. Θέλω να πω, όταν ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με το αντικείμενο. Λέω, ρε παιδί μου, αυτά που τραβάμε εμείς θα τα πούμε έξω. Θα τα γνωρίσει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, ερχόντουσαν όλοι ως ο κόσμος και ερχόντουσαν και με μια συστολή, με μια ντροπή. Μου κλαίγανε στο γραφείο και μου λέγανε, ξέρετε, πήρα ένα δάνειο. Λέω, γιατί μου κλαίτε? Δηλαδή, είστε η εικόνα της χώρας. Θέλω να πω ότι ο κόσμος είχε μια αίσθηση ότι είναι ο καθένας μοναδική περίπτωση. Δεν είναι παρηγορητικό το να λες τον άλλον ότι είναι όλη η χώρα έτσι. Ίσα-ίσα που είναι πιο, δυστυχώς είναι πιο στενάχωρο. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που περιγράφουμε και ίσως λίγο χειρότερη. Γιατί εάν δεν κάνουμε κάτι, η χώρα, το κράτος, η κυβέρνηση, εάν δεν παρέμβουν εποπτικά και στεναρά να θεσπιστούν μέτρα προστασίας της κυρίας κατοικίας με κάποιες συγκεκριμένες προβλέψεις και όρια. Και αν δεν υπάρξει συστηματικός έλεγχος στη δράση αυτών των εταιριών και αν δεν υπάρξει παρέμβαση για τα δάνεια αυτά τα πολύ παλιά, τα οποία έχουν διωγωθεί σε δυσθεώρητα ύψη, δυστυχώς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε και θα αναδεικνύουμε την κατάσταση. Και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εσείς με το να τα φωνάζετε, εμείς με το να κάνουμε δικαστήρια.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή η αδικία. Και δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα να παίρνει κάποιος 7.000 δάνειο και να του ζητάμε στο τέλος 60-68 πόσο είχε πάει, ας πούμε, του ανθρώπου. Δεν γίνεται. Εμείς ξέραμε ότι οι αγρότες, όσο υπήρχε η αγροτική, πήγαιναν, έπαιρναν κάποια χρήματα, μετά από τη σοδιά αποπλήρωναν και άντε πάλι του χρόνου και ξανά. Εδώ πλέον οι άνθρωποι φεύγουν πια από την περιφέρεια. Έχει ερημώσει η περιφέρεια. Γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Έτσι, και όχι μόνο φεύγουν και παρετούνται. Ξέρετε, τα παιδιά τους έχουν έρθει και είναι τώρα υπάλληλοι στην Αθήνα. Δηλαδή έχει άλλες μεγάλες εκτάσεις, εγώ πάω στη Βόρεια Ελλάδα. Και έχουν παρετηθεί τόσο πολύ, έχουν απογοητευτεί τόσο πολύ, που πια τα παρατάς και έρχεσαι και λες: δεν θέλω να ξανασχοληθώ με αυτού του είδους τις δραστηριότητες, γιατί έχουν το ρίσκο. Και όχι μόνο το ρίσκο, έχεις και τα βαρύδια.
1: Ναι. Βέβαια. Και γι' αυτό και δεν μένει και κανείς στην περιοχή. Θα ήθελα τώρα στον χρόνο που μας απομένει. Υπάρχει μια ιστορία με κάποια κολέγια με τα οποία έχετε ασχοληθεί, για να φύγουμε και να κλείσουμε με αυτό, πέρα από το τραπέζι, από το κομμάτι των δανείων. Με κάποια κολέγια που υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που πήγαν να πάρουν κάποια πτυχία εκεί και τελικά αποδείχθηκε ότι απλά πήραν ένα χαρτί που δεν είχε να κάνει, δεν είχε να κάνει καν με αυτό. Τώρα μισό λεπτό πάλι, λέει, γιατί έρχονται και τα μηνύματα. Πριν να απαντήσετε στο δικό μου, να απαντήσετε στις ακροάτριες. Αν είστε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, έχω στείλει εξώδικα σε όλους για δοσολογία. Τι να περιμένω? Άλλη φορά θα το πούμε πριν έρθετε για να στέλνουν τις ερωτήσεις. Γιατί τώρα μας έπιασαν.
0: Εντάξει, το ζήτημα το ότι δεν δίνουν δοσολόγια είναι ένα άλλο βασικό
1: αυτό
0: πρόβλημα.
1: Αυτό είναι αυτή η ιστορία.
0: Δεν δίνουν δοσολόγια, δεν δίνουν αριθμούς λογαριασμών. Ναι. Εδώ ζητάς να πληρώσεις πάλι άνθρωποι που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Ζητάμε με αριθμούς, με εξώδικα να μας δώσουν αριθμούς λογαριασμών και δεν δίνουν. Θα περιμένουν. Θα περιμένουν και θα κρατάνε στοιχεία. Ναι. Μην και πάει η τράπεζα, η εταιρεία και τους κάνει καμιά αίτηση να βγουν εκτός νόμου κτλ. Να έχουν τώρα σε αυτά τα στοιχεία. Ναι. Δεν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Από το να περιμένεις και να κυνηγάς παράλληλα και να μαζεύεις υλικό, δεν υπάρχει εναλλακτική. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, έτσι. Ναι. Οι οποίοι είναι και οι πιο ευνοημένοι. Καλά, εντάξει, ευνοημένοι. Μπήκαν σε ένα βεληνικές νόμο γιατί διαγνώστηκε ότι άνθρωποι έχουν περιέχει σε πλήρη και μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Αλλά είναι, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που έχουν ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται μέσα και προφυλάσσονται.
1: Λοιπόν, λέγαμε. Α, πάλι. Λοιπόν. Τώρα, αυτό που λέγαμε για τα κολέγια. Πήγαν κάποια παιδιά να σπουδάσουν σε κάποιο κολέγιο, τους είπαν ότι θα πάρουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο, ότι θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και τελικά βρέθηκαν αυτά τα παιδιά με ένα απλό χαρτί στο χέρι. Τι ιστορία είναι αυτή?
0: Η ιστορία αυτή είναι, ξέρετε, για μένα είναι μια ιστορία και μια υπόθεση που είναι αρκετές υποθέσεις, αλλά το λέω μία συνολικά, η οποία είναι υπόθεση ειδικής τάξεως. Δηλαδή θα την κυνηγήσω μέχρι την τελευταία δυνατότητα νομική. Γιατί το να κοροϊδεύεις, γιατί το λέω επίσημα, γιατί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που λένε ότι υπάρχει απάτη. Άρα το να εμπέζεις και να παραπλανάς πιτσιρικάδες στα 20 και στα 25 που δουλεύουν σε ζώων για να πληρώσουν τα δίδακτρα, πέρα από νομική παραβίαση στοιχειωδών νόμων και κανόνων έτσι προστασίας και διατάξεων, είναι η απόλυτη αλητεία.
1: Τι έγινε με αυτά τα κολέγια?
0: Κοιτάξτε, έγινε αυτό που γίνεται και αυτό που γνωρίζουμε όλοι, αλλά το γνωρίζαμε άτυπα. Μετά έγινε ένας νόμος που είπε τελικά είναι νόμιμα και μπορεί να προσφέρουν πτυχία. Μετά εμφανίστηκε ένας κύριος Λαζαράτος, ένας από τους χιλιάδες, ο οποίος και αυτός κεφαλονίτης. Οπότε και με όλη αυτή το πείσμα των καιρών έκανε ο άνθρωπος την υπέρβασή του. Και πάντα θα υπάρχει ένας, δύο, πέντε άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τις υπερβάσεις τους. Αλλά στη μεγάλη εικόνα. Μιλάμε για μια άλλη περίπτωση πραγματικά κρατικής ασυδοσίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αλητεία υπό την προστασία των κρατικών διατάξεων και των νόμων. Αυτό γίνεται.
1: Συγγνώμη δηλαδή, ανοίγει, λέτε εσείς ότι δημιουργώ ένα φροντιστήριο, το βαφτίζω κολέγιο και έρχονται κάποια παιδιά να πάρουν πτυχίο νομικής.
0: Ναι.
1: Ωραία, και μετά βλέπουν ότι δεν μπορούν να δικάσουν, δεν μπορούν να ασχοληθούν, είναι απλά ένα χαρτί που έχουν στο χέρι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, στο δικαστήριο, τι λέει το δικαστήριο, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά?
0: Θα τραβάτε
1: με
0: τα μαλλιά σας.
1: Με βάση ποιο νόμο λειτουργεί ένα τέτοιο κολέγιο που δείχνει μια α4 σε αξία?
0: Εγώ τους έλεγα, ειδικά σε ανθρώπους, σε πιτσιρικάδες που είχαν σπουδάσει νομική, τους λέω: λέτε στο γραφείο μου. Είμαι και αυστηρή. Θα διαβάζετε όλη μέρα, θα σας κάνω αυστηρές εξετάσεις. Θα δώσω εγώ ένα πτυχίο, το κορνιζάρι μάνα σας στο δωμάτιο. Αν είναι αυτό που θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα εδώ πέρα ξεκινάει από το ότι υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο ήταν εντελώς αδιαφανές. Εντάξει, και με μεθόδους και τακτικές και στρατηγικές, οι οποίες τις έχω στο αρχείο μου, τις έχω εκθέσει δικαστικά. Δεν έχουμε δει ακόμα κάποια ιδιαίτερη ποινική επίσπευση διαδικασιών. Μπορεί και να κινητοποιηθεί κάποιος πρωτοδίκης, γιατί έχουμε κάνει αίτημα, να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας. Τι έγινε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία είναι η πιο κραυγαλαία? Πήγε ένα κολέγιο, βρήκε ένα, ούτε καν, πώς να σας το παρομοιάσω, με ένα φροντιστήριο, καλή ώρα, όπως το λέτε εσείς, στην Ελβετία, στη Βασιλεία, σε ένα καντόνι της Ελβετίας. Το οποίο δεν ήταν ποτέ αναγνωρισμένο στην Ελβετία, ουδέποτε, σαν απλό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ούτε καν ανώτερο ή ανώτατο, δηλαδή λιγότερο και από διαπίστευση ΙΕΚ στην Ελλάδα, για να καταλάβει ο κόσμος. Κάνουν μία συμφωνία, μεταφράζουν μονάχοι τους τα έγγραφα, τα επικυρώνουν, τα πάνε στο Υπουργείο και το Υπουργείο με μια διαδικασία, η οποία βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και κάποια προγράμματα σπουδών, που οι ίδιοι δηλώσαν ότι είναι αναγνωρισμένο. Λες και εγώ, άμα πάω και δηλώσω, και εγώ θα δηλώσω ότι θα τα λέω ωραία και θα είμαι αναγνωρισμένη. Ναι. Δώσανε την άδεια στο κολέγιο αυτό να παρέχει τα προγράμματα αυτά, 7 στον αριθμό. Έτσι. Σπουδάσανε, μπήκανε φοιτητές 3-4 χρόνια και στο τέλος τους είπανε, ξέρετε, δεν μπορεί να αναγνωριστεί, θα μεταπηδήσουμε σε άλλου είδους προγράμματα, σε άλλο, θα σας δώσουμε άλλους τίτλους κτλ. Πολλοί φοιτητές δεν το αποδέχθηκαν αυτό γιατί είπαν πληρώσουν κιόλας ή γιατί κάποιοι σου λέει γιατί να με κοροϊδεύεις, και ήρθαν στη Μοσχοπούλου και ξεκινήσαμε την έρευνα. Ανακλήθηκε η άδεια μετά από το Υπουργείο μόλις είδε την κινητοποίηση. Κάναμε αγωγές, έχουμε κερδίσει αρκετές. Έχουμε χάσει όμως κιόλας, γιατί δεν μιλάμε μόνο τις νίκες μας. Δεν σημαίνει ότι. Και έχουμε χάσει και αγωγές.
1: Και πού πάτησαν για να χαθεί η νίκη.
0: Η μία ειδικά. Ναι. Ξέρετε, οι τρεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Μια πρωτοδίκη συγκεκριμένη, γιατί έτυχε έτσι αποκλήρωση να είναι η ίδια.
1: Αποκλήρωση να είναι η ίδια για τις υποθέσεις και για τις τρεις.
0: Έτυχε, εν πάση περιπτώσει, να είναι η ίδια. Και είπε το εξής, ότι δεν αποδείχθηκε.
1: Ναι.
0: Ότι υπήρχαν ρητές διαβεβαιώσεις περί αναγνώρισης. Δηλαδή δεν αποδείχθηκε ότι στο φοιτητή είπε ότι θα του αναγνωρίσει το πτυχίο. Ναι. Του είπε ότι ναι, μεν αλλά. Μπορεί και να μην αναγνωριστεί. Ναι. Και ο φοιτητής σου λέει: εντάξει, θα επενδύσω τα 10 χιλιάρικα που βγάλα στη σεζόν, δύο χρόνια δουλεύοντας στη Μύκονο, να θέλω να πάρω εγώ το μεταπτυχιακό μου. Και εντάξει, θα προσευχηθώ να αναγνωριστεί. Ναι. Αν δεν αναγνωριστεί, δεν πειράζει. Άνθρωποι είμαστε, λάθη συμβαίνουν. Αυτό είπε η απόφαση.
1: Αυτό είπε η απόφαση.
0: Έτσι έκρινε ο δικαστής. Μπορεί να. Να μην πίστηκε από το αποδεικτικό υλικό που προσκομίσαμε. Εμείς κάναμε έφεση και θα προχωρήσουμε. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτοί οι φοιτητές που έχουν μέσο όρο ηλικίας 25-27, σήμερα είναι 30-άριδες, παλεύουν να πληρώσουν νίκια. Παλεύουν να πληρώσουν νέους τίτλους γιατί δεν πήραν τον προηγούμενο. Να σταθούν στα πόδια τους σε αυτή την πόλη, σε αυτό το πλαίσιο που όλοι γνωρίζουμε, και έχουν να κάνουν και εφέσεις ή να κάνουν δικαστήρια για το προφανές. Ότι είδε κάποιο κολέγιο και του είπε: παιδιά μου, θα σου δώσω πτυχίο ψυχολογίας. Και αυτό το πτυχίο θα αναγνωριστεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι επιβάρυνση. Και σας είχα μιλήσει με μια συγκεκριμένη φοιτήτρια, η οποία είχε τελειώσει ψυχολογία στο ΕΚΠΑ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το λέω επειδή. Mm-hmm. Αλλά η κοπέλα είχε τελειώσει ήδη ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Ελλάδα, mm-hmm. γνωσμένο κύριο. Και μου είπε το εξής: κυρία Μοσχοπούλου, είμαι πολλαπλά ματαιωμένη από τη ζωή στη χώρα. Δεν έχω κάποιο παράπονο από εσάς, αλλά ειλικρινά δεν έχω κουράγιο να παλέψω τίποτε άλλο. Και σας το λέω και ανατριχιάζω, με σόκαρε τόσο πολύ η φωνή αυτού του νέου κοριτσιού, που ήταν τόσο ματαιωμένη, σαν να ακούς κάποιον σημερινό. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά μια ηλικία, παιδί μου, 70-75, να είναι κουρασμένος από τη ζωή, να έχει δοκιμάσει κάποιες ματαιώσεις και να πει: εντάξει, είμαι κουρασμένος. Να ακούς κουρασμένα νιάτα, επειδή αισθάνονται ότι τα κοροϊδέψανε και επειδή δεν βρίσκουν πουθενά να πατήσουν. Για μένα αυτό είναι το πιο σοκαριστικό.
1: Ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα και για τους Έλληνες επιστήμονες και πώς φεύγουν καθημερινά από τη χώρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο του Κόκκινου και για όσα χρήσιμα μας είπατε. Αρχείο λοιπόν, το κρατάω αυτό. Αρχείο να μπορείτε να αποδείξετε ό,τι σας κάνουν οι τράπεζες, οι θυγατρικές, τα πάνθια, οι σέρβισερς. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και για το βήμα και για την ελευθερία να αναπτύξουμε όσα σκεφτόμαστε και όσα ζούμε.
1: Να πω στην Διάνα που ό,τι έχω κρατήσει το τηλέφωνο σου, Διάνα, να μιλήσω μετά με την κυρία Μοσχοπούλου, να έρθετε σε επαφή. Λοιπόν, εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί βέβαια Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρτίνα Σπύρου, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατά καλό καιρό. Αρχικά, το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας στη τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: .5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Προσφυγή κατά της Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης για τη διπλή παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και μέσω Predator. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσέ, στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται η άρνηση των εθνικών αρχών να διερευνήσουν ανεξάρτητα, αμερόληπτα και αποτελεσματικά την υπόθεση των υποκλοπών. Σε ζητήματα κράτους δικαίου, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν χωρά καμία έκπτωση και καμία υποχώρηση, σημειώνει ο δικηγόρος. Για να καταλήξει αιχμηρά ότι η συγκάλυψη, όσο θεσμικό περίβλημα και αν αποκτήσει, δεν μετατρέπεται σε δικαιοσύνη. Με το βλέμμα στους ψηφοφόρους του Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει παραμονές της ΔΕΘ νέο κεφάλαιο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, προχωρώντας στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Η πρώτη προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Με ψηφοθυρικούς όρους, αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική, κατηγορεί ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη Ρένα Δούρου. Η τομέαρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου και κάνει λόγο για απουσία εθνική στρατηγική σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά. Ακρίβεια διαρκεία σε ρεύμα και καύσιμα με νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εν ώψη Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται σήμερα στα 173 ευρώ και 73 λεπτά ανά μεγαβατόρα, ενώ την ίδια ώρα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, όπου η βενζίνη φτάνει ακόμη και τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 59% από το 2021 έως το 2025, ενώ η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε περίπου 25% σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών. Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη, είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση, σχολιάζει ο Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι οι τιμές ανεβαίνουν, ο ΦΠΑ φουσκώνει, τα νοικοκυριά πιέζονται και η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα ενώ πληρώνει φτηνά δάνεια πριν την ώρα τους. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή, η αντιμετώπιση της επίσης, καταλήγει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερη είναι η εικόνα στις φωτιές σε Σαλαμίνα και Βιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση Red Code, βρίσκονται σήμερα τα νησιά του Ιωνίου λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Διεθνής επικαιρότητα. Στη Μόσχα βρέθηκε χθες ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση εν μέσω των επαφών Ουάσιγκτον και Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παρουσία του μέσω του εκπροσώπου του Δημήτρη Πεσκόφ, σύμφωνα λέγοντας ότι είχε επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Πεσκόφ διευκρίνησε ότι ο Ράτκλιφ δεν ασυναντήθηκε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψή του στη Ρωσία ως επικεφαλής της CIA, ενώ οι ερευνητικές συνομιλίες για την Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επανάληψη του περσινού τελικού στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς η κλήρωση της League Phase έφερε αντιμέτωπους τον ΠΑΟΚ με τον Όφη. Στα μεγάλα ντέρμπι της διοργάνωσης ξεχωρίζουν τα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί από 1η έως 3 Σεπτεμβρίου, ενώ η League Phase ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Ο τελικός του Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.
2: Ο καιρός.
4: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα παραμείνει και σήμερα Τετάρτη η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρους όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά. Ο υδράγυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης για τη διπλή παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και μέσω Predator. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται η άρνηση των αθηνικών αρχών να διερευνήσουν ανεξάρτητα, αμερόληπτα και αποτελεσματικά την υπόθεση των υποκλοπών. Σε ζητήματα κράτους δικαίου, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν χωρά καμία έκπτωση και καμία υποχώρηση, σημειώνει. Για να καταλήξει αιχμηρά ότι η συγκάλυψη, όσο θεσμικό περίβλημα και αν αποκτήσει, δεν μετατρέπεται σε δικαιοσύνη. Με το βλέμμα στο συντηρητικό ακροατήριο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει παραμονές της ΔΕΘ νέο κεφάλαιο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, προχωρώντας στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Η πρώτη προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Με ψηφοθυρικούς όρους, αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική, κατηγορεί ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ρένα Δούρου. Η τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου, και κάνει λόγο για απουσία εθνικής στρατηγικής σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά. Ακρίβεια διαρκεία σε ρεύμα και καύσιμα με νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς εν ώψη Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται σήμερα στα 173 ευρώ και 73 λεπτά ανά μεγαβατόρα, ενώ την ίδια ώρα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, όπου η βενζίνη φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 59% από το 2021 έως το 2025, ενώ η πραγματική οικονομία αναπτύχθηκε περίπου 25% σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Η διαφορά δεν είναι ανάπτυξη, είναι ακρίβεια και υπερφορολόγηση, σχολιάζει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, τονίζοντας ότι η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή, η αντιμετώπιση της επίσης. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου. Η σωρός που έφερε στο Λιδίτη και Βατραχοπέδιλα περισυνελέγει από το λιμενικό και μεταφέρεται στο λιμάνι του νησιού. Η ταυτοποίησή της δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή. Διεθνής επικαιρότητα. Στη Μόσχα βρέθηκε χθες ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση εν μέσω των επαφών Ουάσιγκτον και Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παρουσία του μέσω του εκπροσώπου του, Δημήτρη Πεσκόφ, λέγοντας ότι είχε επαφές με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Πεσκόφ διευκρίνησε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίσκεψή του στη Ρωσία ως επικεφαλής της CIA, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία παραμένουν σε αδιέξοδο. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε πτέρυγα νεογνών δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με το BBC, η φωτιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο, πιθανότατα από τεχνικό πρόβλημα σε μονάδα κλιματισμού. 19 άνθρωποι διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα νεογνό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφια στη ριβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η Ένωση χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.
1: Ο καιρός.
2: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα παραμείνει και σήμερα Τετάρτη η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θεόφιλο Συχλετίδη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε μέσω να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Ματωμένα υπερπλεονάσματα. Αυτό τώρα για τον Τσίπρα πρέπει να είναι. Και λέει από κάτω, πώς οι κυβερνήσεις Κολάμπια οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Νιώθει κανένας να υπάρχει λιτότητα στην Ελλάδα? Λέει, συγγνώμη, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει και αυτός ο νόμος για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Καλαμαριά. Το μετρό εκτροχιάζει τις λεωφοριακές γραμμές. Αν δεν σας αρέσει το μετρό, να πάρετε τα λεωφορεία. Έτσι, αν είναι δυνατόν. Έριξε λεφτά ο Κολάμπια, έφτιαξε μετρό στην Καλαμαριά και τώρα μας νοιάζει μας τι θα γίνεται με τα λεωφορεία. Ριζοσπάστης. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο. Αυτό είναι για την κινητοποίηση στα γένεια της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Απογευματινή. 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Δηλαδή κάνεις 5 κινήσεις, παίρνεις υψηλότερη σύνταξη, πιάνεις και δουλειά, τέλος, και έτσι θα ανέβουν τα εισοδήματα των Ελλήνων. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Στα καλά νέα της ημέρας. Φάκελος φοιτητική στέγη. 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά για τους φοιτητές διαμερίσματα από το 2017. Έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν και αυτοί που τα παίρνουν, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί που τα δίνουν. Για αυτούς που τα παίρνουν, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση. Καθημερινή. Λιγότεροι κατά 21.000 μαθητές σε μια τετραετία. Και έτσι κλείσαμε και 100 νηπιαγωγεία και 100 δημοτικά στα καλά νέα της ημέρα. Αυτό όμως μου κάνει εντύπωση, κυρία Ζαχαράκη, μου είναι. Αφού έχουμε λιγότερους μαθητές, γιατί προσλαμβάνετε συνέχεια εκπαιδευτικούς, αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Στα καλά νέα της ημέρας. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρας στη χοντρική. Η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις. Είδατε, πήγε στο υψηλό, εξετάζουμε τώρα παρέμβαση. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Είναι τώρα τα μπαλκόνια άχρηστα, δεν είναι τώρα τι να βγείτε να κάνετε, βάλτε φωτοβολταϊκά. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στα καλά νέα της ημέρας. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, τα ενίκια της Αθήνας. Δεν πειράζει, αφού είναι φθηνά για τους ξένους, δεν πειράζει, είναι ακριβά για τους Έλληνες. Τα νέα. Κουπόνια σύντησης. Πότε φορολογούνται και η παροχή γίνεται παγίδα. Δηλαδή τώρα, επειδή θα σας δώσουμε κουπόνια σύντησης, κάτι να πάρετε να φάτε, μπορείτε να πληρώσετε και λίγο παραπάνω φόρο. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ. Δεύτερο θέμα στα νέα. Τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Η Αθήνα αποφάσισε. Μπράβο. Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Μετά την Αγία Σοφιά θέλουν να αρπάξουν και την Παναγία Σουμελά. Όπου έγινε τώρα το 15 Αύγουστο εκεί θεία λειτουργία, αλλά με πολλούς περιορισμούς και υποψιάζονται στη Δημοκρατία ότι θα είναι τελευταία. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Καταπέλτης για Σπύρο Γεωργιάδη. Σε κατάρρευση οι δομές ψυχικής υγείας για παιδιά. Τώρα εντάξει, παιδιά είναι αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Εστία. Επικίνδυνο για την ΕΡΤ το Φιόρδ. Η ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Η κριτική που ασκεί η Εστία σε σχέση με την ΕΡΤ έχει να κάνει με την κριτική κινηματογράφου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΕΡΤ News, το site του ΕΡΤ News. Όπου εκεί ο κριτικός κινηματογράφου της ΕΡΤ δεν του άρεσε η ταινία του Κρεατάν Μαντζίου. Μια ταινία που βραβεύτηκε στις Κάνες με το Χρυσό Φοίνικα. Βέβαια, τεχνικά μιλώντας, δεν είναι μια ταινία για το χριστιανισμό και την οικογένεια. Είναι μια ταινία για πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης ο Μουντζιού στις προηγούμενες ταινίες του είχε ασκήσει κριτική στη θρησκοληψία η οποία έχει αναπτυχθεί στη Ρουμανία
1: στην μετά Τσαουσέσκου εποχή. Η ταινία έχει να κάνει με μια ρουμανική οικογένεια, ρουμανο-νορβηγική οικογένεια μάλλον, που μεταναστεύει στην Νορβηγία.
0: Και εθνικός κήρυκας, αντίπινα Καναδά με δασμούς έως 50% σε εκατοντάδες αμερικανικά προϊόντα. Είδατε, προκαλούν οι Καναδοί που βάλανε δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα. Βέβαια και τα προϊόντα του Καναδά είναι αμερικανικά, έτσι. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υπουργό ρατσισμού και απελάσεων που είχε Ελλάς από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά φυσικά το Μάκη, το Βορύ, το Μαυρουδί, τον Αθώο, τον καλύτερο υπουργό υγείας, αν θυμάστε, της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Μιχάλη, το Ξοχοή, τον Αδιάβαστο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά το Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ, και κατηγοράνε το Θανούλη πως λέει η δομή κράτησης των προσφύγων στη Συντική Στασέρας είναι, λέει, κάτι κοντά σε κόλαση και πως ο κόσμος που είναι εκεί υποφέρει και πεινά. Πράγματι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή πού να τους πάμε? Στη Μεγάλη Βρετανία, στο Σύνταγμα, ναι. Μήπως να τους πάμε στο Μακεδονία Παλάς, εδώ στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης? Μήπως στο Κώστα Ναβαρίνο? Μήπως στην Ελούντα, στην Κρήτη? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Προφανώς και η Συντική είναι κόλαση. Έτσι, πεινάνε εκεί. Έτσι. Και αυτό το κάνουμε για λόγους, πώς να το πω, διαφημιστικούς. Δηλαδή να τα βλέπουν αυτά οι επίδοξοι εισβολείς που θέλουν να έρθουν και να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας και να πούν όχι, δεν θα πάμε στην Ελλάδα, θα κάτσουμε σε κανένα Αφγανιστάν να μας φάξουν. Και αντί να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο θάνατο Θανόλη τον Πλεύρη, που υλοποιεί αυτά τα σχέδια που είχε, αν θυμάστε, από τότε που ήταν στέλεχος στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, δηλαδή όταν έρχονται πρόσφυγοι μετανάστες εδώ στην Ελλάδα να περνάνε τόσο δύσκολα να φτύνουν το γάλα της μάνας τους, που έλεγε, τα υλοποιεί αυτά τα σχέδια, επιτέλους, δηλαδή και μια κυβέρνηση τα υλοποιεί. Αντί να του πούμε ένα ευχαριστώ, κάθονται και τον τραμπουκίζουν, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που κι αυτή, θυμάστε, είχε πάει στη Σουηδία, ήταν εκεί όλοι μαύροι και μαύρισε το μάτι της. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Σταύρο, να είχαμε 10 Παπασταύρους, τον καλύτερο υπουργό περιβάλλοντος της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά τον Κωστή Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο, αν θυμάστε, διευθυντή οικονομικού γραφείου Έλλην πρωθυπουργού εδώ και 200 χρόνια, τότε του Αντώνη Σαμαρά, μετά φυσικά τον Άλεξ Πατέλης, τον άνθρωπο που τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού ταλαιπωρήθηκε και πέρασε τα πάνδυνα, ίσως περισσότερα και από αυτά που πέρασε ο Γιάννης ο Στουρνάρης. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Τελευταία υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα. Εκεί λέει στα Γεράνια όροι, θα μπουν, λέει, ανεμογεννήτριες στα Καμένα, Natura 2000 κτλ. Λοιπόν, ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Γιατί δεν είχαμε εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, έτσι. Δηλαδή χωρίς εθνικό χωροταξιακό σχεδιασμό πήγαινε ο κάθε ένας και έβαζε ό,τι ήθελε όπου να είναι. Έτσι, το οποίο δεν είναι κακό εδώ που τα λέμε, έτσι, γιατί αν θυμάστε και στην ιστορική ομιλία που είχε κάνει ο Κωστής Χατζηδάκης όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος, είχε πει εκείνο: με κοπανιστό αέρα δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Τώρα λοιπόν που ήρθε η ανάπτυξη, να είχαμε 10 Παπασταύρους, ετοίμασε ένα ολοκληρωμένο εθνικό χωροταξικό σχέδιο, ώστε με σχέδιο ο κάθε ένας να μπορεί να βάλει ό,τι θέλει, όπου θέλει, αλλά με σχέδιο. Προσέξτε λοιπόν, ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά μείνουμε χωρίς εθνικό χωροταξικό σχέδιο. Κύριε Δρακόπλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξει τώρα και κανένα Μαντάνη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους. Λίγο να μας πει, τώρα ας πούμε με τις ανεμογεννήτριες, με το εθνικό χωροταξικό σχέδιο, θα μπορούμε να τις βάζουμε στα Καμένα? Ή αυτό με τα Natura 2000, που είναι γεμάτη Ελλάδα, Natura 2000, τι πράγμα είναι αυτό? Θα μπορούμε εκεί να πάμε να κάνουμε επενδύσεις? Αυτό λοιπόν που Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, το Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους υπουργό περιβάλλοντος, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που έχουν τις εταιρείες που βάζουν όπου θέλουν τις ανεμογεννήτριες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Κλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξης του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τζάμπα δηλαδή, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται την ηγεσία των μαδουριστών, καθώς το Σιλμουτανέο Εθνάκισο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έχει σχέδιο για την ακρίβεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Η απουσία σχεδίου για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά ο Τσίπρας δεν είναι. Τέλος πάντων, δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Υπάρχει σχέδιο. Όπως παραδέχθηκε και ο Κολάμπια τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Εντάξει, όχι τίποτα το τεράστιο, γιατί είδατε στο Υπουργικό Συμβούλιο όλοι μαυρισμένοι γυρίσαν, πήγαν διακοπές. Αυτό με την ακρίβεια. Αυτό κοιτάξτε να δείτε, το Κολάμπια το αντιμετωπίζει και λίγο βιωματικά, δηλαδή. Δηλαδή, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, για να αγοράσει καθαριστικά για τα 40 σπίτια του, το βλέπει, έτσι. Ζορίζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, λες και εσύ διάφορα για την ακρίβεια, αλλά έχεις ένα σπίτι. Θα πας στο σούπερ μάρκετ. Τι θα πάρεις για το σπίτι? Θα πάρεις ένα για το πάτωμα, ένα για τα τζάμια, ξέρω, καμιά χλωρίνη, κανένα αυτά για τα άλατα. 3-4 πράγματα. Ενώ σκεφτεί το Κολάμπια, για να πάει να πάρει καθαριστικά για τα 40 σπίτια, πάει με φορτηγό. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποια ακρίβεια. Λοιπόν, τώρα να σας πω για το σχέδιο. Πρώτα απ' όλα, όπως είχε γράψει ο Τόμας Τζέφερσον στο βιβλίο του «Η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων», όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Έτσι. Και ο Κολάμπια δεν βιάζεται. Δηλαδή, δείτε αυτό με την ακρίβεια, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο με ένα αριθμό τρέχει εδώ και περίπου 4 χρόνια. Αλλά προσέξτε, τρέχει παραγωγικά. Οπότε, έτσι, μέσα από το παραγωγικό τρέξιμο της ακρίβειας, πλησιάζουμε και στη λύση αυτού του προβλήματος. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, όλος ο κύκλος της παραγωγής, βιομηχανίες, διακίνηση, χοντρέμποροι, λιανικό εμπόριο κτλ. Είχε αξιοσημείωτα υπερκέρδη. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους, έτσι. Δηλαδή, όταν το βράδυ γυρνάνε στο σπίτι, κάτι πρέπει να πάνε. Λοιπόν, οπότε τώρα, μετά από 4 χρόνια με υπερκέρδη, μπορούν να κάνουν και κάποιες μειώσεις στις τιμές, στα σούπερ μάρκετ, που φτάνουν όμως, προσέξτε, το εξωφρενικά μεγάλο ποσοστό, 7%. Μεσοσταθμικά. Έτσι. Λοιπόν. Άρα, είδατε, φτάνουμε κοντά στη λύση του προβλήματος. Μετά το άλλο. Μετά, ας πούμε, από 4 χρόνια που έτρεξε παραγωγικά αυτό το θέμα με την ακρίβεια, το δημόσιο είχε κάποια υπερέσοδα εξαιτίας της ακρίβειας, γιατί αν είναι ακριβά τα πράγματα, παίρνεις και περισσότερα από το ΦΠΑ. Έτσι. Τώρα, λοιπόν, μπορούμε να επιστρέψουμε στους πιο ευάλωτους κάποια χρήματα, ας πούμε αυτά κάρτα σύντησης, είναι 300 ευρώ το χρόνο, 360 αναλόγως με τα πόσα παιδιά έχετε, έτσι. Αν δείτε, αν ο Κολάμπια είχε πάει σε μια βιαστική λύση πριν, ξέρω εγώ, από 3 χρόνια, τώρα δεν θα υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες. Δηλαδή, αν είχαν αντιμετωπιστεί, ας πούμε, αυτό με την ακρίβεια πριν από 3 χρόνια, ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε μεσοσταθμικά αυξήσεις 7% σε κάποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, ούτε θα μπορούσε ο Κολάμπια να δώσει, ας πούμε, αυτά με τα κάρτα σύντησης 300 ευρώ κτλ. Έτσι. Πού θα σας τα φορολογήσουμε τώρα? Με σκεφτείτε, αν είχαν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, ξέρω εγώ, πριν από 3 χρόνια, τώρα δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να μειώσουμε 10 cents τον ελληνικό καφέ. Καταλάβατε. Δηλαδή, αφήσαμε το πρόβλημα να εξελίσσεται, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να έχουμε τα μέσα για να το αντιμετωπίσουμε. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο Μοντεσκέ, έτσι, ο καταλληλότερος άνθρωπος για να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, προφανώς είναι αυτός που το έχει δημιουργήσει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και έρχονται τώρα οι μαδούροι απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση να πάνε να βρουν προβλήματα στη συμφωνία που κάναμε με τους Γάλλους για το καλώδιο ηλεκτρικής διασυνδέσεως Ελλάδος με τους αδερφούς μας Κυπραίους. Αυτή η Δούρου, έγινε τώρα και πολιτικός αρχηγός, αν είναι δυνατόν. Κάνει, λέει, ερώτηση η Δούρου για το αν, λέει, διασφαλίζονται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αυτή τη συμφωνία που κάναμε με τους Γάλλους.
με την Meridiam, πώς λένε αυτή την εταιρεία. Γιατί λέει η Meridiam, αυτή η εταιρεία η γαλλική, έχει πολύ σημαντικότερες δουλειές με την Τουρκία. Και τι πήγανε και βρήκανε δηλαδή. Δηλαδή κάνουμε εμείς, δηλαδή αφήσαμε και εδώ πέρα, είδατε, ας πούμε, δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα. Θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε το καλώδιο, μαλώνανε και εκεί στην Κύπρο με τον Αναστασιάδη, ποιος θα βάλει τα λεφτά, ξέρω εγώ, ΔΕΔΜΙΕ κτλ. Τελικά βρέθηκε, ας πούμε, οι Γάλλοι να κάνουν το καλώδιο. Και πάνε και βρίσκουνε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, να πω πολιτικά μιλώντας, είναι άρρωστα τα μυαλά τους. Πάνε και βρήκαν ότι αυτή η γαλλική εταιρεία έχει κλεισμένες δουλειές δισεκατομμυρίων με την Τουρκία. Και πάνε και κάνουν τώρα ερώτηση στη Βουλή. Δηλαδή να πάει εκεί, ξέρω εγώ, ο Παπασταύρου, να αφήσει, ας πούμε, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και να πάει ο Παπασταύρου στη Βουλή να χάσει το χρόνο του για να πει στους Μαδούρους τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με τη γαλλική εταιρεία, με την Τρενάμ, έτσι, για την ηλεκτρική διασύνδεση, το καλώδιο, το σουλίνα αυτό δηλαδή, που θα διασυνδέσουμε ηλεκτρικά και τα ηλεκτρολογικά μας, ας πούμε, με την Κύπρο. Δηλαδή και αυτά τώρα μπορεί να είναι και μυστικά, έτσι. Ακούτε να δείτε πράγματα. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κυρία Δούρου μου, να καταλάβω δηλαδή, να χαλάσουμε το προξενιό με τους Γάλλους επειδή η γαλλική εταιρεία ήδη έχει προχωρήσει σε επιχειρηματικό γάμο με τους Τούρκους, αν είναι δυνατόν. Και λέει, τέτοιες ερωτήσεις λέει κάνει και το ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Λοιπόν, είδατε, ΑΚΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, υπονομεύουνε την εθνική προσπάθεια διασυνδέσεως της Ελλάδος με την Κύπρο, εκεί να έρχεται το ρεύμα, λοιπόν. Να μάθουμε, λέει, τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να πω και κάτι. Αυτή είναι τώρα και άσχετη. Δηλαδή, και να τους πούμε τις λεπτομέρειες της σύμβασης, υπάρχει περίπτωση να τις καταλάβουν. Τέλος πάντων, και στην τελική, επειδή από ό,τι φαίνεται και ο Ερντογάν, στρωμένος άνθρωπος είναι, δουλειές κάνει με τους Γάλλους, εντάξει, θα γίνει μια συνεννόηση, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, το τι θα γίνει, ας πούμε, με αυτό το καλώδιο. Αλλά τέλος πάντων, να πω και το άλλο. Επειδή είναι κομμάτι της συμφωνίας αυτό. Αν, ας πούμε, συμβεί κάτι, να είστε σίγουροι ότι η γαλλική εταιρεία, έτσι, αυτή με την Τρενάμ, που έχει δουλειές και με την Τουρκία, θα πάρουν εκεί τα τηλέφωνά τους στο Μακρόν, ή δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε τώρα αυτό, γιατί έχουν και εκλογές στη Γαλλία. Θα πάρουν τα τηλέφωνά τους εκεί στο Σανελιζέ, έτσι, και αμέσως με το που κουνηθούν οι Τούρκοι, θα μπουκάρουν οι Γάλλοι με τις Μπελχαρά. Μπελχαρά δεν είναι, τον πρόγραμμα, θα πάρουμε και Ιταλικές. Λοιπόν, αλλά θα έρθει ο γαλλικός ο στόλος και θα δείτε, ας πούμε, θα τους συντρίψουν τους Τούρκους. Πώς έγινε, ξέρω εγώ, στην αυμαχία της Σαλαμίνας, του Ναβαρίνου, κάπου εκεί κάτι είχαν εμπλακεί και οι Γάλλοι. Και ρωτάν πληροφορίες και λεπτομέρειες οι κατσαπιάδες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΚΕΛ για το τι συμφωνία κάναμε με τους Γάλλους και γιατί οι Γάλλοι, λέει, κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Εντάξει, οι Γάλλοι κάνουν δουλειές με όλους. Δηλαδή, θα τους δέσουμε τα χέρια, αν είναι δυνατό. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας, κύριε Οικονομική Εισαγγελέα μου, που δεν ξέρω τι υπόδρα πιάνουμε δουλειά κατά Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε δυνά. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Τες Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο Σκορπιό κόκκινο αστέρι.
1: Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Δεν είναι έτσι, αν έτσι νομίζετε». Πάμε βήμα-βήμα αυτή την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων μας εδώ στο Radio College. Θέλω να δω που θα καταλήξουμε την Παρασκευή. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε για το σύνδρομο Μιχάλη Ρακιτζή που ταλαιπωρεί την αριστερά στην Ελλάδα, η οποία πιστεύει ότι έχει γράψει και ερμηνεύει το καλύτερο τραγούδι, αλλά πολλοί έχουν άλλη άποψη γι' αυτό. Χθες είπαμε ότι όλοι μπορούν να γράψουν κάτι για το παρελθόν. Όλοι μπορούν να έχουν μια άποψη για το παρελθόν, όλοι μπορούν να συζητάνε για πάντα για το παρελθόν, αλλά το θέμα είναι ποιος μπορεί να γράψει το μέλλον. Τώρα σήμερα, σε μια πολιτική μάχη, μπαίνουμε έτσι σε προεκλογική σεζόν, ένα σίγουρος τρόπος για να φας τα μούτρα σου είναι να υποτιμήσεις τον αντίπαλό σου και σε ένα αθλητικό γεγονός, σε ένα παιχνίδι. Στο περιπολέμου ο Κλαούσεβιτς έγραφε πως θα πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς ώστε ο αντίπαλός σου να έχει λάθος άποψη για τις δικές του δυνάμεις. Δηλαδή να το παίζεις αδύναμος όταν είσαι πολύ δυνατός και να παριστάνεις και τον δυνατό εκείνη τη στιγμή που είσαι αδύνατος, αδύναμος. Αυτό αφορά άλλη εποχή, άλλη ζωή, τους Ναπολεόντιους πολέμους, έτσι. Αλλά είναι κανόνες. Και ένας βασικός κανόνας, λοιπόν, λέει πως ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλό σου ό,τι εικόνα και να έχει ή ό,τι εικόνα και να δίνει. Αυτό δηλαδή να προσπαθεί να σε ξεγελάσει, να μην είναι ισχυρός και να το παίζει ισχυρός. Να είναι ισχυρός και να το παίζει καημένος. Λοιπόν, λέγαμε χθες πως αυτό με τη Μητσοτάκη ΑΕ που εντάξει πέρα από τις τεράστιες επιτυχίες της προηγούμενης επταετίας τώρα μιλάνε αυτά για τον οδικό χάρτη του 2030 ή πως έχουν σχέδιο ώστε το 2035 να λύσουν το στεγαστικό πρόβλημα. Αυτό δηλαδή ότι αυτοί θα γράψουν το μέλλον είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε αλλά ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο στις εκλογές που είχαμε εδώ στην Ελλάδα πριν από 26 χρόνια, στις εκλογές του 2000. Τότε, αν θυμάστε, το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση για 7 χρόνια, από το 1993, αρχικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετά με τον Κώστα Σιμίτη. Και ο Σιμίτης, φτάνοντας στις εκλογές του 2000, δεν μίλησε τόσο για το τι είχε συμβεί από το 1993 και μετά, αλλά έριξε τις περισσότερες δυνάμεις του επικοινωνιακά στο πώς θα ήταν η Ελλάδα το 2004. Στο τέλος δηλαδή της επόμενης τετραετίας, αν την κέρδιζε. Και εκεί υπήρχαν σταθμοί στο τέλος της επόμενης τετραετίας, 2004, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα είχαμε περάσει στο ευρώ. Στο ευρώ μπήκαμε το Γενάρη του 2021. Ακόμα τότε δηλαδή, σε εκλογές του 2000, είχαμε δραχμή. Τα μεγάλα έργα που ήταν... ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, το Ελευθέριος Βενιζέλος, ξέρω εγώ, Γέφυρα, Ρίο Αντίριο, ο εξυγχρονισμός γενικά στο κράτος, τέτοια πράγματα. Ο Σιμίτης, στη βάση και αυτού του αφηγήματος, το τι θα γίνει δηλαδή τα επόμενα 4 χρόνια, κέρδισε οριακά τις εκλογές, αν θυμάστε, από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καραμαλή τότε, πριν γίνει Βούδας, έτσι,

τις εκλογές είχε κερδίσει ο Παπανδρέας. Η Μητσοτάκης ΑΕ παρουσιάζει αρκετά κοινά με εκείνη την περίοδο Σιμίτη, κυρίως στο πώς βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή βλέπει τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως θα ήθελε να είναι. Δεν ισχύει δηλαδή σε αυτή την περίπτωση του Πιραντέλο το έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Έτσι, πραγματικότητα πάντα είναι υποκειμενική. Γι' αυτό έγραψε το έργο αυτό ο Πιραντέλο τότε, έτσι. Αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι. Ας πούμε για παράδειγμα ο Σαμαράς, παραμονές των εκλογών του Γενάρη του 2015, θυμάστε τι έλεγε, πως μυρίζει τη νίκη. Μυρίζει τη νίκη. Λοιπόν, μυρίζω, λέει, τη νίκη που έρχεται στην ατμόσφαιρα. Αυτό δεν το έκανε για να δώσει αυτοπεποίθηση στους υποστηρικτές του, έτσι. Αλλά το έκανε, το είπε, το μύριζε, έτσι. Γιατί έβλεπε, διάβαζε και μύριζε τα πράγματα έτσι όπως ήθελε να είναι, όχι έτσι όπως ήταν. Τώρα δηλαδή για παράδειγμα ο Κολάμπια, αν μυριστεί σε κάποια φάση πως έρχεται η ΙΤΑ, όπως το είχε μυριστεί ο Σιμίτης μετά το 2002, θα δείτε πως θα εξαφανιστεί πριν το πάρουμε χαμπάρι. Θα ξημερώσει μια μέρα και δεν θα υπάρχει Κολάμπια. Θα την έχει κομπανίσει. Ο Κολάμπια δεν είναι ένας από τους πολιτικούς που βγαίνουν σπάνια. Έτσι. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Έτσι. Βγαίνουν πολλοί σαν γι' αυτόν. Κάθε νέα φουρνιά πολιτικών έχει αρκετούς σαν τον Κολάμπια. Ίσως και γι' αυτό, γνωρίζοντας δηλαδή τις δυνατότητές του, να βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Ή το επιτελείο του έχει πάρα πολλούς συμβούλους. Είδατε, δίνουμε δισεκατομμύρια σε εταιρείες συμβούλων. Δίνουμε γιατί εμείς τα πληρώνουμε τα λεφτά, όχι η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, οι συμβουλοί του έτσι έχουν πιστεί ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Κοιτάξτε, να δείτε, στην από εδώ πλευρά και πριν την πρώτη ήττα το 19 και μετά τη δεύτερη ήττα και μετά την πρώτη ήττα και πηγαίνοντας προς τη δεύτερη κτλ., πάντα υπήρχε μια πολύ υποκειμενική προσέγγιση στα πράγματα. Εξαιτίας αυτής της πολύ υποκειμενικής προσέγγισης, ας πούμε το 19, υποτιμήθηκε πάρα πολύ ο αντίπαλος. Πλέον το αναγνωρίζουν όλοι αυτό. Επίσης, στις εκλογές του 23, που ήρθε η δεύτερη, ακόμα μεγαλύτερη ήττα στην από εδώ πλευρά, υποτιμήθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός της δεύτερης ευκαιρίας. Έτσι, δηλαδή, ότι ήταν πιθανό οι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη του 19. Με ανασύνθεση λίγο του πληθυσμού αυτού, έτσι κάποιοι φύγαν, κάποιοι ήρθαν κτλ. Ήταν πάρα πολύ πιθανό να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στη Μητσοτάκη ΑΕ. Υποτιμήθηκε και αυτό. Και εντάξει, και υποτιμήθηκε σίγουρα αυτό που λέμε το δόγμα Βορύδη. Δηλαδή, σαν να μην το πήραμε στα σοβαρά, έτσι, ότι θα πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς. Το είχαμε αρχίσει βέβαια να το βλέπουμε από το καλοκαίρι του 22, όταν αποκαλύφθηκε το Maximum Gate. Αλλά πάλι υποτιμήθηκε και αυτό. Προφανώς για την από εδώ πλευρά που λέμε της αριστεράς, της πρόοδου και τα λοιπά, καλά κάνουμε και βλέπουμε τα πράγματα με μια δυναμική αλλαγής. Σωστά, αυτό δεν λέμε, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί όμως και κάποια θέματα με το πώς γίνεται η προσέγγιση στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό να ονειρεύεσαι, που έλεγε και το τραγούδι που ακούσαμε πριν, αλλά εδώ σαν να έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μπέρδεμα μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Μεταξύ του πώς θέλουμε να είναι τα πράγματα και το πώς είναι τα πράγματα. Και όπως και να το κάνουμε, και by the book και εκτός βιβλίου, οι πολιτικές μάχες δίνονται στην πραγματικότητα. Μπορεί να δίνουμε μάχες και στα όνειρά μας και να ξυπνάμε απότομα πριν τελειώσουν, ειδικά αν πάμε να χάσουμε, έτσι. Αλλά οι πολιτικές μάχες δίνονται πάντα στην πραγματικότητα. Πάντα να έχουμε στο μυαλό μας έτσι ότι υπάρχουν μεταβλητές. Μπορεί να συμβούν και απρόοπτα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτό που λένε κάποιοι μεγάλες νύχτες, μεγάλες μέρες, όπου συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, που ξέρω εγώ, συμπυκνώνεται ο πολιτικός χρόνος και τα λοιπά μέσα σε 24-48 ώρες. Μπορεί. Μπορεί επίσης αυτό να υπάρχει ησυχία πριν τη μεγάλη καταιγίδα και τα λοιπά, αλλά κανένας δεν πρέπει να ποντάρει σε αυτά. Αν συμβούν και είναι θετικά για την από εδώ πλευρά, οκ. Okay. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ποντάρει σε αυτά. Βέβαια, πάντα αν θέλει τα πράγματα να αλλάξουν. Αν αυτή είναι η προτεραιότητα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήρι δημοσιογραφίας, επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τη διαφήμιση. Η δημοσιογραφία και η διαφήμιση, ή αυτό το μεγαλύτερο πακέτο που λένε το marketing, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Και αυτό το στοιχείο είναι η επικοινωνία. Στο πεδίο δηλαδή της επιστήμης της επικοινωνίας, είτε μιλάμε για την κοινωνιολογία της επικοινωνίας, επικοινωνιολογία κτλ., μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και τις δύο πλευρές, και τη δημοσιογραφία και τη διαφήμιση, και αφορούν πλευρές και της δημοσιογραφίας και του μάρκετινγκ. Ας πούμε, που είναι αυτό, να κάνεις έρευνα αγοράς, να εντοπίζεις ανάγκες, να δημιουργείς ανάγκες και μετά να προωθείς το προϊόν σου προς πώληση, ή να προωθείς προϊόντα προς ψήφιση. Εκεί δηλαδή που το marketing και τα λοιπά και η διαφήμιση εμπλέκεται και με τα πολιτικά. Δηλαδή με αυτό το πακέτο, πολιτική επικοινωνία, πολιτική καμπάνια, προώθηση υποψηφιωτήτων, το πολιτικό marketing. Όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας, αυτές οι δουλειές με το πολιτικό marketing δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τη δουλειά του δημοσιογράφου. Αλλά επειδή εδώ ζούμε σε μια χώρα λίγο αρπακόλα, όπως το είχε εντοπίσει και ο Περάκης στην ομότιτλη ταινία, το αρπακόλα, οι δημοσιογράφοι κάνουν και τέτοιες δουλειές. Και πολλές φορές τις κάνουν παράλληλα με τη δημοσιογραφία, ως, βάλτε το σε εισαγωγικά, ως ελεύθερο επάγγελμα. Λοιπόν, τώρα, ένας βασικός κανόνας στο marketing είναι, πρέπει να προωθήσεις ένα προϊόν, έτσι. Είναι να προσπαθήσεις να πείσεις τον κόσμο ότι αυτό το προϊόν όχι μόνο είναι καλό, αλλά είναι το καλύτερο ή ίσως το καλύτερο. Ας πούμε, υπάρχει μια διαφήμιση μιας πολύ γνωστής μπύρας, μέτρια μπύρα εγώ θα έλεγα, που λέει, τι λέει, ίσως η καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Έτσι, στον κόσμο έχει πάρα πολλές μπύρες, έτσι. Οπότε και ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερη, έτσι, αλλά είναι η δεύτερη καλύτερη ή η τρίτη καλύτερη, ο κόσμος θα έχει πιστεί, γιατί σου λέει πάρα πολλές μπύρες υπάρχουν. Αν αυτή είναι ίσως η καλύτερη στον κόσμο, μάλλον είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν. Ή με τα απορρυπαντικά, που λέγαμε και πιο πάνω για τα απορρυπαντικά που αγοράζει ο Κολάμπια για τα σπίτια του. Στις διαφημίσεις των απορρυπαντικών, αν δείτε, όλα τα απορρυπαντικά μας λένε πως είναι τα καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, εκτός αν είναι όλα τα ίδια. Λοιπόν. Αυτό δεν λένε όλοι. Το δικό μου το απορρυπαντικό είναι το καλύτερο, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχει δηλαδή εκεί ίσως το καλύτερο απορρυπαντικό στον κόσμο. Εκεί έχουμε στις διαφημίσεις με τα απορρυπαντικά μια βεβαιότητα ότι πρόκειται για το καλύτερο απορρυπαντικό στον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και με τις διαφημίσεις για τα college. Έτσι. Τι λένε τα college όλα? Ότι είναι τα καλύτερα και ότι συνεργάζονται με τα καλύτερα πανεπιστήμια, κυρίως της Αγγλίας. Και τι μετά λένε? Ότι έχουν τα καλύτερα πτυχία, τα καλύτερα προγράμματα σπουδών, τις καλύτερες εγκαταστάσεις και οι πτυχιούχοι τους βρίσκουν τις καλύτερες δουλειές. Λοιπόν, αυτό είναι το marketing. Λοιπόν, δεν θα βγει κανένας να πει έχουμε ένα μετριοκαλό college και συνεργαζόμαστε με ένα ψιλοάγνωστο πανεπιστήμιο στην Αγγλία και αν με αυτό το πτυχίο βρείτε δουλειά, εγώ ξέρω, εγώ θα φορέσω σκουλαρίκι στο φρύδι ή στη γλώσσα. Δεν κάνει κανένας τέτοιο marketing. Όλοι λένε αυτό. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Τώρα μια και είπαμε για τα college, ανοίγω και μια παρένθεση. Αφορά τη διαφήμιση όμως. Τώρα μετά την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου περίπου έχει άδεια μόνο πια το Νικόζια, το οποίο πράγματι όντως είναι παράρτημα ξένου πανεπιστημίου, έτσι. Δείτε στις διαφημίσεις των άλλων college, αυτών που πήραν άδειες και τώρα τις χάσανε, ή αυτών που πήραν άδειες και τώρα έχουν γίνει καινούργιες προσφυγές στο ΣΤΕΚ και μάλλον θα τις χάσουν, στις διαφημίσεις των college δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή συνεχίζουν στις διαφημίσεις τους όλα τα college να λένε πως είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνεχίζουν να λένε όλα, έτσι, πως είναι ηγέτες στην ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα και ότι συνεργάζονται με τα καλύτερα ξένα πανεπιστήμια. Μάλιστα, ένα college διαφημίζει 100 προγράμματα σπουδών. 100, λοιπόν, έτσι. Αυτό θα μπορούσες να το πεις και παραπλανητική διαφήμιση. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε πως υπάρχουν και κανόνες στο marketing, έτσι. Δηλαδή, αν ας πούμε ένα college παριστάνει πως είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ενώ δεν είναι, θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας
το οποίο ο Υπουργείο Παιδείας βασικό στόχο ποιο έχει, να υπερασπίζεται το δημόσιο χώρο. Θα υπερασπίζεται αυτό που λέμε, το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον, έτσι. Θα μπορούσε να υπάρχει παρέμβαση ή θα μπορούσε να γίνουν καταγγελίες στο συνήγορο του καταναλωτή. Ή θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση και από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, αν η διαφήμιση είναι παραπλανητική, έτσι. Ή επίσης θα μπορούσε να υπάρξει παρέμβαση ακόμα και της εισαγγελίας για να ληφθούν μέτρα προστασίας του κοινού από παραπλανητικές διαφημίσεις. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας, έτσι, λοιπόν, το οποίο όχι μόνο δεν παρεμβαίνει σε αυτά τα θέματα, αντίθετα παριστάνει και το γραφείο τύπου των κόλετς. Αν θυμάστε στην αρχή όταν κατατεθήκανε οι αιτήσεις για άδειες, κάποιες κοπήκανε, έτσι, το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας ανακοίνωσε αριθμό εισακτέων. Έτσι, δεν ανακοινώσαν τα κόλετς αριθμό εισακτέων. Το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό εισακτέων. Και τώρα το Υπουργείο Εμπορίου Παιδείας τι κάνει? Κάνει το γραφείο τύπου των κόλετς, λέγοντας ότι εντάξει, ρε παιδί, πάρθηκε και μια απόφαση του ΜΚΑΤΟΣΤΕ, αλλά θα κάνουμε μια θεραπεία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάτε, γραφτείτε, πληρώστε τα δίδακτρα. Λοιπόν, οπότε δεν πρέπει να έχουμε και πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Τώρα, αυτά που σας είπα πιο πάνω, έτσι, τεχνικά μιλώντας, δεν έχουν κάποια σχέση με τη δημοσιογραφία. Έτσι. Οι δημοσιογράφοι δεν διαφημίζουν κάτι. Δεν το λέω αυτό για κάποιους δημοσιογράφους που έχουν κάνει διαφημίσεις, που νομίζω δεν επιτρέπεται αυτό, κάτι σαμπουάν, κάτι βούτυρα τα οποία ρίχνουν τη χολυστερίνη κτλ. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Οι δημοσιογράφοι δεν διαφημίζουν, σύμφωνα με το βιβλίο, λέμε τώρα, έτσι, μέσα από τη δημοσιογραφική τους δουλειά. Δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα αν μια εταιρεία θέλει να πληρώσει, ξέρω εγώ, ένα δημοσιογράφο, ο οποίος, ξέρω εγώ τι να πω, έχει πολύ ωραία γένεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να διαφημίζει ένα προϊόν, ξέρω εγώ, για ωραία γένεια. Όχι, άλλο θέμα αυτό. Ας πούμε, όταν κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ, δεν κάνεις marketing για το κόμμα που καλύπτεις, που έχεις τη χρέωση να καλύπτεις την πολιτική του δραστηριότητα. Δεν προωθείς τις θέσεις του κόμματος που καλύπτεις τη δραστηριότητά του. Προβάλλεις τις θέσεις. Προβάλλεις τις θέσεις. Και επίσης, επειδή είσαι πολιτικός συντάκτης, είσαι υποτίθεται δηλαδή στο πιο πάνω ράφι, ας πούμε, μπορείς να ασκήσεις και κριτική. Να πεις ότι οι θέσεις του κόμματος που καλύπτουν τη δραστηριότητά του για αυτό το θέμα έχουν πρόβλημα. Ή να πεις ότι, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα αντιγράφει τον άλλο. Αυτό που λέει Καριστιανού τώρα, ότι την αντιγράφουν όλοι, έτσι. Γιατί είσαι πολιτικός συντάκτης. Δεν κάνεις outsourcing, απασχόληση στο γραφείο τύπου του κόμματος του οποίου έχεις τη χρέωση και καλύπτεις το ρεπορτάζ του. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ας πούμε, τα κόμματα, ας πούμε, στέλνουν non-paper. Okay. Τα non-paper κατά βάση είναι διαφημιστικά. Αυτοί δηλαδή που τα γράφουν στα γραφεία των κομμάτων, τι κάνουν? Θέλουν να διαφημίσουν το πολιτικό τους προϊόν. Έχουμε τις καλύτερες θέσεις κτλ. Ο δημοσιογράφος που το παίρνει για να είναι λίγο πιο εύκολη η ζωή του. Να μην είναι δηλαδή όλη μέρα στο τηλέφωνο, ας πούμε, για να μαζέψει κάποιες δηλώσεις. Τι λέτε για αυτό το θέμα, τι λέτε για το άλλο κτλ. Τι έγινε, ας πούμε, στην πολιτική γραμματεία, τέτοια πράγματα. Οπότε παίρνει το non-paper, τα έχει έτοιμα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν στο δίνουν, ούτε καν το κόμμα που στο δίνει, δεν στο δίνει για να το διαβάσεις ως δικό σου ρεπορτάζ. Να κάνεις δηλαδή διαφήμιση. Ή ακόμα χειρότερο, να το δημοσιεύσεις ως δικό σου ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Τα γραπτά μένουν, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι διαφήμιση, δεν είναι δημοσιογραφία. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Ο διαφημιστής, ο υπεύθυνος ενός τμήματος marketing, στην κανονική ζωή του, έξω από τη δουλειά του, λέει τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει πάρει το τάδε γραφείο του να διαφημίσει μια μπύρα. Και το ρωτά στο διαφημιστή, πίνεται αυτή η μπύρα? Αν δεν πίνεται, ο διαφημιστής θα πει, αυτή η μπύρα δεν πίνεται. Άλλο τι διαφήμιση έχει κάνει. Και του λέει, καλά, γιατί έκανες τόσο καλή διαφήμιση για αυτή την μπύρα? Και σου λέει, γιατί ήταν καλά τα λεφτά. Έτσι, λοιπόν. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνει ένα διαφημιστής ένα υπεθέαμα διαφήμιση για ένα college. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, επειδή ασχολείται με αυτά τα πράγματα, ξέρει ότι το college είναι για το ανάθεμα. Αλλά τα λεφτά ήταν καλά. Έπρεπε να κάνει καλή διαφήμιση. Έτσι, λοιπόν. Ο δημοσιογράφος όμως, τεχνικά μιλώντας, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή να του πεις, καλά, ρε, τι είναι αυτά που έγραψες? Και να σου πει, φίλε, και εγώ γελάω. Συνάδελφε, και εγώ γελάω με αυτά που έγραψα. Αλλά τι να σου πω, ήταν πολύ καλά τα λεφτά. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ο δημοσιογράφος. Και αυτό έχει να κάνει γιατί στη διαφήμιση
πουθενά δεν λέει ότι πρέπει η διαφήμιση να είναι αξιόπιστη, να είναι όντως, ας πούμε, το καλύτερο απορρυπαντικό στον κόσμο. Έτσι. Ή ας πούμε τα καλύτερα μακαρόνια και τα λοιπά. Έτσι, και μέτρια να είναι τα μακαρόνια, εσύ ως διαφημιστής θα πρέπει να πεις ότι είναι τα καλύτερα. Στη δημοσιογραφία όμως ισχύει αυτός ο κανόνας, δηλαδή πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Γι' αυτό θα πούμε περισσότερα πράγματα στο αυριανό μας μάθημα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης, Κεφαλάς, όχι ακόμα, από Δευτέρα θα είναι στη θέση τους. Και είναι στη θέση τους. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέθεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης για τη διπλή παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και μέσω Predator. Όπως αναφέρει ο δικηγόρος του Ζαχαρίας Κεσές, η προσφυγή αφορά την άρνηση των εθνικών αρχών να διερευνήσουν ανεξάρτητα, αμερόληπτα και αποτελεσματικά την υπόθεση των υποκλοπών. Ο ίδιος τονίζει ότι σε ζητήματα κράτους δικαίου και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν χωρά καμία έκπτωση, σημειώνοντας αιχμηρά πως η συγκάλυψη όσο θεσμικό περίβλημα και αν αποκτήσει δεν μετατρέπεται σε δικαιοσύνη. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, όπως ανακοίνωσε η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας χαρακτήρισε την Έλενα Ακρίτα μαχητική και δραστήρια, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται και απαξιώνεται από το κοινοβουλευτικό έργο και η δημοκρατία. Μέσα στα μνημόνια παραλάβαμε 435 κρεβάτια ΜΕΘ και παραδώσαμε 568 σε λειτουργία. Είναι ακόμη 40 εξοπλισμένα, τονίζει ο Παύλος Πολάκης απαντώντας στους ισχυρισμούς του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το προσωπικό του ΕΣΥ αυξήθηκε κατά 10.500 εργαζόμενους, ενώ χαρακτηρίζει ως ανακαινήσει σωβατίσματα τις παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας με υπερτιμολόγηση στο πενταπλάσιο. Παράλληλα, καταγγέλει ότι από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δόθηκαν λιγότερα από 40 εκατομμύρια για εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Με το βλέμμα στο συντηρητικό ακροατήριο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγει παραμονές της ΔΕΘ, νέο κεφάλαιο στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, προχωρώντας την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη. Η πρώτη προβλέπεται να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και η δεύτερη το πρώτο εξάμηνο του 2029. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας αναμένεται να υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη. Με ψηφοθυρικούς όρους, αντί για μια συνεκτική εθνική στρατηγική, κατηγορεί ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ρένα Δούρου. Η τομέαρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου και κάνει λόγο για απουσία εθνικής στρατηγικής σε κρίσιμη συγκυρία για τα ελληνοτουρκικά. Ακρίβεια διαρκεία σε ρεύμα και καύσιμα με νέες πιέσεις στους προϋπολογισμούς εν ώψη Σεπτεμβρίου. Η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται σήμερα στα 173 ευρώ και 73 λεπτά ανά μεγαβατόρα, ενώ την ίδια ώρα η αμόλυβδη ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, όπου η βενζίνη φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης. Σωρό σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου. Η σωρός που έφερε στο Λιδίτη και Βατραχοπέδιλα περισυνελέγει από το λιμενικό και μεταφέρεται στο λιμάνι του νησιού. Η ταυτοποίησή της δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή. Δημοσία δαπάνη με απόφαση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 57 ετών. Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού των 90s. Γιος του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και χάραξε τη δική του πορεία στο τραγούδι. Διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, βρέθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα την Τρίτη. Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η εμβληματική φωνή της country πέθανε την Τρίτη, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη με τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια του είδους και αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Επανάληψη του περσινού τελικού στην πρεμιέρα του κυπέλου Ελλάδας, καθώς η κλήρωση της League Face έφερε αντιμέτωπους τον ΠΑΟΚ και τον Όφη. Στα μεγάλα ντέρμπι της διοργάνωσης ξεχωρίζουν τα ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, ενώ η League Face ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Απόψε στις 10 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέψη Σόφια στη ρεβάνς του 0-0 στη Βουλγαρία με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η Ένωση χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.
1: Ο καιρός.
2: Μικρή υποχώρηση της ζέστης, αλλά με το θερμόμετρο και πάλι σε υψηλά επίπεδα αύριο Πέμπτη. Ο καιρός αναμένεται έθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα για μεμονωμένους όμβρους. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των δύο. Καλό απόγευμα.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις. James Hardley Chase, εκδόσεις Άγρα. Μπορεί ένας συγγραφέας να γράψει ένα από τα πιο αμερικανικά μυθιστορήματα χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στην Αμερική? Ο James Hardley Chase το απέδειξε. Το πραγματικό του όνομα, René Brazabon Raymond, γιατί ήταν Βρετανός, και όταν έγραψε το «Όχι ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» το 1939, δεν είχε δει ποτέ από κοντά ούτε το Σικάγο ούτε τη Νέα Υόρκη. Έχτισε τον κόσμο του διαβάζοντας αμερικάνικη αργό, μελετώντας χάρτες και πραγματικές υποθέσεις του υποκόσμου. Κι όμως έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε τον γκαγκστερικό μυθιστόρημα. Η ιστορία ξεκινά σαν αποτυχημένη ληστεία. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη απαγωγής, βίας και παραλογισμού. Η συμμορία της Μαγκ Γκρίσον, η ιστορία αναφέρεται σε μια πραγματική συμμορία, δεν έχει τίποτα από τη γοήτεια των κινηματογραφικών γκάγκστερ. Είναι άνθρωποι διεφθαρμένοι, σαδιστές και βαθιά διαλυμένοι. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό σύμπαν βρίσκεται η Μις Μπλάντις, μια γυναίκα που από σύμβολο πλούτου μετατρέπεται σε τραγικό θύμα. Ο Τσέις δεν ενδιαφέρεται τόσο για το μυστήριο σε αυτό το βιβλίο, όσο για τη βία ως μια φυσική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Γι' αυτό και το βιβλίο σόκαρε όταν κυκλοφόρησε, λογοκρίθηκε σε ορισμένες χώρες, επανεκδόθηκε χρόνια αργότερα σε αναθεωρημένη μορφή και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διχάζει τους αναγνώστες. Δεν είναι απλώς ένα κλασικό νουάρ. Είναι ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία σύμφωνα με το ΦΝΑΚ για τον προηγούμενο αιώνα και είναι ένα από τα βιβλία που απέδειξαν ότι η αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να είναι ομή, να είναι αμήλικτη και λογοτεχνικά σπουδαία. Αν θέλει κανείς να καταλάβει πώς γεννήθηκε το σύγχρονο hard-boiled, η Μις Μπλάντις παραμένει μια ιδανική αφετηρία.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

τώρα στη μαύρη αρρώστια. Ανάξια πληρωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.

ζωγραφίζει μια πληγή. Μην την ακούς όταν μιλάει, κάψε ό,τι πρέπει να καεί. Σου λέω μη βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι. Κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πως τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη. Προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική, και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο.

Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
3: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Θεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Aprendí a no llorar. Para que no me hiciera daño.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Τέσχελια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους και καλή σεζόν να πούμε από τώρα. Εντάξει, καλό χειμώνα δεν λέμε, αν και νομιμοποιούμαστε νομίζω, ωστόσο όσο κάποιες και κάποιοι ακόμα απολαμβάνετε τις διακοπές σας και κάποιοι και κάποιες και συνάδελφοι και συναδέλφοι σας εδώ πρόκειται να πάρουν την άδειά τους μέσα στις επόμενες μέρες, δεν λέμε καλό χειμώνα, λέμε καλή σεζόν, λέμε να... Δεν ξέρω εσείς αν μετράτε το χρόνο ακαδημαϊκά, με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, έτσι ότι από Σεπτέμβρη ξεκινάει η χρονιά. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου και εύχομαι αυτή η χρονιά πραγματικά να φέρει τα καλύτερα σε όλες και όλους, έτσι αυτός ο χειμώνας και αυτό το φθινόπωρο, να είναι ευγενικά μαζί μας. Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόκκινο, ζωντανά μας ακούτε, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Και ο αριθμός μας στο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας έτσι και να ξαναφτιάξουμε αυτή την ωραία κοινότητα που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός μας στο Viber λοιπόν είναι 698-58-700-59. 698-58-700-59. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ με τα πολιτιστικά μας νέα. Ελπίζω να περάσατε καλά. Εμείς πήραμε μία ανάσα στο ελληνικό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που όλο και περισσότεροι και περισσότερες το στερούνται λόγω της ακρίβειας, λόγω της κατάστασης που υπάρχει γύρω μας. Τυχεροί όσοι καταφέραμε να βρεθούμε στις ελληνικές ακτές, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από το ελληνικό καλοκαίρι. Θυμηθείτε και αυτό το υπέροχο βιβλιαράκι της Virginia Woolf, Ελλάδα και Μάης μαζί. Τι ωραία που περιγράφει τις ομορφιές αυτής της χώρας. Σας λέω έτσι να διαβάσετε Virginia Woolf για να μην δείτε ταξιδιωτικές εκπομπές από τύπους που μας λένε ότι είμαστε πάρα πολύ γκρινιάριδες ρε παιδί μου που δεν αντέχουμε τα ελληνικά νησιά και να πάμε πουθενά αλλού αν είναι, κάπου πιο οικονομικά, κάπου που σηκώνει το βαλαντιό μας γιατί τώρα τα ελληνικά νησιά είναι αγκαζέ από την αστική τάξη, είναι αγκαζέ από τους Ισραηλινούς τουρίστες, είναι αγκαζέ από διάφορους τουρίστες, τους οποίους βέβαια οι Ισραηλινούς τουρίστες δεν πρέπει να τους στεναχωρούμε και καθόλου λέγοντας για το τι συμβαίνει στη Γάζα, διότι όχι μόνο διώχνουμε έτσι καλούς πελάτες, αλλά βάζουμε και σε κίνδυνο την άμυνα της χώρας. Οπότε ησυχία όταν τα παιδιά σκοτώνονται, μη χαλάσει η μαγιά και οι χορηγούμενες προσφορές. Μια γενικευμένη ολομέτωπη επίθεση στην κοινή λογική. Αυτό αντιμετωπίζουμε και εδώ στη χώρα μας με όλα αυτά που ακούμε, αλλά βέβαια και στο εξωτερικό έχουμε και έναν πρόεδρο στην Αμερική ο οποίος ό,τι τον ρωτάνε και δεν του αρέσει το βαφτίζει fake news. Πήγε δημοσιογράφος του CNN να του κάνει μια ερώτηση follow-up γιατί μειώνονται οι κοινές ασκήσεις με την Νότια Κορέα μετά από δηλώσεις του Προέδρου και ο Πρόεδρος της είπε «Είσαι φασαριόζα, είσαι θορυβώδης, λες fake news». Τίποτα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λογική πια, θα την κάνουμε τούμπα. Oh,
Όμως η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και μια τρομερή καλλιτεχνική παραγωγή. Εσείς φαντάζομαι όσοι με ακούτε και όσες γνωρίζετε πόσο αγαπώ την country, πόσο αγαπώ τη μουσική παραγωγή του Nashville. Είναι μουσική παραγωγή, είναι τρομερή λογοτεχνία, είναι φοβερή οικαστική παραγωγή. Είναι βέβαια και πολιτικά κινήματα και κοινωνικά κινήματα. Είναι πολλά. Και μια σπουδαία γυναίκα που έκανε πραγματικότητα το αμερικάνικο όνειρο, από τη φτώχεια βρέθηκε στην απόλυτη καταξίωση, μια σπουδαία, μια η βασίλισσα ουσιαστικά της country, έφυγε από τη ζωή, η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1946 στο Sevier County του Tennessee και μεγάλωσε στο Locust Ridge μέσα στα Great Smoky Mountains. Φτωχόπαιδα, 12 παιδιά, μια φτωχή οικογένεια. Όμως εκείνη είχε πάντα τη μουσική. Από μικρή ήξερε ότι ήθελε να φτάσει στο Nashville και να τραγουδήσει. Στα 13 της είχε ήδη εμφανιστεί στο θρυλικό Grand Ole Opry. Εκείνη και τα Opry Awards της country. Είναι τεράστια βιομηχανία η country. Είναι η πιο μεγάλη μουσική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών και ως εκ τούτου και παγκοσμίως. Οι πωλήσεις στην country είναι αδιανόητες. Με το που αποφύτησε από το σχολείο, την επόμενη μέρα πήρε τη βαλίτσα της και έφυγε για το Nashville και ήταν σε ηλικία μόλις 18 ετών. Έτσι ξεκίνησε μία από τις μεγαλύτερες καριέρες στην ιστορία της μουσικής. Έγραψε περίπου 3.000 τραγούδια, πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους. Έγραψε τραγούδια όπως το Coat of Many Colors, το Jolene και το 9 to 5, αλλά και το I Will Always Love You, 20 χρόνια σχεδόν πριν το κάνει παγκόσμια επιτυχία η Whitney Houston.

9 to 5, 9-5, αυτό το ωράριο που έχει σκοτώσει όνειρα και όνειρα, αυτό το ωράριο που έχει λυγίσει δημιουργικότητες, ζωές, ανθρώπους και ανθρώπους, αλλά και αυτό το ωράριο βέβαια που βιοπορίζει τόσο κόσμο. Ένα ωράριο και ένας κόσμος αυτός της εργασίας, τον οποίο η Ντόλι Πάρτον τον γνώριζε πάρα πολύ καλά. Η πιο σημαντική ιστορία στη ζωή της για την ίδια ήταν αυτή με τον Γκάλ Ντίν, τον σύζυγό της. Τον γνώρισε την πρώτη μέρα που έφτασε στο Νάσβιλ, έξω από ένα λόντρι. Αυτή ήταν 18 και δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν στη Τζόρτζια. Ήταν αυτή η μαμά της, ο σύζυγός της και ένας ιερέας αυτό το γάμο. Αυτή ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, μέσα στα, έτσι, στο Star System, με αυτές τις φοβερές τις περούκες, το φοβερό της μακιγιάς. Μάλιστα έλεγε ότι, έχω λέει ένα μυστικό, να μην ξεβάφεστε το βράδυ, λέει, το πρωί που ξυπνάει ο σύζυγός σας να σας βλέπει βαμμένες θες και ξεβαφτείτε μετά, λέει, που φεύγει αυτός για τη δουλειά. Αυτή ψηλά τα κούνια, στρας, φώτα. Αυτός ήταν μακριά από τη δημοσιότητα, είχε μια επιχείρηση ασφαλτοστρώσεων, κάτι τέτοιο. Ζούσαν μαζί, έζησαν μαζί για σχεδόν 6 δεκαετίες, δεν απέκτησαν παιδιά. Η ίδια έλεγε ότι αυτό την όθησε και τη βοήθησε στο να βοηθήσει τα παιδιά του κόσμου και όντως το έκανε. Πέρα από μια φωνή αγγέλου, η Ντόλι Πάρτον είχε και μια ψυχή τέτοια. Το 88 δημιούργησε το Dollywood Foundation, αρχικά για να βοηθήσει παιδιά από τον τόπο που μεγάλωσε να ολοκληρώσουν το σχολείο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έδωσε κίνητρο σε μαθητές να μείνουν στο σχολείο και το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου μειώθηκε δραματικά. Μάλιστα δημιούργησε και πρόγραμμα υποτροφιών. Και ξεκίνησε και ένα φανταστικό πρόγραμμα, το Dolly Parton's Imagination Library, η βιβλιοθήκη φαντασίας της Dolly Parton's, μια ιδέα που ξεκίνησε λόγω του πατέρα της, ο οποίος, ένας εργατικός άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος, αναγκάστηκε, όπως πολλοί, να εγκαταλείψει το σχολείο και δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει και να γράφει. Και η Dolly αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα για χάρη του πατέρα της, ένα πρόγραμμα όπου κάθε παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 5 ετών μπορούσε να λαμβάνει κάθε μήνα ένα καινούριο βιβλίο δωρεάν στο σπίτι του και στο όνομά του. Μάλιστα πολλά παιδιά την αποκαλούσαν The Book Lady, χωρίς να μένουν στο πόσο μεγάλη καριέρα είχε η Dolly Parton. Ήταν για πολλά παιδιά σε αυτόν τον κόσμο η Book Lady, γιατί αυτό το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε πάρα πολλές πολιτείες. 325 εκατομμύρια δωρεάν βιβλία είχαν σταλεί μέχρι τον Ιούνιο του 2006, όπως διαβάζουμε. Στήριξε και πυρόπληκτους, σε ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους σε φωτιές, αλλά και μέσα στην πανδημία δώρισε $1 εκατομμύριο για την έρευνα κατά της COVID-19. Και αυτή η δωρεά της συνέβαλε σε πρώιμα στάδια της έρευνας που συνδέθηκαν με την ανάπτυξη του εμβολίου mRNA της Moderna. Στήριξε δημόσια και την LGBTQ+ κοινότητα. Γι' αυτό λέμε από χθες ότι ο θάνατος της Ντόλι Πάρτον είναι η άλλη Αμερική, η απέναντι από την τραμπική Αμερική. Ήταν μια γυναίκα, ένας άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, αλλά με την έννοια της θρησκευτικής αγάπης. Αυτό έκανε πράξη η Ντόλι Πάρτον. Πάμε να ακούσουμε το Τζολίν. Αυτό το Τζολίν, το οποίο αναφέρεται σε αυτή την όμορφη κοκκινομάλα υπάλληλο εκεί όπου πήγαινε ο σύζυγός της, και η Ντόλι είπε ότι ζήλεψε αυτή την Τζολίν, η οποία όμως δεν λεγόταν Τζολίν. Το όνομα, το τραγούδι το πήρε από ένα κοριτσάκι, από μία φαν της.
πάμε να ακούσουμε τον Τζολίν. Ένα φοβερό τραγούδι, το οποίο είναι το τραγούδι ζήλιας αλλά και θαυμασμού προς την Τζολίν. Πάμε να ακούσουμε λίγο από Ντόλι Πάρτον και μετά πώς επηρεάστηκαν οι White Stripes από αυτό το εμβληματικό τραγούδι.

0: αυτά τα σπουδαία σε κοινωνικό επίπεδο και φιλανθρωπικό που έχει κάνει η Ντόλι Πάρτον μπορείτε να τα διαβάσετε και σε μια εκτενή και πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα της Άννας Μπιτσάνη, η οποία μας τα θύμισε. Και βέβαια υπάρχουν και πολύ ωραία αφιερώματα για το κοινωνικό έργο της Ντόλι Πάρτον και για αυτή την πλευρά της και στο New Yorker και στο New York Times. Και σας είπα πόσο επηρεάστηκε η παγκόσμια μουσική, η ροκ από το έργο της Dolly Parton. Θα ακούσουμε σε ένα live τώρα τους White Stripes να διασκευάζουν το Jolene με έναν τρόπο που πραγματικά είναι ανατριχιαστικός. Είναι ανατριχιαστικός.
1: Blackpool Lights. I heard George Harrison say the Beatles used to go and see Blackpool Lights. What is that? Different place altogether?
0: 11 Grammy. Η Dolly Parton, Grammy για Lifetime Achievement, Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame, υποψηφιότητες για Oscar και Tony. Πολλές οι διακρίσεις.

Αυτή ήταν η White Stripes με τον Τζολίν. Πού είστε ρε παιδιά, για πείτε μας και εσείς την καλησπέρα σας στο 698-58-700-59 στο Viber. Διακοπάρετε και εσείς ακόμα, τι γίνεται?

ένας σπουδαίος άνθρωπος των τεχνών, ζωγράφος, ποιητής, δοκιμιογράφος, ο Χριστός Μαρκίδης, γεννήθηκε στη Δράμα το 1954, σπούδασε ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας. Μπήκε το 1974 εκεί, στην αρχή των πραγμάτων, στην αρχή των πάντων, στη συνέχεια έζησε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Παρίσι. Παρουσίασε τη δουλειά του σε πολλές ατομικές εκθέσεις, συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κόσμος των εικαστικών σήμερα θρηνεί πραγματικά. Από τη δεκαετία του 90, κείμενα και ποίηματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ανάμεσα στα έργα περιλαμβάνονται ποιητικές συλλογές «Μονόζυγο», «Τέσσερα σχεδιάσματα», «Έως», «Αιτία στο σκοτεινό νερό», «Αμόεν», «Κινάβαρη», «Δράκον κατήλθες» και «Έρευος» ή «Το άλλο φως», καθώς και δοκιμιακά έργα, 7 κείμενα περί τέχνης και κατάματα. Το 23 κυκλοφόρησε ο συγκεντρωτικός τόμος «Ποίηματα 1999-2020» και το 25 κυκλοφόρησε το «Λεύκομα» Χρήστος Μαρκίδης, ζωγραφική σχέδια από τις εκδόσεις «Αρμός» στην θεματολογία του, στη ζωγραφική, κυριαρχούσαν από νωρίς προσωπογραφίες, η ανθρώπινη μορφή σε διάφορες παραλλαγές και οι νεκρές φύσεις, θέματα στα οποία επανερχόταν συχνά κατά τη διάρκεια της πορείας του. Έγραψε κάτι πολύ συγκινητικό η στιχουργός Ελένη Φωτάκη για τον Μαρκίδη. Λέει: «Ο Χρήστος δεν ήθελε άλλο να ζει. Τακτοποιούσε καιρό το έργο του. Έκανε την έκθεση, μιλούσε για τιμή ζωή με φυσικότητα, το ίδιο και για την κατάθλιψη. Σοβαρά και με συγκρότηση. Περίμενε να ξαναβρει την υγεία του ο πιο δικός του άνθρωπος. Ολοκλήρωσε την έκδοση. Πήγε να μεταλάβει μετά από χρόνια. Και περίμενε, το φαντάζομαι αυτό, και την έκσταση για να μπορέσει να κάνει πράξη αυτό που επιθυμούσε. Πριν χρόνια, σε ένα παζάρι, με έβαλε να διαλέξω κάτι. Πήρα μια κούκλα βιτρίνας, μωρό, χωρίς κεφάλι. Την πλήρωσε εκείνος. Τη φέρομαι ακόμα σαν μαμά. Τη χαϊδεύω συχνά στο κεφάλι που λείπει. Τελευταία ήταν γλυκύτερος από ποτέ. Τον είδα, καθίσαμε μαζί ώρες, πάλι δεν ήθελε να ζει, αλλά το έλεγε τόσο ψύχρεμα και τόσο όμορφα που σχεδόν το προσπέρναγες. Μου είπε και κάτι που μ' άρεσε πολύ. Τα μποτάκια αυτά που φοράς, μου είπε, όποιος ερωτευτεί θα πρέπει να τα βάλει στο εικονοστάσι. Γεια σου Χρήστο Μαρκίδη, για το λίγο που θα ζω ακόμα θα έχεις όλο μου το θαυμασμό, επειδή είπες την αλήθεια, γιατί τα λόγια και οι πράξεις σου είχαν βάρος και η αξία μέσα σε έναν κόσμο υπερβολής, ψευτιάς και κρυψίνειας. Και αν άφησες πίσω τη φωνή σου, πολλά δάκρυα και μια εικόνα φρικτής αιώρησης, καλά έκανες». Το Σάββατο στην Εφημερίδα των Συντακτών θα διαβάσετε και ένα κείμενο του Νίκου Ξηδάκη, ο οποίος έτσι μας έφερε σε επαφή με όλο το πνεύμα του έργου του. Ως γνήσιο τέκνο του μετέχμιου πολιτιστικού, διανοητικού και κοινωνιοανθρωπολογικού από το 60 έως 70 ως τις συνεφιασμένες μέρες μας. Άλλη μία Ντόλι Πάρτον σε αυτό το τραγούδι που το αποθέωσε η Whitney Houston, άλλη τεράστια φωνή, αλλά το είχε γράψει η Ντόλι Πάρτον.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο

Λοιπόν, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 5.

Να καλησπέρισω και την Μπέση και την Έλενα και το Θωμά. Ετοιμάζεται, λέει, να δει το καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ταινιάρα, λέει Μαρία, πέρασε και από τα γραφεία. Μας ένα ξαναπεράσεις να σε δούμε κι εμείς. Τώρα που λέμε για ταινιάρες, πρέπει να πάμε να δούμε και το Φιόρντ. Θα μας τα πει και ο Κύρκος, δεν ξέρω αν έχει γυρίσει από άδεια, θα τον αναζητήσω.

Τώρα έτσι πάμε σιγά σιγά στα ευχάριστα. Να πούμε λίγο για τα Διεθνή Βραβεία Τηλεόρασης στη Σεούλ, τα οποία διοργανώνονται από το 2006 και είναι ένας διεθνής θεσμός για τη μυθοπλασία στη τηλεόραση, με σειρές, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς από όλο τον κόσμο να διεκδικούν τα γαλματίδια. Φέτος συνολικά 30 τίτλοι και 34 δημιουργοί και ηθοποιοί πέρασαν στο τελικό στάδιο και ανάμεσά τους είναι και ο Γκάρι Όλντμαν για το Slow Horses, έχουμε πει για το Slow Horses που μπορείτε να το δείτε και στο Apple TV, η Κάρι Μάλιγκαν για το Beef, στο Netflix είναι αυτό, και άλλοι πολλοί δημιουργοί. Όμως έχουμε και δύο ελληνικές συμμετοχές, οι οποίες ξεχωρίζουν στις φετινές υποψηφιότητες αυτών των βραβείων. Η Μεγάλη Χήμερα λοιπόν διεκδικεί το βραβείο σκηνοθεσίας και το Παιδί είναι υποψήφια στην κατηγορία σειρών ευρύ φάσμα, ειδών και θεματικών. Και οι δύο σειρές προβλήθηκαν στην ΕΡΤ την προηγούμενη σεζόν. Το Παιδί βέβαια κόπηκε, δεν ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν στην ΕΡΤ. Μάλιστα διάβαζα στα κοινωνικά δίκτυα τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, που κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους εκεί, να λέει ότι ενόχλησε πολιτικά το Παιδί λόγω των θεμάτων που παρουσίαζε. Οι νικητές θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου και πραγματικά να ελπίσουμε να υπάρξει διάκριση για αυτές τις ελληνικές σειρές. Το Παιδί ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και ακριβώς επειδή αγαπήθηκε τόσο και υπήρξε τεράστια αντίδραση στο γεγονός ότι κόπηκε, ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν σε άλλο κανάλι και ήδη αν μπείτε στη σελίδα της σειράς υπάρχουν και πάρα πολλά έτσι teaser που λέμε, που προαναγγέλουν ουσιαστικά την επιστροφή της σειράς. Just sing We Shall Overcome with me, please.

Θα τα ξεπεράσουμε όλα μία μέρα, τη μέρα που θα περπατήσουμε όλοι χέρι-χέρι προς μία έξοδο από όλη αυτή την κατάσταση, μία ηρωική έξοδο, μία έξοδο ηρωική σαν εκείνη από την οποία φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια, την έξοδο του Μεσολογγίου, και με αφορμή αυτή την επέτειο το Εθνικό Θέατρο, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέα Αγρινίου και σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου, παρουσιάζει την παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυθος, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών, θα τους αναφέρουμε όλους και όλες, και τη Μαρίζα Κόχ να ερμηνεύει τους ελεύθερους πολιορκημένους ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση λοιπόν ταξίδεψε τον Ιούλιο στο Αρχαίο Θέατρο Ενιάδων και στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Θα παρουσιαστεί και τώρα στις 29 και 30 Αυγούστου στο Σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά. 200 χρόνια έχουν περάσει, αυτή η πόλη, η ιερή πόλη, χωρίς να συνδέεται με θρησκευτικούς λόγους αυτό το προσωνύμιο, αυτή η θυσία των μεσολογγητών να συμβολίζει διαχρονικά τον αγώνα για ελευθερία, έναν αγώνα που βλέπουμε να δίνουν λαοί σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, και εμείς είτε να στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού, είτε κάποιοι να μας νουθετούν, να μην δυσαρεστούμε και πάρα πολύ αυτούς που καταπιέζουν τους λαούς. Τότε λοιπόν, 10 Απριλίου του 1826, στο Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώματα Κυριακή των Βαΐων, η ηρωική έξοδος. Και έχουμε αυτή την παράσταση, διότι η έξοδος του Μεσολογγίου 200 χρόνια μετά λειτουργεί όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός, αλλά και σαν ένα σύμβολο ελευθερίας, θυσίας, ανθρώπινης αντοχής. Και σε αυτό το τοπίο συναντώνται τρία έργα του Διονύσου Σολομού, «Η γυναίκα της Ζάκυθος», «Ο διάλογος» και «Η ελεύθερη πολιορκημένη», σε αυτή την παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη, όπου ο σκηνοθέτης και δραματουργός επιστρέφει στον τόπο της καταγωγής του, επιχειρεί να συνομιλήσει με ένα ιστορικό τραύμα, διαγενειακό όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, που έχει μετατραπεί σε εθνικό αλλά και πανανθρώπινο σύμβολο. Κάθε πολίτης του κόσμου είναι πολίτης του Μεσολογγίου, μας ανήκει σαν ανθρωπότητα αυτή η ηρωική έξοδος. Ανάμεσα λοιπόν στη μνήμη και το παρόν,

0: για την έξοδο του Μεσολοκίου. Κατάγομαι από το Μεσολόκιο, από την πλευρά του πατέρα μου. Στο κήπο των Ηρών έχουν χάσει τη ζωή τους 13 πρόγονοι μου κατά τη διάρκεια της εξόδου. Και μεγάλωσα με αυτή την ιστορία, με το δέος της και με τα μηνύματά της. Είχαμε μια τυχαία συζήτηση με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, την κυρία Αργυρό-Χιώτη, όπου αναφερθήκαμε στο Μεσολόκι και όταν προέκυψε η πρόταση από την ίδια, με πολύ χαρά άρχισα να δουλεύω πάνω στην παράσταση. Για πολλά χρόνια είχα συγκεντρώσει υλικό, πολύ υλικό, για την έξοδο του Μεσολοκίου. Και έτσι έφτιαξα αυτή την παράσταση, η οποία έχει δύο άξονες. Έναν καλλιτεχνικό, ο οποίος στηρίζεται στην άτυπη τριλογία του Διονυσίου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή, η γυναίκα της Ζάκηθος, ελεύθερη προκειμένη και διάλογος, από την εμβληματική φράση του οποίου «Μίγαρης έχω άλλος τον νόμο πάρεξ ελευθερία και γλώσσα», είναι εμπνευσμένη στο σύνολό της η δραματουργία της παράστασης, και ένας ιστορικός νους, ο οποίος περιλαμβάνει μαρτυρίες καταγεγραμμένες, ενθυμήματα από μνημονεύματα του Μακρύ, του Μίχου, του Κασομούλη, του Βλαχογιάννη. Έτσι η δραματουργία χωρίστηκε σε κάποια κεφάλαια, στην εισαγωγή, όπου μιλάει για την ιστορία του Μεσολοκίου μέχρι την έξοδο, γιατί το Μεσολόκι δεν είναι μόνο για έξοδους, αλλά έχει μια ιστορία και με αρχαία θέατρα και αρχαίες πόλεις, τη Σινιάδη, την Πλευρώνα, την Καλλιδόνα, και στη συνέχεια περνάμε σε ένα ιστορικό από την Επανάσταση μέχρι την έξοδο, στην καθημερινότητα των Μεσολοκητών, όπου δυνατάμε και πολύ αστεία αυθεντικά περιστατικά, ατόφια, και στην μεγάλη πείνα, στην προσπάθεια του Ανδρέα Μιαούλη να αναφοδιάσει το Μεσολόγγι, την απόφαση της εξόδου, στην έξοδο, στο μακελιό που ακολούθησε, στο σκλαβοπάζαρο που στήθηκε την ίδια και όλα μέρα της εξόδου στο στρατόπεδο του Κουταχή, και στο φιλελληνικό κίνημα και στις ποιητικές αναφορές, γιατί για το Μεσολόγγι έγραψαν όχι μόνο οι 10 και πλέον μεσολογγίτες ποιητές, ανάμεσα στους οποίους ο Παλαμάς και ο Μαλακάσης και ο Μινοσότος, αλλά και ποιητές από όλο τον κόσμο. Μιας και το φιλελληνικό κίνημα και λόγω του Λουρδίρωνα που ήρθε και έδωσε τη ζωή του στο Μεσολόγγι, αναπτύχθηκε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Το σκηνικό είναι λόφι από αλάτι, γιατί το αλάτι είναι συνυφασμένο με το Μεσολόγγι, μιας και παράγεται το 70% του αλατιού όλης της χώρας, της Ελλάδας. Και είναι μια ανάμεσα σε αυτές τα κεφάλαια υπάρχει πάντα ο Σολομός, από αυτή την άτυπη τριλογία, τον ενσαρκώνει ο Γιάννης Τσορτέκης, και οι υπόλοιποι ηθοποιοί λειτουργούν σαν ένας χορός αρχαίας τραγωδίας.
1: Βίκη Βολιώτη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Μαρία Ζορμπά, Μάνος Καρτζογιάννης και Μαρίνα Μάλιου. Και ερμηνεία μουσική και επισκηνήση Μαρίζα Κόχ. Μια έτσι. Μια παρουσία.
0: Να θυμάμαι την παρουσία της, να θυμάμαι την έμπνευσή της με τη δουλειά της. Για χρόνια τη θαυμάζω, για χρόνια την αγαπώ. Λειτουργεί εδώ ως ένα. Ως η κορυφαία του χορού, και όταν η θερμοκρασία έτσι ανεβαίνει, ερμηνεύει ζωντανά ένα ακαπέλα, μάλιστα ένα κομμάτι μουσικό που έχει ίδια γράψει από τους ελεύθερους πολλοκειμένους. Τα σκηνικά είναι του Γιάννη Ραβανίτη, τα κοστούμια είναι της σκηνοθέτηδας και χορογράφου Ζωής Χατζιαντωνίου. Οι φωτισμοί είναι του Νίκου Σωτηρόπουλου, η κίνηση της Μαρίζας Τσίγκα, η μουσική του Τηλεμαχού Μούσα, τα βίντεο του Μάριου Καπιεράκη, δραματολόγος της παράστασης είναι Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη και βοηθός σκηνοθέτη της Ιταλίας Δοδόρου.
1: Στο διάλογο, ο Σολομός συνδέει τη γλώσσα με την ελευθερία και αναρωτιέμαι τι σημαίνει αυτό σήμερα, ελευθερία και γλώσσα, και τι έχει απομείνει από εκείνη τη συζήτηση για τη γλώσσα σε μια εποχή που βλέπουμε ότι και ο λόγος και η γλώσσα αλλά και η ελευθερία

0: συνεχώς μετατοπίζονται οι έννοιες και οι ερμηνείες τους.
1: Νομίζω ότι ο Σολωμός έχει στο νου του, δεν έχει τίποτα άλλο παρά την ελευθερία και τη γλώσσα, γιατί είναι τα πλέον βασικά, τα πιο βασικά στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας και συνοχής. Mm-hmm. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως λαό. Αν χάσουμε αυτά, δεν είμαστε κανείς. Και τα νιώθουμε να απειλούνται. Όχι κατά ανάγκη, γι' αυτό και θεωρώ ότι τα μηνύματα της παράστασης, ανεξαρτήτως του ιστορικού χαρακτήρα που έχουν, είναι διαχρονικά. Γιατί η ελευθερία δεν απειλείται πάντα από έναν έξωθεν κίνδυνο, εντός εισαγωγικών εθνική και εκτός εθνικό, αλλά μπορεί να απειλείται ακόμα και από τη σχέση μας με τεχνολογία, ακόμα και από τη σχέση μας με την εξουσία. Η γλώσσα είναι εκείνη που, όπως φαίνεται, κράτησε και από τις μαρτυρίες που συλλέξαμε ζωντανό τον αγώνα και ζωντανή την εθνική συνείδηση κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι μια παράσταση έτσι προσωπική που όμως μας αφορά συλλογικά με έναν εξαιρετικό θειάσο, γιατί θέτει ερωτήματα και ζητήματα που μας αφορούν όλους, όπως είναι η αλληλεγγύη, όπως είναι η φυσία, όπως είναι η πνευματικότητα, όπως είναι η αφοσίωση, όπως είναι η ελευθερία, όπως είναι η γλώσσα, η οποία είναι αδιαίρετη και είναι μία ανά τους αιώνες.
0: Είναι ζητήματα και θέματα τα οποία μας απασχολούν όντως σήμερα. Ωστόσο, ήθελα να σε ρωτήσω κυρίως για αυτό το διαγενειακό, αυτό που περνάει από γενιά σε γενιά. Πώς αποτυπώνεται μια τέτοια ηρωική ιστορία, αλλά και ταυτόχρονα μια ιστορία απώλειας και πόνου, πώς αποτυπώνεται και με ποιο τρόπο περνάει από γενιά σε γενιά, τι αφήνει τελικά πίσω?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αισθάνομαι ότι τα τραύματα ούτως ή άλλως αυτά τα κουβαλάμε και εν αγνία μέσα μας, ερήμην μας. Το θέμα είναι πόσο συνειδητά μπορούν να γίνουν, να γίνει η γνώση τους, ώστε να είναι συνειδητή και η διαχείρισή τους και να μπορέσουν τα τραύματα να γίνουν θαύματα και να έχουμε όχι μια μόνο πονεμένη ιδιωτική δημόσια ζωή, αλλά και μια δημόσια ζωή δημοκρατική και φιλελεύθερη.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Αυτό παίζουν ρόλο πάντα το σχολείο μας, τα σχολιά μας, παίζουν ρόλο η οικογένειά μας πρώτα, γιατί με εκείνη ερχόμαστε σε επαφή. Παίζεται ρόλο και εσείς οι δημοσιογράφοι, παίζει ρόλο και η τέχνη. Και γι' αυτό και εγώ με πολύ χαρά δέχτηκα αυτή την πρόταση από το Εθνικό μας Θέατρο και με πολύ χαρά εργάστηκα πάνω σε αυτή.
0: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι πριν από κάθε παράσταση που κάνεις πραγματοποιείς και μία έρευνα, και εδώ ακόμα περισσότερο, διότι εδώ είχες να κάνεις και με μαρτυρίες, είχες να κάνεις και με τρία εμβληματικά κείμενα, και αναρωτιέμαι αν υπήρξε κατά τη διάρκεια της έρευνάς σου κάποιο έβριμα ή κάποιο κείμενο που σου άλλαξε εντελώς την οπτική και όλο αυτό που είχε μείνει μέσα σου ως κομμάτι της συλλογικής μνήμης για αυτή την ιστορία του Μεσολογγίου.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι που με συγκινεί πολύ, που δεν είχε πέσει εκεί τόσα χρόνια η ματιά μου. Και μιλάει για έναν Μεσολογγίτη, σαν να είναι τελάλης είναι αυτή η μαρτυρία, που παρακαλούν το κοινό του Μεσολογγίου να προσέλθει και να ειδεί κατά την ενδεκάτη του τρέχοντος ένα ανθρώπινο σώμα, γέννημα Μεσολογγίου, από μινάριο της εξόδου, ο οποίος έρχεται να αποτεθεί στην πόλη μας και ο οποίος έχει χάσει το αριστερό του χέρι, το δεξί του χέρι, την κορυφή της κεφαλής του, έχει χάσει, και αυτό είναι η μόνη του παρηγοριά, τα δυο του μάτια, και το κράτος αποφασίζει για να ανακτήσει το φως του, μάλιστα λέει το κείμενο, ως μέσον τέτοια να ανακτήσει το φως του, επενοήθη να τον διώξουν από το τυφλοκομείο Αθηνών και να τον στείλουν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, δείχνοντας, θέλω να πω, την αναλγησία. Την αναλγησία ακόμα και αυτές τις στιγμές, ακόμα και στα πρώτα βήματα του νεοσύστατου του κράτους μας. Γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο πολύ γνωστά. Είναι βέβαια ανατριχιαστικές οι στιγμές που βρίσκουν ένα παιδί, ένα μυρό παιδίου, ενός παιδιού. Και όταν φρύτουμε το έβριμα αυτό, ρωτούν την οικοδέσποινα και πληροφορούνται ότι το παιδί αυτό που πέθανε από την πείνα χρησιμεύσε ως τροφή των επιζώντων. Ή ο τρόπος που κόβανε οι Τούρκοι τα αυτιά των μεσολογητών και τα στέλνανε για 50 γρόσια στο Σουλτάνο. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες που είναι ίσως λιγότερο γνωστές. Που τρώγαν τις πικαλίθρες και δεν βρίσκαν ούτε καβούρους, όπως αναφέρει η μαρτυρία στη λιμνοθάλασσα, για να επιβιώσουν. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει πάντα η πίστη ότι κάτι θα αλλάξει, κάτι θα πάει καλά, και αυτό συγκινεί πολύ την περίπτωση των μεσοδοτητών.
0: Ελεύθεροι πολιορκημένοι.
1: Ακριβώς, ελεύθεροι πολιορκημένοι δεν χάνουν την ελευθερία τους και την πίστη τους.
0: Η γυναίκα της Άκηθος, λοιπόν, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου, και η γυναίκα της Άκηθος εκεί απέναντι, τι φωτίζει, ποια πλευρά μας φωτίζει?
1: Υπάρχει ένα παρακτικό κομμάτι που, έτσι όπως είναι η Λόφια Παλάτη, ο ένας είναι ξέχωρα από το κεντρικό, είναι πιο έκεντρα, και εκεί κάθεται ο ποιητής, ο Διονύσης Σολωμός, ο Γιάννης Οκτέκης, την παράστασή μας. Αναβλέπει από απέναντι τους μεσολογγίτες, και η Βίκη Βολιώτη ξεμακραίνει, τον πλησιάζει, και πια γίνεται γυναίκα της Άκηθος, όπου μοιράζεται μαζί μας αυτήν την αγωνία των γυναικών να ζήσουν, που ενώ είναι τόσο περήφανες οι ίδιες από το τόπο τους ως μεσολογγίτισες, αναγκάζονται να ζητιανέψουν και περιμένουν να πέσει το φως, να έρθει το σκοτάδι, γιατί τους είναι πιο εύκολη η επαιτία.
0: Η γυναίκα της Άκηθος, λοιπόν, διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου, έρευνα, δραματουργία, σκηνοθεσία Μάνος Καρατζογιάννης. Περιμένουμε να δούμε την παράσταση στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά στις 29.
1: Ναι. Μόνο, με συγχωρείς που διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Σπύρο Αλεξίου, τον ιστορικό, που συμμετέχει στην παράσταση της Αθήνας. Η παράσταση του Μεσολογγίου συμμετείχε η Μαρία Ευθυμίου, η ομότιμος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, και ο Σπύρος Αλεξίου έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, το Προδομένο Μεσολόγγι, και συμμετέχει προς το τέλος της παράστασης με μια ξεχωριστή εισήγηση για την έξοδο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάνο Καρατζογιάννη. Θα σας δούμε στην παράσταση στο σχολείο Ειρήνη Παπά εδώ στην Αθήνα. Και ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα πούμε και με αφορμή την τρέχουσα σεζόν, σίγουρα.
1: Και εγώ θα χαρώ πολύ. Καλό χειμώνα σιγά σιγά.
0: Ευχαριστούμε. Γεια. Καλό απόγευμα.

Αυτά λοιπόν είχαμε να σας πούμε σήμερα και αύριο θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα και για τις παραστάσεις και τις συναυλίες που αναμένουμε τώρα το Σεπτέμβρη. Είναι γεμάτος και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, πολλές από αυτές που δεν προλάβαμε να δούμε στην Επίδαυρο, θα τις δούμε στην Αθήνα. Έχει πράγμα ο Σεπτέμβρης, θα πούμε και για τις ταινίες βέβαια που ακόμα προλαβαίνουμε να δούμε σταθερινά. Έτσι, εγώ έρχομαι με τις δυνάμεις του Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου εμπροκειμένο. Έρχομαι με τις δυνάμεις του Αιγαίου και ελπίζω να με βγάλουν τουλάχιστον μέχρι τον πρώτο σταθμό που είναι τα Χριστούγεννα. Με τις δυνάμεις του Αιγαίου, με τις όμορφες παραλίες, με τους ωραίους ανθρώπους, με τα πάρα πολλά παιδάκια που είχαμε γύρω μας να παίζουν με το μπαντελί, αλλά με ένα νησί το οποίο το βάλαμε στην καρδιά μας και έτσι θα νιώθουμε όποτε μας παίρνει από κάτω ότι βρισκόμαστε εκεί στο όμορφο νησί. Λοιπόν, με αυτά να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Χαρά Στάγκου που ήταν στην επικοινωνία μαζί σας. Τα λέμε αύριο στις 5. Done. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
2: Because when the higher forces give you gift of music, musicianship, it must be well used for the good of humanity.

Βάγια, παιδί!

Πολύ καλησπέρα και σήμερα. Να είμαστε πάλι τρίτη μέρα μετά την άδεια. Μάνο Τζανακάκη στην παρέα σας. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Αυτή την εβδομάδα που ακόμα υπάρχουν άδειες στην Αθήνα, εδώ έχουμε γυρίσει όλες οι εκπομπές. Μόνο ο Νίκος στην γραμματεία παραμένει αδειούχος. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση την πρώτη ώρα της εκπομπής, 6 με 7, και από την μητρική συχνότητα στην Αθήνα στους 105 και 5. Όσοι θέλετε και την δεύτερη ώρα, μπορείτε να μπείτε διαδικτυακά ή αν δεν ακούτε ήδη διαδικτυακά, από το avg.gr, επιλέγοντας πάνω αριστερά ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε και ένα μίνι αφιερωματάκι στην γλυκύτατη Dolly Parton, την βασίλισσα της country μουσικής, η οποία έφυγε χθες στα 80 της χρόνια από καρκίνο, τον οποίο δεν φρόντισε, γιατί ήταν μια περίοδος που φρόντιζε τον άντρα της, ο οποίος έφυγε νομίζω πριν από 1,5 χρόνο. Γεννημένη 19 Ιανουαρίου του 1946 εκεί στα βουνά του Τενεσί, στα Smoky Mountains, στο Pittman Center. Λοιπόν, μας αποχαιρέτησε η αξιαγάπητη αυτή καλλιτέχνης που ένωσε τους Αμερικανούς, ένωσε όλο τον κόσμο, η βασίλισσα της country που ξέφυγε από τα όρια της country. Τραγουδοποιός, έγραψε πάνω από 3.000 κομμάτια, εξαιρετική ερμηνεύτρια, έκανε και υπέροχες διασκευές μέχρι Stairway to Heaven. Φιλάνθρωπος, τεράστιο το φιλανθρωπικό της έργο και πολλές φορές όλα αυτά μαθαίνονταν έμεσα, πέρα από τα φανερά που έκανε μέσω του ιδρύματος του Dollywood Foundation, και business woman βέβαια ικανότατη με το θεματικό πάρκο Dollywood μεταξύ άλλων, άπειρες βραβεύσεις, 11 Grammy, 3 Emmy Awards, 6 Golden Globes και ένα Tony, από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, με πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους πωλήσεις. Και ηθοποιός, να πούμε και κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά το ξέρουν οι μουσικοί, παρόλες τις νιχάρες και το ιδιαίτερο look, ήταν και πολύ καλή στην κιθάρα με το τσιμπητό, το finger picking style. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, σε μια παράγκα με 11 αδέρφια, 8 ήταν στο ένα κρεβάτι, και κατόρθωσε να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά να μην ξεχάσει και από πού προήλθε. Πάντως ήταν και πανέξυπνη, αυτοσαρκαστική για την εμφάνισή της, εύστροχη έτσι, γρήγορη, ετοιμόλογη, πολύ χιούμορ, ατελείωτες οι ατάκες. Πολλές ήταν χιουμοριστικές, άλλες ήταν διδακτικές. Τέλος πάντων, και βλέπει κανείς το πώς έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο με άπορα post από καλλιτέχνες όλων των ειδών που είτε τη γνώρισαν είτε συνεργάστηκαν μαζί τους, αλλά και αυτοί που δεν τη γνώρισαν λένε ότι θα ήθελαν να την γνωρίσουν και αναφέρουν πόσο τους επηρέασε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι αυτοβιογραφικά με το υπέροχο Coat of Many Colors. Καλό ταξίδι λοιπόν στην βασίλισσα τη γλυκύτατη Dolly.

Τα μίξερ έτσι περίτεχνα εδώ ο Δημήτρης και ακούστηκαν σαν ένα κομμάτι, το Coat of Many Colors και το επόμενο My Tennessee Mountain Home, εκεί στα Smoky Mountains, δύο κομμάτια για τις ρίζες της στο Τενεσί, όπου μεγάλωσε μέσα στην φτώχεια. Ο πατέρας της ήταν αγράμματος, από παιδάκι δούλευε στα χωράφια, δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει ούτε να γράψει, και αυτό της αποτυπώθηκε πάρα πολύ βαθιά και έκανε τα πάντα να καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό και να βοηθήσει τα φτωχά παιδιά και μέσω του ιδρύματός της, αλλά και γενικότερα με την δραστηριότητά της. Μοίρασε 332, αυτό είναι το καταγεγραμμένο νούμερο, μπορεί να είναι και πολλά περισσότερα, 332 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια ήταν ανοιχτή στους πάντες. Στήριξε την ΛΟΤΚΙ κοινότητα, γενικώς έπαιρνε θέση υπέρ των κατατρεγμένων και πιο πρόσφατα με το Black Lives Matter, και υποστήριζε ότι δεν πρέπει να κριτικάρουμε και να κρίνουμε τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, είμαστε αυτοί που είμαστε, απλά πρέπει να έχουμε περισσότερη αγάπη και νιάξιμο. Είμαστε αυτοί που είμαστε, όποιοι είμαστε. Ατελείωτες οι ατάκες, όπως είπα και πιο πριν, όπως αν θέλεις το ουράνιο τόξο πρέπει να αντέξει πρώτα την βροχή. Και αυτό που ήταν πάντα ήταν αυθεντική, και έκανε και πολλά αστεία για την ιδιαίτερη της εμφάνιση, η οποία όμως από μέσα έκρυβε μια αγνή και αληθινή καρδιά. Και έλεγε, βρες πραγματικά ποιος είσαι και μετά κάν το αυτό επίτηδες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε βεβαίως και την μεγάλη επιτυχία του Τζολίν, που το έγραψε για μια ταμεία στην τράπεζα, η οποία την έπεφτε στον σύζυγό της όταν αυτή ήταν στην τουρ και δεν πήγαιναν μαζί. Είχε όμως άλλο όνομα αυτή η κοπέλα, ήταν μια κοκκινομάλα κοπέλα, και στις συναυλίες πολλές φορές έκανε αστεία όταν έβρισκε κοκκινομάλες κοπέλες. Το Τζολίν όμως ήταν το όνομα ενός μικρού κοριτσιού, το πήρα παλού, δηλαδή από ένα μικρό κοριτσάκι που την περίμενε για αυτόγραφο. Πάμε να ακούσουμε την τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, στην αυθεντική του εκδοχή, το κομμάτι του 1973, μετά το Jolene, το I Will Always Love You, το οποίο βέβαια μετά, όταν μπήκε στο φιλμ του 92 Bodyguard, στην εκδοχή την πιο pop της Whitney Houston, έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με 40 εκατομμύρια πωλήσεις, απέφερε 10 εκατομμύρια δολάρια στην Dolly για τα δικαιώματα, που πήγαν βέβαια πάντα για καλούς σκοπούς. Το κομμάτι αναφέρεται στον μέντορά της, τραγουδοποιό Porter Wagoner, ο οποίος ήταν και συνεταίρος της, και είναι ένας αποχαιρετισμός, μια και τον άφησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Και καθώς διασταύρωνα όλα αυτά τα νέα και τους αποχαιρετισμούς της συγκινητικούς για την Dolly Parton, διάβασα ένα πολύ συγκινητικό post του Chris Isaac, ο οποίος μας ήρθε το καλοκαίρι, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια συναυλία αφιέρωμα στον Kenny Rogers, όπου τραγούδησαν και οι δύο. Στα παρασκήνια την ρώτησε αν είναι αληθινή αυτή η ιστορία, γιατί πολλές από αυτές τις έκρυβε πως βοηθούσε τον κόσμο, ότι κάποια στιγμή ο Porter Wagoner, λοιπόν, ο παλιός της συνεταίρος και μέντορας, βρέθηκε σε πολύ δεινή οικονομική κατάσταση, και η Dolly Parton αγόρασε τον κατάλογο των τραγουδιών του για να τον βοηθήσει. Αργότερα, όταν τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα για τον Porter, τη ζήτησε αν μπορεί να τα ξαναγοράσει και αυτή του τα έδωσε έτσι πίσω δωρεάν. Λοιπόν, και τη ρώτησε ο Chris αν αυτή η φήμη, γιατί τότε δεν ήταν γνωστό, αν αλήθευε, και λέει, έτσι απλά είπε, ναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν ήθελε να το πολύ συζητάει και να το αναφέρει. Και τραγουδούσε για πολλά δύσκολα θέματα, αναφορές στην αυτοκτονία, στο κομμάτι The Bridge, στην ντροπή που νιώθουν γυναίκες, Just Because, στην απομόνωση, Two Doors Down, στην πορνεία, The Bargain Store, και πάει λέγοντας. Και επίσης, όπως ανέφερε ένας παλιός φίλος και συνεργάτης στα χρόνια της Καλιφόρνιας, στο Φρέσνο εκεί, ο οποίος είναι τώρα στο National Public Radio στην Washington, πήρε και θέση για τους περιθωριοποιημένους αγρότες, τους εργάτες της γης, αποδίδοντας το κομμάτι του Woody Guthrie που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, και το οποίο το έβαλε στο soundtrack της ταινίας όπου έπαιξε, το 9 to 5. Αναφέρεται στο θάνατο μιας ομάδας Μεξικανών μεταναστών εργατών της γης, το αεροπλάνο των οποίων συνετρίβει. Χρησιμοποίησε την δημοτικότητά της για να αναφερθεί στους Μεξικανούς εργάτες της γης. Πάμε να ακούσουμε την εκδοχή αυτού του κομματιού, Deportee, Plane Wreck at Los Gatos. Καλό ταξίδι στη Dolly Parton και περισσότερα τις επόμενες μέρες.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Και χορεύω, χορεύω. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Μπάντα Χαμούλης απόψε στις 8.30 στα πλαίσια του Beer Fest στο παλιό γήπεδο παραλίας Βάρκιζας.

Η διασκευή του σε καινούρια βάρκα μπίκα του παραδοσιακού από το Θάνο Γκουντάν, ο οποίος έπαιξε τις ηλεκτρικές κιθάρες, η παραγωγή Μπίλα Κος, Κωνσταντίνος Πιλιοτόπουλος ηλεκτρικό μπάσο, Κώστας Φόρτσας γκάιντα, Χρήστος Ψερομήλικος βιολί και Στρατής Κουρκέας νταρμπούκα και μπεντήρ. Όπως είπαμε, απόψε ξεκινάει το Beer Fest στην παραλία της Βάρκιζας στο παλιό γήπεδο, με την μπάντα της Ανδριάνας Αχιτζάνοβα, της Πολυτάλαντης. Φέτος τούραρε πολύ το καλοκαίρι με τον Ισβολέα. Το χειμώνα ήταν με τον Πορτό Κάλογλου, παλιότερα ήταν με τους Λοξάνδρα. Παραμένει νομίζω, αλλά είναι λίγο σε αγρανάπαυση. Θα την ακούσουμε μετά και με τους Μορντάνα. Και μια κύρια δραστηριότητα όταν ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη σε εβδομαδιαία βάση τον χειμώνα είναι η Terpsis Orchestra, βεβαίως, που διευθύνει μαζί με τον Μάκη Μπακλατζή, τον εξαιρετικό βιολιστή και ερμηνευτή. Έχει γίνει φοβερή δουλειά και έχουν επηρεάσει και την δημιουργία ορχιστρών, έχουν επηρεάσει καλλιτέχνες και δημιουργήθηκαν αντίστοιχες καταστάσεις και στην Αθήνα και αλλού. Η Terpsis Orchestra, μια φοβερή ορχήστρα και χοροδία που έφτασε τα 140 άτομα κατά την φετινή καλοκαιρινή εμφάνιση στο Θέατρο Δάσους, όλο αυξάνονται και πληθύνονται. Μια φοβερή ορχήστρα και χοροδία με ερεσιτέχνες μουσικούς ως επιτοπλίστων, αλλά και με ένα team από επαγγελματίες μουσικούς. Καλεσμένοι φέτος ήταν η Μελίνα Κανά και ο Γιάννης Χαρούλης. Θα ακούσουμε το «Μιλώ για σένα» από την συναυλία στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη του Θανάση Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, η Ανδριάνα Χιτζάνοβα στο Νέι, Βασίλης Ζυγκερίδης στο Κανονάκι, Δημήτρης Παναγούλιας στα Κρουστά, Θάνος Γκουντάνος και εδώ στην ηλεκτρική κιθάρα, Ιάκωβος Μωυσιάδης Μπουζούκι τραγούδι, Μαρίνα Λιόντου Μοχάμετ Ούτι, Νίκος Αγκούσης κλαρίνο και Περικλής Βραχνός Πανορμήτης Μπούμπας, Άκης Παπα Εμμανουήλ βιολί. Αυτοί είναι οι επαγγελματίες μουσικοί που συμμετείχαν στο project Terpsis Orchestra. Λοιπόν, ακούμε την Terpsis με την Μελίνα Κανά και αναμένοντας να δούμε ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι την επόμενη χρονιά.

Συγκλονιστική βραδιά, κάθε χρονιά και μεγαλύτερη Τέρψης Όρκεστρα, έφτασε τα 140 άτομα ορχήστρα και χοροδία, 2 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στην Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι για την φετινή σεζόν, μια και είναι ένα project που χτίζεται μέσα στην χρονιά και γίνεται η τελική μεγάλη συναυλία στις αρχές του καλοκαιριού, ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής. Και η πρώτη ανοιχτή συνάντηση θα είναι στις 28 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, φοβερή δουλειά. Τέρψης Όρκεστρα ακούσαμε με την Μελίνα Κανά. Ήταν και ο Γιάννης Χαρούλης γκέστ σε αυτή τη φοβερή βραδιά. Μάκης Μπακλατζής, διεύθυνση ορχήστρας. Η Ανδριάνα Χιτζάνοβα, διεύθυνση χοροδίας. Ο Θάνος Γκουντάνος έκανε τις ενορχιστρώσεις. Κρατούμε από την παρέα που τους πλαισίωσε των επαγγελματιών μουσικών τον Περικλή Βραχνό, ο οποίος έπαιξε βιολί προηγουμένως. Κρατούμε και τους γκέστ Βασίλη Ζυγκερίδη που έπαιξε κανονάκι και Ιάκωβο Μωυσιάδη. Και πάμε να ακούσουμε τους

Μορντάνα που προανέφερα, το group Μορντάνα, για να μην σας μπερδεύω, να τους διαβάσω όλους αναλυτικά τώρα με τη σειρά, που κυκλοφόρησε τον δεύτερο δίσκο που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη στη μικρή σκηνή την προηγούμενη σεζόν. Αναμένουμε παρουσίασή του και στην Αθήνα από τα καλύτερα ελληνικά σχήματα, εκπληκτικό group διεθνούς επιπέδου. Λοιπόν, είναι το group των αδερφών Περικλή και Βαγγέλη Βραχνού, ο Περικλής πολίτικο λαού το βιόλα, ο Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο, και οι δύο συνθέτουν κομμάτια. Το συγκεκριμένο κομμάτι, το Πρόσφυγες, το έγραψε ο Βαγγέλης, η Ανδριάνα Χιτζάνο Βανέη, ο Μάκης Μπακλατζής βιολί, ο Νίκος Βαρελάς κρουστά και, όπως είπαμε, Βασίλης Ζυγκερίδης κανονάκι, Ιάκωβος Μωυσιάδης πολίτικο λαού το και σάζει σε αυτή την τρομερή δουλειά. Πάμε λοιπόν, Μορντάνα, από τους ήχους του Ροδιού, Echoes of Pomegranate, Πρόσφυγες.

από τα κορυφαία ελληνικά σχήματα, λίγες και επιλεγμένες οι εμφανίσεις. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε να γίνει μέσα στη σεζόν, και στην Αθήνα η παρουσίαση του δεύτερου δίσκου των Μορντάνα, Echoes of Pomegranate. Η ήχη του Ροδιού, πραγματικά διεθνούς επίπεδο μπάντα, Περικλής Βραχνός, πολιτικό λαό το βιόλα σύνθεση, Βαγγέλης Βραχνός κοντραμπάσο σύνθεση, δικιά του η σύνθεση στο συγκεκριμένο κομμάτι, Ανδριάνα Χιτζάνο Βανέη, Μάκης Μπακλατζής βιολί, όλοι έκαναν φωνητικά, Νίκος Βαρελάς Κρουστά, και στο Βασίλη Ζυγκερίδη στο κανονάκι και ο Ιάκωβος Ζουμουνισιάδης στο πολιτικό λαό το και στο Σάζι. Ο πρώτος δίσκος Roots είχε άλλο line-up, η μπάντα εξελίχθηκε, Echoes of Pomegranate. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ο Αδριανός, η Αδριανή και οι Ναταλίες γιορτάζουν. Εμείς την έχουμε μία και καλή εδώ στις εκπομπές και παρακολουθούμε την καριέρα της και τα διάφορα project. Χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ναταλία Κοτσάνη, τον Ενκαρδία, έτσι την γνωρίσαμε. Να πούμε ότι η Ενκαρδία, ύστερα από τη χθεσινή τους εμφάνιση στην Ζάκυνθο, θα έχουν επόμενες εμφανίσεις 4 Σεπτεμβρίου στην Κρήτη στην Ελούντα και 5 Σεπτεμβρίου επίσης στην Κρήτη στην Ιερά Πέτρα, ένα σχήμα που έχει, με το οποίο έχουμε συμπορευθεί εδώ στο Κόκκινο και μας έχει στηρίξει και σε πολλές εκδηλώσεις για το Κόκκινο αλλά και για καλούς αγωνιστικούς σκοπούς. Εμείς τώρα πάμε να ευχηθούμε στην Ναταλία Κοτσάνη να ακούσουμε ένα κομμάτι δική της σύνθεση από μια καταπληκτική δουλειά που έφτιαξαν μαζί με τον Τάσο Κοφοδήμο, τον Γκιντίκη μεταξύ άλλων, η μελοποίηση του απόκοπου του Μπεργαδί, του σημαντικότερου κειμένου της πρώιμης κριτικής λογοτεχνίας και το πρώτο δημόδες ελληνικό λογοτεχνικό έργο που τυπώθηκε στη Βενετία το 1509. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα Πιτάκια με τον Τάσο Κοφοδήμο και την Ναταλία Κοτσάνη στο τραγούδι, ο Τάσος και Λαούτο, Ρος Ντέιλι Λύρα, Βασίλης Ζρακόπουλος ηλεκτροκλασική κιθάρα, Βαγγέλης Ζωγράφος κοντραμπάσο, Άγγελος Πολυχρόνου drums.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Έτσι όπως λέει το πρόγραμμα του σταθμού, είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο κουμπάρος από την Κύπρο, ο Γιάννος Ηλιάδης, είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου, που δεν ξέρω από πού είναι, είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 213-21-77-77. Και βεβαίως έχετε πάντα την επιλογή να επικοινωνήσετε δωρεάν μέσω Viber μαζί μας, να στείλετε μήνυμα αν καλέσετε 698-58-70-059, δωρεάν, χωρίς χρέωση, να στείλετε το μηνυματάκι σας, να έρθει εδώ μπροστά στον υπολογιστή και να το απαντήσουμε αν και εφόσον χρειαστεί. Ξεκινήσαμε με μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90, τα Σμυρνέικα τραγούδια, ποιος το άμαθε, ένα τραγούδι σε μουσική και ερμηνεία βεβαίως του Παντελή Θαλασσινού, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία διαχρονικά στην μουσική διαδρομή του Παντελή και σε στίχους ενός εταίρου ανθρώπου, πολύ γλυκού, πολύ ταλαντούχου, Φευγάτου, που μας λείπει, Φευγάτος εδώ και 18 χρόνια, από τις 21 Αυγούστου του 2008, που μας ανάγκασε να πάμε στο Λουτρό της Κορινθίας, στη γενέτειρά του, για να τον αποχαιρετήσουμε. Ένας εξαιρετικός φίλος, ένας δοτικός άνθρωπος και ένας πάρα πολύ σημαντικός στιχουργός που ακόμα το μέγεθός του δεν νομίζω ότι έχει αποτιμηθεί. Ο Ηλίας Κατσούλης, λοιπόν, σε εκείνον θα κάνουμε το οφειλόμενο αφιέρωμα. 18 χρόνια και κάτι μέρες από το φεύγιο του. Γεννημένος το 1939 στο Λουτρό, ένα παραθαλάσσιο χωριό της Κορινθίας κοντά στο Ξυλόκαστρο. Φτωχή οικογένεια, τελείωσε το γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε φιλόλογος και έγινε διαβίου, που λένε, καθηγητής φιλολογίας στη μέση εκπαίδευση. Η μέση εκπαίδευση του οφείλει πολλά και οι μαθητές του Παγκρατίου, που για χρόνια στήχιο είναι το 17ο γυμνάσιο στην οδό Κρυσίλα, τον θυμούνται πάντα και του χρωστάνε και εκείνοι πάρα πολλά και πάρα πολλοί το έχουν δηλώσει και δημόσια αυτά τα πολλά που τους χρώσταγε. Έγραφε πάντα στίχους, αλλά στην υπόθεση της επαγγελματικής, ας πούμε, στιχουργικής, μπήκε σχετικά μεγάλος, μπήκε περίπου στα 45 του. Αυτά θα μας τα πει και ο ίδιος μετά σε ένα απόσπασμα και δεύτερο και τρίτο που μας παραχώρησε ευγενικά ο Γιάννης Κουλετάκης, που στις αρχές του 21ου αιώνα διατηρούσε ακόμα το ράδιο Βερόνικα, μέχρι που το κλείσανε βίαιος. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε και τον Ηλία Κατσούλη, θα ακούσουμε και πολλά τραγούδια σε δικούς του στίχους. Να ακούσουμε, ας πούμε, ένα αγαπημένο με τη φωνή του επίσης Φευγάτου, του Μανώλη Λεδάκη. Με τα Φτερά του Έρωτα, 1995, τέσσερις κύκλοι τραγουδιών. Ο ένας από αυτούς ήταν σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και μουσική του Τάσου Γκρούς.

0: Αφιέρωμα λοιπόν στον Ηλία Κατσούλη και στα εξαιρετικά τραγούδια που έχουν τους στίχους του. Τη διαδικασία που μπήκε στο τραγούδι θα την ακούσουμε να μας την περιγράφει ο ίδιος. Είναι ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που δόθηκε τον Ιούνιο του 2007 στο Ράδιο Βερόνικα. Και βεβαίως με τις ευλογίες και τη συγκατάθεση του Γιάννη Σκουλετάκη, του υπεύθυνου του ραδιοσταθμού, την αναμεταδίδουμε και εδώ στο κόκκινο. Ο Ηλίας Κατσούλης λοιπόν μιλάει για τον εαυτό του και ενδιάμεσα ακούγονται και στίχοι αγαπημένων τραγουδιών του.
1: Είμαι ο στιχουργός Ηλίας Κατσούλης και ευχαριστώ το Ράδιο Βερόνικα που μου κάνει την τιμή να είμαι ο πρώτος στη σειρά αυτή των αφηγήσεων, όπου ένας δημιουργός του ελληνικού τραγουδιού κάνει μια αναδρομή στη μέχρι τώρα πορεία του στο τραγούδι. Η εμπλοκή μου με το τραγούδι είναι καθαρά συναισθηματική και ουδέποτε έγινε ούτε θα γίνει επαγγελματική. Εγώ φιλολογία σπούδασα και τη μέση εκπαίδευση υπηρέτησα ως καθηγητής. Από εκείνη όμως την ενασχόληση προέκυψε και αυτή με τη στιχουργική. Στο σχολείο, σε συνεργασία με τους μαθητές μου, οργανώναμε όλες τις γιορτές. Γράφαμε κείμενα, μουσικές, ο καθένας με το ταλέντο του. Εγώ έγραφα στίχους. Παλιό μεράκι που μέχρι τότε δεν είχε βρει διέξοδο. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι το είδα εγώ τότε, ένας μαθητής μου μου λέει: «Γράφετε ωραία, γιατί δεν δίνετε στίχους σε κάποιο συνθέτη?» «Δεν γνωρίζω κανένα», του απάντησα, «και δεν νομίζω πως έχω τόσο ταλέντο ώστε να φτάσω ως εκεί». Με έπεισε τελικά να πάμε στον εξαδελφό του Νίκο Τάτσι, αυτά το 1982-83, όπου ο Νίκος Τάτσις, γνωστός πάρα πολύ εκείνη την περίοδο, γιατί είχε γράψει σπουδαία τραγούδια, το Ανεστάκι με την Χαρούλα Αλεξίου, όπως επίσης με τη Χαρούλα Αλεξίου, το Λέλη για Λέλη, Μη χαράξεις βλεφαρό μου και άλλα. Συνεργαζόταν με τον Μάνο Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα και γενικά ένα συνθέτης που δεν είναι τόσο γνωστός όσο το αξίζει. Δική του όμως επιλογή ίσως. Ένιωθα φοβερό άγχος και αισθανόμουν σαν μαθητής μπροστά σε δάσκαλο. Τέλος πάντων, αυτός με δέχτηκε ευγενικά, του άφησα κάποιους στίχους και μια μέρα με πήρε τηλέφωνο. Μου έπαιξε με την κιθάρα του το πρώτο τραγούδι. Αυτό που αργότερα στο στούντιο γράφτηκε με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Και κυκλοφόρησε Δεκέμβρη του 84 μαζί με ένα άλλο, δεν την αντέξει εύκολα την άνοιξη, στο δίσκο «Εμφύλιος Έρωτας». Ήταν λοιπόν «Το νιώθω τη ζωή να φεύγει».

Μετά από 5 χρόνια που γνωριστήκαμε με το Παντελή Θαλασσινό, ήρθε η στιγμή να κάνουμε έναν δίσκο που να έχει πολλά τραγούδια δικά μου, γιατί ο πρώτος είχε μόνο 3. Έτσι λοιπόν, το 1995 είμαστε στο στούντιο και γράφουμε τον πρώτο δίσκο, τον προσωπικό δίσκο του Παντελή Θαλασσινού. Εκεί υπάρχουν πολλά τραγούδια που θα ξεχωρίσουν βέβαια, τα Καραβιαχιώτικα, ο Πόνος Άπονος και προπαντός το Εισιτήριο στη τσέπη σου, που έχει και μια μικρή ιστορία. Αυτό το τραγούδι είχε γραφεί και είχε δοθεί σε πολλούς συνθέτες. Οι πιο πολλοί το απέρριπταν ως ένα τραγούδι, θα λέγαμε, φιλολογικό. Έτσι το έλεγαν, επηρεασμένοι ίσως από το επάγγελμά μου στο σχολείο. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, που τον ορχήστρωσε υπέροχα ο Γιώργος Ανδρέου, έμεινε να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Παντελή Θαλασσινού. Και η μικρή του ιστορία είναι, όπως είπα και προηγουμένως, είχε απορριφθεί, ο Παντελής το είδε. Του λέω: Παντελή, αυτό το έχουν απορρίψει πολύ. Και μου απάντησε: εγώ όμως θα το προβιβάσω.

0: Αφού σας υπενθυμίσω τον αριθμό του Viber, στον οποίο μπορείτε να στείλετε δωρεάν, χωρίς χρέωση, μηνύματα, με σκέψεις για αυτό που ακούτε, ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω μηνύματα και ανησυχώ. 698-58-70-059 και υπενθυμίζω επίσης βέβαια ότι σήμερα Τετάρτη κάνουμε αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Κατσούλη που έφυγε τέτοιες μέρες στις 21 Αυγούστου του 2008 και βέβαια εμείς που τον αγαπήσαμε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε τα τραγούδια του. Τρίτο και τελευταίο μέρος της αφήγησής του στο Ράδιο Βερόνικα τον Ιούνιο του 2007.
1: Την ίδια χρονιά, το 1998 δηλαδή, έχω μια αναπάντηχη, θα έλεγα, συνεργασία. Είναι καλοκαίρι, είμαι σε διακοπές, δεν θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, αλλά μου τηλεφωνεί κάποιος άγνωστός μου ως εκείνη τη στιγμή. Βασίλης Σαχπασίδης μου είπε πως τον λένε, είναι παραγωγός σε μια εταιρεία και μου λέει θέλω να γράψεις τα τραγούδια ενός σίριαλ που θα παιχτεί το χειμώνα. Ποιο είναι το σίριαλ, του λέω εγώ, τρομαγμένος γιατί δεν είχα ξαναγράψει τραγούδια για σίριαλ. Είναι, λέει, το γνωστό «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα», διασκευή του βιβλίου του γνωστού. Του ζήτησα ένα περιθώριο χρόνου. Όχι, μου λέει, έρχομαι, πού είσαι, είμαι στο χωριό μου, στο Ξυλόκαστρο. Έρχομαι, μου λέει, κατευθείαν εκεί. Πραγματικά το μεσημέρι είχε έρθει με ένα CD που είχε τρεις μελωδίες του Πλούταρχου Ρεμπούτσικα που έπρεπε εγώ να γράψω τους στίχους. Δύσκολο πράγμα να γράφεις πάνω σε μελωδίες και ο χρόνος περιορισμένος, 10 μέρες μου έδωσε. Την επόμενη μέρα, εγώ όμως πήγαινα διακοπές στην Κρήτη. Πήρα μαζί μου τις μουσικές, πήρα και το βιβλίο βέβαια που δεν είχα διαβάσει και το είχα σνομπάρει ως τότε και άρχισε το μυαλό μου να δουλεύει και η ψυχή μου να βασανίζεται. Δεν έλεγα τίποτα στη γυναίκα μου γιατί φυσικά θα με μάλωνε αφού χαλούσα τις διακοπές με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, εκεί στην Κρήτη που βρέθηκα, σιγά σιγά, αθόρυβα, σαν να ήμουν σε κρυφό σχολείο, ακούγοντας μελωδίες, και έγραψα το τραγούδι «Στο παραλίγο της αντοχής» και δύο άλλα που είπε ο Γεράσιμος Ανδρέατος που δεν έγιναν γνωστά, ακούστηκαν στο σίριαλ, αλλά εκείνο που κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν το τραγούδι «Στο παραλίγο της αντοχής» που είπα ή «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα» που ήταν και το τραγούδι των τίτλων. Είχα βέβαια την τιμή να το τραγουδήσει μια μεγάλη τραγουδίστρια με την οποία για πρώτη φορά συνεργαζόμουν. Η Λυκερία βέβαια που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Να το πάμε πάλι από την αρχή. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ξανά επί των ραδιοφωνικών επάρξεων, κάθε απόγευμα 7 με 8. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου στην τηλεφωνική επικοινωνία, 2-10-3-21-77-77. Ο αριθμός του Viber 6-98-58-70-059. Και ακριβώς αυτή η τεχνητή γκρίνια λίγο πιο πριν απέφερε αποτελέσματα, ήρθαν μηνύματα από τους ακροατές που και μας αγαπάνε και μας εκτιμάνε. Η φίλη μας η Έλενα Σοφιανού, καλησπέρα σας κύριε Αλέξη Βάκη. Καλώς επιστρέψατε λίγο πριν την Πανσέλινο και τη Σονάτα του Σελινόφωτος, όπως τραγουδά Παντελής Θαλασσινός. Συμφωνώ ότι η ποιητική στιχουργία του δάσκαλου Ηλία Κατσούλη δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί. Αγαπώ τους μήνες και ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Ο Λεωνίδας Μίαρης, καλησπέρα Αλέξη, υπέροχος Ηλίας Κατσούλης, ευχαριστούμε. Ο Τάσος Αναστασίου, εδώ είμαστε φίλοι, μην νομίζω δεν σας ακούμε. Μαρία Τολούδη, πολύ τρυφερός στιχουργός, κρίμα που δεν ήταν περισσότερο λαοπρόβλητος. Μαρία Μπαρμπαρόσου, εδώ είμαστε κύριε Βάκη, ακούμε και απολαμβάνουμε και ευχαριστούμε. Μαρία από Αγία Βαρβάρα. Ακούμε βεβαίως τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Ηλία Κατσούλη, του φίλου μας του Ηλία Κατσούλη, 18 χρόνια από το φευγιό του τον Αύγουστο του 2008. Ακούσαμε και τον ίδιο να αφηγείται κάποιες από τις λεπτομέρειες των τραγουδιών του και ακούσαμε και τον Πόνο Άπονο να ξεκινάει το δεύτερο μέρος, αυτό το κάπως εξωστρεφές του τραγούδι από τον πρώτο δίσκο του Παντελή Θαλασσινού και βέβαια μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τότε. Συνεχίζουμε κάπως πιο βαριά, αλλά με ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Αρσενίδη. Η Βούλα Σαββίδη από τον δίσκο Αλκιονίδα Μέρα τραγουδά «Το Μάι λένε πως θα βρέξει».

Ανεβάζουμε τους λαϊκούς τόνους για το επόμενο τραγούδι. Ένα αργό και τελετουργικό καμιλιέρικο, Ουσάκ, του Μανώλη Πάπου, με τη Σοφία Παπάζογλου από τον δίσκο «Όσα σου μοιάζουν». Στίχη του Ηλία Κατσούλη βεβαίως και τίτλος «Βαριά καρδιά».

Πολύ ωραία εκπομπή και τι τραγούδια, λέει τιμητικά για μας η Αθανασία Ανδρομανέτσικου, αν προφέρω σωστά το όνομά της, που έστειλε και εκείνη μήνυμα. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει χρώματα από την παράδοση και όχι μόνο την ελληνική αλλά και την γειτονική αλβανική, γιατί από την Αλβανία είναι ο φίλος μας ο Ντάσο Κούρτη, που ήρθε με τα πόδια από το Ελμπασάν όταν άνοιξαν όπως άνοιξαν τότε τα σύνορα, κοιμόταν σε αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα μέχρι κάποια στιγμή να φτάσει στην Αθήνα και με όπλο το ακορντεόν που είχε σπουδάσει στη Μουσική Ακαδημία στη χώρα του, μπόρεσε τέλος πάντων να στρώσει τη ζωή του και σήμερα να θεωρείται ένας καταξιωμένος μουσικός. Όμως, το 2006 που έγραψε τα πρώτα του τραγούδια, αυτόν τον Αλβανάκο κανείς δεν τον υποστήριξε, εκτός από τον Γιώργο Νταλάρα που δέχτηκε να τραγουδήσει τα τραγούδια και φυσικά τον Ηλία Κατσούλη που έγραψε τους στίχους στηρίζοντας έμπρακτα έναν ταλαντούχο άνθρωπο που όμως είχε την ατυχία να γεννηθεί στη λάθος μεριά των τότε συνόρων. Ακούστε το ομότιτλο τραγούδι λοιπόν, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα βεβαίως.

και από το Τσάμικο να περάσουμε στο Καλαμαθιανό, πάντα με λόγια του Ηλία Κατσούλη. Το τραγούδι που μπήκε κατά λάθος πιο πριν, τώρα θα μπει στη θέση του, είναι ο Καλπασμός του Χρόνου, από τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2006 και ήταν ολοκληρωμένη εργασία με στίχους του Ηλία Κατσούλη. Το μυαλό μου ξενιτιά, σε μουσική και εδώ με ερμηνεία του Γιώργου Τζόρτζη.

Ο καλπασμός του χρόνου έκλεισε με αυτές τις νότες στην ουρά από το κλαρίνο του Αλεξανδρούρα Καδόπουλου και εμείς πάμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ένα κομμάτι εδώ ενεξτρωμένο με ηλεκτρισμό, ένας δυνατός στίχος του Ηλία Κατσούλη, το Θριάσιο, που θα τα ακούσουμε από την Μάρθα Φριτζίλα και από το δίσκο Tribute που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Ηλία, Φεύγουν τα τραγούδια του 2011. Θα μένετε συντονισμένοι στο κόκκινο, έπεται σε επανάληψη μια εκπομπή με τον Γιάννη Πετρίδη. Ευχαριστώ τη Χαρά Στάγκου και τον Γιάννο Ηλιάδη. Από μένα τον Αλέξη Βάκη μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: να γεννεί κόσμος πάλι.
1: Ο Πάνος Πενταρίτσας, ο Νίκος Ξίδης και μια μεγάλη μουσική παρέα με το όνομα Βόμβη, που το 2010 μας έδωσαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Βομβικιά. Στον παρονομαστή της μουσικής τους, δρόμοι και ήχοι από την παράδοση, και στον αριθμητή διαφορετικά και διάφορα σύγχρονα ρεύματα. Και ο λόγος, ο στίχος τους, μια κεραία που πιάνει βόμβους, δονήσεις από την κοινωνία, τον κόσμο και τις επιστρέφει ως ποιητικά, υπαινικτικά σήματα και σχόλια. Ήταν η Βομβικιά από τον πρώτο δίσκο των Βόμβων, που όπως ήδη κάπου σημειώνουν, είναι αφιερωμένο σε όλους τους άγνωστους, αθάνατους τραγουδοποιούς, εικονουργούς, στιχοπλόκους και καλικέλαδους αρνητές της πρόσκαιρης φήμης. Σε αυτόν τον δίσκο μεταξύ άλλων συμμετέχει και η Ελένη Βιτάλη, που ακούμε εδώ, στο ξεκίνημα της απόψινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης.

Η αρκούδα που για να επιβιώσει συμμορφώνεται και χορεύει πάντα στο ρυθμό που τις μαθαίνουν αυτή που μέσα μας τρώει, αλλά μπορεί και να μας ταΐσει εν ολίγης ό,τι ποτίζουμε, αυτό θα ανθίσει. Η Ελένη Βιτάλη από τον δίσκο της 7 και να προσέχεις. Χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά σε RGNA και διαδίκτυο. Στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο και εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Από την περασμένη εβδομάδα η εκπομπή έχει νέα ώρα εκκίνησης από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα εδώ στα του ήχου Σπύρος Παπακώστας, επί το έργο, Γιάννης Πετρίδης, επί το έργο στο μικρόφωνο.

0: ξόφλησα φίλε.
1: Το σύμπαν του Νίκου Χριστίδη είναι ότι τον έχει διαμορφώσει, καθορίσει και επηρεάσει και κάπως έτσι πήρε σχήμα ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του τραγουδοποιού από Θεσσαλονίκη με 10 δικά του τραγούδια και με καλεσμένους τραγουδιστικά τον Γιάννη Διονυσίου, την Εύη Σιτανίδου από τα Καντινέλια, τον Δημήτρη Μιστακίδη, τον Πλάτωνα Τσιπίδη και άλλους. Τι κάνεις και πού είσαι φίλε, προφανώς μέσα στην κοσμάρα σου, μέσα σε μια κοινωνία σε αφασία και αδράνεια, που το όνειρο της ευημερίας να τα καταφέρουμε οπωσδήποτε, οικονομικά, επαγγελματικά, μας έρνει από τη μύτη. Και εμάς, αλλά και τους δικούς μας ανθρώπους, δεν αφορά μόνο τους άλλους δηλαδή. Και έτσι έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ως κοινωνία ένα πολύ ψηλό έκτρωμα με μια μεγάλη ταράτσα και μάλιστα χωρίς προστασία. Και όταν συμβεί κάτι τραγικό, όλοι μας συγκλονισμένοι πέφτουμε από τα σύννεφα. Για να επιστρέψουμε σε αυτά βέβαια. Δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Και ακολουθεί τώρα ένα σονέτο που μας λέει αυτά που πρέπει ή που θα έπρεπε να συμβαίνουν και να γίνονται.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

Ένα σονέτο από τον παράδεισο του Ορφεπερίδη σε στίχο του Γιώργου Σιδερή και σε μια πολύ καινούργια άφηξη κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό ο πρώτος μεγάλος δίσκος για τους απροσάρμοστους, το συγκρότημα που συμπορεύτηκε δισκογραφικά, δημιουργικά και συναυλιακά με τον Παύλο Σιδηρόπουλο όλη τη δεκαετία του 80 και συνδιαμόρφωσε τον ήχο του Σιδηρόπουλου. Πυρήνας των απροσάρμοστων σήμερα, ο κιθαρίστας Οδυσσέας Γαλανάκης και ο μπασίστας Αλέκος Αράπης. Τίτλος του δίσκου «Ηλεκτρικό άγχος». 9 τραγούδια, τα περισσότερα από αυτά νίκουν στον απόντα πλέον απροσάρμοστο Βασίλη Πετρίδη, βασικό μέλος της μπάντας. Και ερμηνευτικά τα τραγούδια μοιρασμένα στις φωνές του Γιώργου Δημητριάδη, του Γρηγόρη Κλιούμη, του Μιχάλη Σκαράκη και του Μάριου Ψαριανού.

Ούτε μια μέρα σύνθεση τραγούδι του Βασίλη Πετρίδη, ο Γρηγόρης Κλιούμης, στη συμμετοχή του στον πολύ καινούριο δίσκο του συγκροτήματος Απροσάρμοστη, που έχει τον τίτλο «Ηλεκτρικό άγχος». Γυρίζουμε πίσω στο 1973, τραγούδι αγγλόφωνο, αλλά σε δικούς μας μουσικούς δρόμους.

Day After Day, ηχογράφηση από το 1972-73, ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη Καρά που ηχογραφήθηκαν εκείνη τη χρονιά με τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου και με τα μπουρμπούλια να παίζουν και με τη συμμετοχή του Θανάση Πολυκανδριώτη στο μπουζούκι, αγγλόφωνα τραγούδια προς μια κατεύθυνση ενός τρίτου μουσικού δρόμου και ήχου. Ηχογραφήσεις που δεν κυκλοφόρησαν παρά μόνο μετά από 25 χρόνια σε μια έκδοση συλλογή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο, από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, ο Σταύρος Λογαρίδης στο πρώτο τραγούδι σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ένα καραβάνι πέρασε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της απόψινής εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο. Η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Καραβάν, σύνθεση του Μίμη Νικολόπουλου μέσα από τον πρώτο του δίσκο Deviation, που κυκλοφόρησε το 2017. Από εκείνα τα καραβάνια των ανθρώπων που διασχίζουν στεριές και θάλασσες, ελπίζοντας να φτάσουν κάπου. Και μόλις έφτασε εδώ και περνάει με τη σειρά του το καραβάνι του Γάλλου Τωμά Φετερμάν, ένα καραβάνι σε νομαδικό πνεύμα και με μουσικές επιρροές από το γαλλικό τραγούδι, το hip-hop, την gypsy jazz, τα Βαλκάνια αλλά και το punk. Το συγκρότημα La Caravan Pass στη σκηνή

Η La Caravan Pass, ένα κουαρτέτο που φτιάχτηκε στη Γαλλία από τον πολυμουσικό Τομά Φετερμάν και που ο μουσικός τους ορίζοντας απλώνεται από το γαλλικό τραγούδι έως το hip hop, την gypsy jazz, τις βαλκανικές φανφάρες, τις μουσικές της Βόρειας Αφρικής αλλά και το punk. Το τραγούδι Abel Cor Lama βρίσκεται μέσα στον δίσκο του Nomadic Spirit, δηλαδή νομαδικό πνεύμα. Εμείς τα ακούσαμε από τον ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο Nomadic Live και αυτό που λίγο σαν καραμέλα λέγεται τα blues της ερήμου, στην περίπτωση των Tinariwen δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα κάθε άλλον. Από την παράδοση των Tuareg, μύστες μιας παγκόσμιας μουσικής που ταξιδεύει μακριά από τον τόπο τους, τη Δυτική Σαχάρα και το Βόρειο Μάλι. Πρόσφατα οι Tinariwen κυκλοφόρησαν τον καινούριο 10ο δίσκο τους με τίτλο Hogar.

0: Η συναυλιακή τους παρουσία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και σε τροχιά live, ξανά στην Αθήνα, η Μισελ Γκούρεβιτς, 12 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με τραγούδια μελόδραμα, αυτοψυχανάλυση και νοσταλγία, κινηματογραφική αίσθηση, παλιωμοδίτικη ατμόσφαιρα και μια φωνή που θα μπορούσε να θυμίζει μια ντίβα, μια αρτίστα του παλιού καιρού, του Μεσοπολέμου.
1: You don't pay me to be happy. You don't pay me to have fun. We all need entertainment. Watching others come undone. My childhood wasn't easy. It made me who I am. It helps to sell the tickets. Come and get them while you can. Tragedy, tragedy for sale.

Τραγωδία προς πώληση. Tragedy for sale. Η γεννημένη στο Τορόντο αλλά με ρωσικές ρίζες και κληρονομιά η Μισελ Γκούρεβιτς. Στο Tragedy for sale από τον καινούργιο της δίσκο It Was The Moment. Τραγούδια και από αυτόν τον δίσκο θα ακουστούν.

θα περάσουν από το κυποθέατρο Παπάγου στις 12 Ιουνίου και ένας δίσκος 45 στροφών περιμένει από το 1963.

Ο Elvis στις 45 στροφές, Kiss Me Quick, τραγούδι του Doc Pomus και Mort Suman, και 10 χρόνια μετά ο Van Morrison ζωντανά στην Santa Monica τραγουδά Buonasera Signorina. Buonasera Signorina, Buonasera.

Όλο ζωντανή ηχογράφηση. Ο δίσκος με τίτλο It's Too Late to Stop Now, Μάιος, άνοιξη του 1973. Ο Βαν Μόρισον στην Σάντα Μόνικα τραγούδησε Bonasera Signorina, τραγούδι των Carl Sigman και Peter DeRose. Τραγούδι που είναι περισσότερο γνωστό στην ηχογράφηση με τον Louis Prima το 1956. Και την ίδια χρονιά, το 1973 δηλαδή, περνούσε ένας παγωτατζής ονόματι Tom Waits.

Τον βλέπεις, τον ακούς και τον φαντάζεσαι να κάνει διαφορετικά πράγματα, να υποδίεται σε ταινία έναν μεθυσμένο πιανίστα, να οδηγεί φορτηγό, να πουλάει παγωτά, να δουλεύει σε νυχτερινά στέκια και μπαρ. Τα τραγούδια του είναι βιώματα, εμπειρίες. Η επίσημη πρώτη για τον Tom Waits, ο δίσκος Closing Time, μέσα σε αυτόν και το Ice Cream Man. Φτάνουμε στο τέλος για απόψε. Κλείνουμε με τους αγαπημένους Atlanta Rhythm Section από τον Αμερικανικό Νότο και το Back Up Against the Wall. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 θα είμαστε αύριο πάλι στις 9 το βράδυ με κάποιες άλλες μουσικές ιστορίες. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν, φρόντισε τον ήχο, μιλώνει Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Αυτά. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το χωρίζει που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κομμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα ως τη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά τη το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας και περνάνε μέσα από μια κονσόλα με φωτιζόμενα και χρωματιστά λαμπάκια. Η Χαρά Στάγκου επιμελείται τις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας και απαντά στο 210-3217-777. Τώρα θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 69-85-87-00-59 είναι ο αριθμός μας και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7 και όπου δεν φτάνουν τα RGNA μας ακούτε από το site της Αυγής www.avgi.gr κάθετος στο κόκκινο.

Κανονικά σε έναν κανονικό κόσμο, μια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή 26 Αυγούστου του Σωτηρίου του 2026 και ημέρα Τετάρτη, θα συζητούσαμε για, για ένα πολιτικό σύστημα που έχει κανόνες, που τους σέβονται όλοι, αλλά θα συζητούσαμε και για ένα άλλο θέμα, αυτό που αφορά την πρωινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού. Μια ανακοίνωση που πάλι σε ένα κανονικό κράτος θα αφορούσε πολλούς, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αφορά πολύ λίγους. Διότι σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως αποκαθίστανται συντάξεις χειρίας και διορθώνεται η αδικία από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, που βρήκε ευκαιρία μάλιστα να κάνει και ένα σχετικό βιντεάκι στα κοινωνικά δίκτυα. Ποια είναι η αλήθεια όμως? Η αλήθεια είναι πως η αδικία αποκαθίσταται μόνο για τους 8.500 από τους παραπάνω από 100.000 συνταξιούχους που μέχρι σήμερα λάμβαναν σύνταξη χειρίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθέτησε υπέρ των λίγων και όχι των πολλών ή του σύνολου. Αυτό δεν είναι και καμία έκπληξη, ε? Υπάρχει όμως κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η νέα νομοθετική ρύθμιση στην πραγματικότητα τι μας λέει? Λέει πως θα λάβουν κανονικά τις συντάξεις και όχι περικομένες όσοι χείρεψαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Όσοι δηλαδή όσες χείρεψαν πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Θα πει κάποιος ναι, αλλά αυτό σημαίνει αποκατάσταση της αδικίας. Όσοι χείρεψαν όμως μετά τις 13 Μαΐου δεν θα πάρουν ολόκληρες τις συντάξεις. Άρα δηλαδή ο καινούριος νόμος της κυβέρνησης μέχρι τις 13 Μαΐου του 2016 είναι σωστός πια και δεν θα έχει αδικηθεί κανείς, αλλά όσοι χείρεψαν μετά τις 13 Μαΐου τότε θα είναι αδικημένοι. Εκτός όμως από αυτό που από μόνο του είναι σημαντικό και περίεργο ταυτόχρονα, υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Όσοι λοιπόν λάβουν τη σωστή και δίκαιη σύνταξη χειρίας που αποκαθίστανται η αδικία κτλ, δεν δικαιούνται αναδρομικά τα κομμένα χρήματα του κάκης του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα δηλαδή τι, εκεί δεν υπήρξε αδικία? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, που πήγε η καθολικότητα και το ίσο δικαίωμα των πολιτών? Θα μου πείτε τώρα ψηλά γράμματα και εγώ θα το δεχτώ, γιατί είμαι καλό προαιρέτος άνθρωπος. Αλλά είπαμε, αυτά θα τα συζητούσαμε ως πρώτο θέμα εάν ήμασταν σε μια κανονική χώρα, ε? Χώρα όμως που την κοινοβουλευτική πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε το θέμα της συζήτησης μάλλον είναι άλλο. Η
είναι πως γαλάζια στελέχη φρόντισαν να μας ενημερώσουν τόσο τους πολιτικούς συντάχτες, διαρροές ξέρετε, όσο και βουλευτές εντός του Κοινοβουλίου, πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα δώσει την απαραίτητη ψήφο στην Έλενα Κρήτα, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα πέμπτης αντιπροέδρου στη Βουλή προς αντικατάσταση της Όλγας Γέρο Βασίλη, που παραιτήθηκε από τη θέση γιατί ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Υποσημειώνουμε εδώ και θα το βρούμε και στη συνέχεια μπροστά μας. Η κυρία Ακρίτα ούτε αυτοπροτάθηκε, ούτε σηκώθηκε μόνη της και είπε «Εγώ θα γίνω πέμπτη αντιπρόεδρος». Είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Είναι δηλαδή απόφαση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος με εκπροσώπηση στη Βουλή κτλ. Έτσι, μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να τα λέμε, τα ξέρουμε όλοι αυτά.

Το επίσης λοιπόν πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Κοινοβουλίου που συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, είτε διότι το Προεδρείο της Βουλής βάσει του κανονισμού της Βουλής πρέπει και οφείλει να είναι διακομματικό, είτε διότι έτσι αποτυπώνονται και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Είτε διότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα οφείλουν εκ των πραγμάτων να σέβονται και να τηρούν την λαϊκή βούληση έτσι όπως αποτυπώνεται στην κοινοβουλευτική δύναμη και άρα να σέβονται μαζί με το Σύνταγμα και τον κανονισμό του Κοινοβουλίου που είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο της χώρας. Αυτά βεβαίως είναι ψηλά γράμματα για τη Νέα Δημοκρατία, ε? Στο κάτω-κάτω της γραφής ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά είναι που κάνει κουρελόχαρτο την κοινοβουλευτική τάξη τα ιωθόντα επειδή έτσι τις κάπνισε. Τώρα η αιτίαση που προέβαλαν οι διαρροές, αυτοί δηλαδή που διέρευσαν αυτή την πληροφορία, ήταν πως η κυβέρνηση είναι ενοχλημένη από την αντιπολίτευση που τους έχει ασκήσει η κυρία Κρήτα και έτσι δεν θα την ψηφίσει. Από το ΣΥΡΙΖΑ πάλι, όχι μέσω διαρροών αλλά με επίσημη ανακοίνωσή του, σημειώνουν πως χαίρονται διότι αναγνωρίζεται το αντιπολιτευτικό έργο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και εδώ φυσικά δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Και δεν υπάρχει καμία έκπληξη είτε γιατί είναι γνωστό το κοινοβουλευτικό έργο και η δράση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είτε διότι είναι γνωστή η δυσανεξία της κυβέρνησης στην κριτική όποτε και όταν αυτή ασκείται ειλικρινώς και με πολιτικούς όρους. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιλέγουν να ικανοποιήσουν το γυνάτι τους και τον ταπεινό κομματικό τους εγωισμό παραβιάζοντας την κοινοβουλευτική ηθική και την κοινοβουλευτική παράδοση που με τόσο κόπο έχτισαν τα κόμματα από το 1974 και μετά και φυσικά έχει κάνει κουρελόχαρτο ο κύριος Πρωθυπουργός. Και για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας και να μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει και να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, η κυρία Έλενα Κρήτα, η οποία σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία περιβάλλεται ως όνομα από τοξικότητα, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη σύζυγο του κυρίου Μητσοτάκη, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη. Διότι το Μάρτιο του 2024 η κυρία Κρήτα σε ανάρτησή της με αφορμή πιέσεις που δεχόταν τότε ο σύζυγος του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασελάκη αντιπαρέβαλε τον Τάιλερ Μάκβεθ με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μητσοτάκη υποστηρίζοντας ότι η διαφορά τους δεν αφορά την προσωπική του ζωή αλλά το δημόσιο ρόλο και τη δραστηριότητά τους. Μεταξύ άλλων τότε η κυρία Κρήτα σημείωνε ότι ο κύριος Μάκμπεθ δεν έχει σπίτι του Βολτέρου, δεν κάνει περιεργικές business με μεγάλες εταιρείες, δεν αναλαμβάνει χαριστικά αναθέσεις, δεν κάνει πολιτικό παιχνίδι με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, δεν καταχράται τη θεσμική θέση του συντρόφου του, δεν παραγοντίζει με SMS και τηλεφωνήματα σε επιχειρηματίες και μεγαλοεκδότες και δεν παίζει παιχνίδια με τα ποθενέσχες. Αυτά είχε γράψει η κυρία Κρήτα τότε. Και έτσι κάπως αυτό που μένει να δούμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες είναι εάν η Νέα Δημοκρατία
θα επιμείνει να δηλώσει παρόν τελικά στην σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία για να μπλοκάρει την εκλογή της Έλενας Ακρέτα ή θα επιλέξει μια άλλη πιο συμβιβαστική από όλες τις μεριές τακτική. Και επειδή 26 Αυγούστου κυκλοφόρησε το 1968 το Hey Jude, ας το ακούσουμε από τους υπέροχους και σπουδαίους Beatles.

Βέβαια, οι κακές ειδήσεις δεν πάβουν να έρχονται και έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο site της Αυγής για έναν 53χρονο που μαχαίρωσε τη σύζυγό του και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αυτά στη Ροδόπη. Μόλις 3 ημέρες από τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν στη Νέα Σμύρνη ένας άλλος 48χρονος αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης πρώην συντρόφου της, συντρόφου του, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Και μάλιστα πώς την αφαίρεσε, βάζοντας την αγωνατίση και περιβόλλοντας την στο κεφάλι.

Το περιστατικό το σημερινό συνέβη στην περιοχή λοιπόν της Ροδόπης, έναν οικισμό εκεί το, όπου διέμενε το ζευγάρι μαζί με τα τρία παιδιά του, δύο ενήλικα και ένα 16χρονο. Και σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, 53χρονος μαχαίρωσε στο λαιμό τη γυναίκα με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή, με τα παιδιά της να είναι σε απόσταση αναπνοής μάλιστα. Και με την γυναίκα που δούλευε σεζόν στην Θάσο να είχε γυρίσει για μία ημέρα σπίτι της για τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.

Ο πολύ σπουδαίος αυτός μάγκας λοιπόν, ο 53χρονος, αφού επέφερε το χτύπημα στην γυναίκα του και την σκότωσε, τι έκανε? Κατανάλωσε φυτοφάρμακο προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή φρουρούμενος και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Και επειδή εχθές τα λέγαμε αυτά μέσα σε άκρες, να σας πω επίσης ότι ο 53χρονος δεν ήταν πρώτη φορά που απασχολούσε ή μας απασχόλησε, διότι πριν από 4 χρόνια περίπου, το 2022, είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της. Ο άντρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση, είχε οδηγηθεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα. Είναι δηλαδή αυτό που λέγαμε χθες, ότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Το μόνο που έχουμε είναι αυστηροποίηση ποινών από τον κύριο Φλωρίδη, λες και θα λύσει έτσι το πρόβλημα.

Σήμερα έχουμε φροντίσει να έχουμε λίγο διαφορετική εκπομπή, και αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί περιφερειακά συνέχεια, κεντρικό ζήτημα, αυτό δηλαδή της ενέργειας, του κόστους της ενέργειας, της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, φυσικά και η Ελλάδα. Και σκεφτήκαμε να έχουμε ένα καλεσμένο για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να πληρώνουμε χαμηλότερο κόστος ενέργειας, αλλά πώς όμως, όχι βρίσκοντας εκπτώσεις, αλλά δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα άλλο μοντέλο ενέργειας. Μουσικούλα και επιστρέφουμε τον καλεσμένο μας.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by they. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κόκκινο 105 και 5. Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, η Χαρά Στάκου στην επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας. Και όπως σας υποσχέθηκα νωρίτερα, έχουμε φέρει έναν καλεσμένο, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Τάσο Πολιτίδη, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι όταν το συνάντησα στο περιθώριο μιας κεντρικής επιτροπής πρόσφατα σε ένα ξενοδοχείο του κέντρου, μου άνοιξε μια κουβέντα για τα ενεργειακά, γιατί μάλλον παρακολουθεί και την εκπομπή και ξέρει πόσο μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, και με άφησε άναυδο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και να ξεκαθαρίσουμε ορισμένους ορισμούς που τους ακούμε αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Θα ήταν όμως και μια εξαιρετική ευκαιρία να έχουμε πλήρη εικόνα για το νομικό πλαίσιο σήμερα και για να καταλήξουμε στο τέλος και στο πολιτικό κομμάτι, γιατί δηλαδή πληρώνουμε τόση ακριβή ενέργεια και πού πάει η ενέργεια που παράγουμε, διότι παράγουμε και ενέργεια. Κύριε Πολιτίδη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Σκεφτόμουν ότι θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε από τους ορισμούς. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα ακούμε. Ακούμε για ενεργειακή επάρκεια, ακούμε για ενεργειακή φτώχεια, ακούμε για ΑΠΕ, ακούμε για ανεμογεννήτριες, ακούμε για φωτοβολταϊκά, ακούμε για ενεργειακές κοινότητες. Πρέπει να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι να κατανοήσω το εύρος αυτού που ονομάζουμε ενεργειακές κοινότητες.
1: Ωραία. Πριν πάμε στις ενεργειακές κοινότητες, να δούμε το ενεργειακό τοπίο και αυτό που λέμε την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πόλεμοι και γίνονται με αφορμή τα ενεργειακά, δηλαδή τις πηγές.
0: Σε
1: ενεργειακές πηγές. Ματηροί πόλεμοι, πόλεμοι που βασανίζουν την ανθρωπότητα, αφήνουν πίσω τους θύματα, εξοντώνουν χώρες κτλ. Τι συμβαίνει? Η ενέργεια αυτή τη στιγμή κινεί τα πάντα. Ας μιλήσουμε λίγο απλά. Και είναι τα πάντα. Όποιος συγκεντρώσει την ενεργειακή ισχύ στα χέρια του, έχει και την ενεργειακή δύναμη, άρα και την οικονομική δύναμη. Είναι ένας άλλος τρόπος συγκέντρωσης πλούτου, ισχύως κτλ. Τι γίνεται τώρα με τις χώρες που παράγουν ενέργεια ή που καταναλώνουν ενέργεια? Δεν μπορεί μια χώρα να ισχυρίζεται ότι είναι, ότι έχει ενεργειακή, ακόμα και εθνική ανεξαρτησία, αν δεν έχει δημόσιο ενεργειακό πυλώνα, όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ, αν δεν έχει δίκτυα. Είναι βασικό στρατηγικό σημείο της ενεργειακής ανεξαρτησίας και αυτονομίας της χώρας.
0: Η ΔΕΗ όμως δεν είναι ένα πράγμα, γιατί βάλατε και τα δίκτυα. Έχουμε από τη μία τον ΑΔΜΙΕ, που είναι οι παροχές, ας
1: τώρα,
0: πούμε. Έτσι. Από την άλλη είναι η ΔΕΗ ως ΔΕΗ ως διανοπολιτής.
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο παλιότερα. Εκείνο που κάναμε ως διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι ακυρώσαμε το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, με λίγα λόγια.
0: Όταν λέμε μικρή ΔΕΗ, είναι περίπου αυτό το σχήμα που βλέπουμε να λειτουργεί τώρα?
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ήταν ένας τρόπος για να τελειώσουν με τη δημόσια ΔΕΗ, να μετοχοποιήσουν ένα κομμάτι της, να λειτουργήσει ένα σχήμα εκείνη την ώρα παράλληλα μαζί με την εκποίηση των δικτύων, να οδηγήσει σε αυτό που λέμε σε μια πρότυπη ιδιωτικοποίηση.
0: Να.
1: Τώρα μιλάμε για την απόλυτη ιδιωτικοποίηση. Έτσι. Εκείνο το σχέδιο το αποτρέψαμε. Τι κάναμε λοιπόν εκείνο τον καιρό? Κρατήσαμε τη δημόσια ΔΕΗ και αυτό που λέτε για τις τιμές και τις καταναλώσεις κτλ. Καταφέραμε μέσα με αυτόν τον τρόπο να συγκρατήσουμε τις τιμές. Δεν ήταν η ΔΕΗ τότε που έσαιρνε το χορό της ακρίβειας στα καρτέλ τα ενεργειακά. Καλώς τι λέει στα καρτέλ τα ενεργειακά.
0: Στο τέλος είχαμε και μείωση του.
1: Να μην πω τα οργανώνει περισσότερο. Yeah. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό λοιπόν ως δημόσια ΔΕΗ, έχοντας ένα κυβερνητικό πρόσωπο, συγκρατήσαμε τις τιμές και επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε ούτε ένα λεπτό αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αντίθεση με το σήμερα που τα τιμολόγια έχουν εκτοξευτεί και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, είναι και αποτέλεσμα πολιτικών που συνέβησαν στην Ελλάδα.
0: Καλά, αυτό προηγείται ως φαινόμενο ούτως ή άλλως. Είναι πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας που οι τιμές του ηλεκτρικού είχαν ανέβει στα ύψη.
1: Έτσι. Εκείνο τον καιρό λοιπόν που δίναμε αυτόν τον αγώνα, ξεκινώντας από το ΕΣΕΚ του 18, τότε που προέβλεπε ένα μείγμα ισορροπημένο, όπου οι λιγνίτες περίπου ήταν στο 17%, με αυξανόμενες στις ΑΠΕ, ήταν ένα ισοζύγιο, δηλαδή να το πω έτσι απλά, με ρυθμιστικό παράγοντα το φυσικό αέριο. Τι άλλαξε λοιπόν επί διακυβέρνηση Μητσοτάκη? Ότι το φυσικό αέριο από ρυθμιστής έγινε κυρίαρχος παράγοντας. Έπαψε να είναι πλέον ρυθμιστής. Εκφώνησε τότε στον ΟΗΕ το άμεσο κλείσιμα των λιγνητικών, αυτό που λέμε τη βία απολιγνητοποίηση, αφήνοντας ολόκληρες περιοχές περιφερειακές στην ερήμωση.
0: Καλά, η Δυτική Μακεδονία έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Τώρα με επιτρέψε μια παρένθεση. Ήταν κάτι που έλεγα τότε και στα επίσημα πάνελ που κάναμε τα κομματικά και τα λοιπά και στο σχεδιασμό για την περιοχή. Mm-hmm. Αυτό που συνέβη στη Δυτική Μακεδονία, εάν το κάνουμε μια αναγωγή λίγο πιο ελεύθερη, είναι αυτό που περιγράφει η Ναόμι Κάμπελ σαν το δόγμα του σοκ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει πάθει η Δυτική Μακεδονία. Είναι ένα περιφερειακό δόγμα του σοκ. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Κατάρρευση του ΑΕΠ. Mm-hmm. Το ΑΕΠ στη μέση, το περιφερειακό ΑΕΠ έπεσε στο μισό. Από 3-3,5 δις πήγε στο 1,300-1,500. Εκτόξευση της ανεργίας. Πρωταθλήτρια η Δυτική Μακεδονία στην ανεργία. Και δημογραφική συρρήκνωση. Έχασε μέσα σε μία δεκαετία πάνω από το 10% του ενεργού πληθυσμού της.
0: Έφυγε ο κόσμος, πήγε στη Γερμανία εργάτες.
1: Έφυγε ο κόσμος. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα το λέγαμε δόγμα του σοκ. Έτσι κάνω μια υπέρβαση τώρα λεπτική.
0: Ναι.
1: Συνέβη αυτό. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ενώ εμείς είχαμε προβλέψει ότι κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι λιγνίτες, συνέβαιναν όλα αυτά που συνέβησαν παγκόσμια μετά την συνδιάσκεψη του Παρισιού, που η Ευρώπη μπήκε μπροστά να σηκώσει τα βάρη αυτής της ενεργειακής μετάβασης, της ενεργειακής ουδετερότητας με στόχο το 50. Εκείνο τον καιρό λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία, βλέποντας ότι πηγαίνουμε για μια άλλη, για μια τεράστια μεταβολή, ας το πούμε για μια μεγάλη μετάβαση, δεν το αφήσαμε στην τύχη του. Είχαμε κάνει ένα ολόκληρο σχεδιασμό να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, να αναδείξουμε, αν θέλετε, έναν άλλο τρόπο, έναν άλλο παραγωγικό τρόπο ανάπτυξης στην περιοχή, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα που έρχεται. Κάναμε το ταμείο τότε δίκαιες μετάβασης και το πρικίσαμε και με 50 εκατομμύρια ευρώ συμβολικά, έτσι όχι ότι θα φτάνανε αυτά τα χρήματα, αλλά συμβολικά για να δείξουμε την ανάγκη της περιοχής να αντιμετωπίσει το μέλλον της. Mm-hmm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Η περιοχή άρχισε να χάνει την ταυτότητά της. Κάποτε θα ερχόταν το τέλος των λιγνητών, το ξέραμε. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας για αυτά. Mm-hmm. Και η περιοχή θα καλούνται να βρει το αναπτυξιακό μοντέλο και τον προορισμό της. Mm-hmm. Εκείνο τον καιρό ταυτόχρονα, και τώρα αυτά είναι χρήσιμα πράγματα να ακούω.
0: Τώρα μιλάμε, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, μιλάμε για μια ενεργειακή μετάβαση η οποία υπολογίζεται περίπου στο 2050 και αυτή η διαδικασία ξεκινάει το 2017-2015. Κάποτε.
1: Περίπου. Μετά τη συνδιάσκεψη του Παρισιού το 2016 ξεκίνησε αυτή η ιστορία τη πράσινη μετάβαση.
0: Άρα λοιπόν η κυβέρνηση εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ένα σχεδιασμό που έβλεπε περίπου 20 χρόνια μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Μια γενιά δηλαδή.
1: Τι έγινε τότε. Ήταν αυτό που σας είπα. Πηγαίνουμε μια σταδιακή απομείωση στο λιγνητό που ήταν στο 17. Σήμερα οι λιγνίτες είναι στο 5%. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν. Το χειρότερο που έχει συμβεί στην περιοχή όμως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, είναι αυτό που συνέβη με την Πτολεμαΐδα 5. Η Πτολεμαΐδα 5 είναι μια μονάδα 600 ΜΒ. Είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, σχεδόν μηδενικό. Δηλαδή έχει λιγότερο να καταλάβετε από το φυσικό αέριο.
0: Σωστά.
1: Χαρακτηριστικό είναι για τους ακροατές που μας ακούνε ότι αν δουν τη μονάδα δεν έχει φουγάρο, έχει μόνο τον πύργο ψέξης, έτσι, έχει μια άλλη διαδικασία εσωτερικής καύσης κτλ. Αυτή η μονάδα λοιπόν στήχησε στο ελληνικό δημόσιο και υλοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ

0: που εκτοξεύσαν και τις τιμές των τιμολογίων. Εκείνο τον καιρό λοιπόν αυτή η μονάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μονάδα βάσης, να είναι η σταθεροποίηση του συστήματος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κλείσει όπως κλείνει σήμερα, ή μετατρέπεται σε μονάδα φυσικού αερίου.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι ένα ανέκδοτο. Δηλαδή μια μονάδα η οποία έγινε για ένα σκοπό, δεν μπορείς να κάνεις μπαλώματα πάνω σε αυτήν.
1: Mm-hmm.
0: Τα λεφτά που θα δοθούν, τα 300-350 εκατομμύρια για να μετατραπεί, θα μπορούσαν να τα δώσουν να κάνουν μια ξεχωριστή μονάδα φυσικού αερίου. Παράδειγμα.
1: Να.
0: Με λίγα περισσότερα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που συμβαίνει.
1: Και να έχει και ενεργειακή ασφάλεια, έτσι. Να έχει δύο μονάδες δηλαδή, οι οποίες να είναι σε κατάσταση να μπορούν να παράξουν.
0: Ότι δεν είναι ότι θέλαν να τελειώνουν μόνο με τις λιγνίτες. Ήταν θέλαν να χωρίσουν τα πάντα στα ιδιωτικά συμφέροντα και κυρίως στους εκπροσώπους αυτούς που έχουν τα ενεργειακά καρτέλ που διαχειρίζονται το φυσικό αέριο κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θέλαν να κάνουν. Η Πτολεμαϊδα 5 λοιπόν, ενώ ήταν να λειτουργήσει, εκείνο τον καιρό μάλιστα κυκλοφορούσε και ένα ανέκδοτο που έλεγε ότι είναι η μόνη μονάδα που ξέρουμε πότε θα κλείσει, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα λειτουργήσει.
1: Να.
0: Ήταν ακριβώς εκείνο το σημείο που εκφώνησε τη βία απολιγνητοποίηση κτλ. Μπήκε σε ψυχρή εφεδρεία. Θα μπορούσε να είναι η άμυνα της χώρας. Θα μπορούσε να είναι η άμυνα της χώρας, γιατί σκεφτείτε ότι 600 ΜΒ σε στιγμές κρίσης. Και μάλιστα με τη σταθερότητα που έχει μια τέτοια μονάδα. Παρ' όλα αυτά, έκλεισε μονάδα, κλείνουν τα ορυχεία, ανατινάζουν τις υποδομές.
1: Αυτό ήταν αναποδάμα.
0: Δηλαδή, ό,τι πιο εξωφρενικό έχουμε δει.
1: Mm-hmm.
0: Και βγήκε μάλιστα διέρευση από εργαζόμενους. Βγάλαν φωτογραφίες την ώρα που ανατινάζανε τους μεγάλους εξκαφείς. Αυτά είναι η δημόσια περιουσία και καταρχήν η βιομηχανική ιστορία της περιοχής κυρίως.
1: Μα ήταν και καινούργια αυτή η εξκαφείς που ανατινάχθηκαν. Θέλω να πω ότι ήταν σύγχρονη.
0: Ήταν οι υποδομές εκεί, αυτές οι υποδομές που ακόμα και τα εργοστάσια που έχουν κλείσει, mm-hmm. είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολύ περισσότερα πράγματα. Από βιομηχανικό τουρισμό μέχρι οτιδήποτε. Μέχρι οτιδήποτε.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε εξόρυξη λιγνίτη και να το πουλάμε στο εξωτερικό.
0: Τώρα, το αστείο είναι ότι όλα αυτά γίνανε με το πρόσχημα της μετάβασης,
1: mm-hmm.
0: της πράσινης μετάβασης που εκφώνησε το Μητσοτάκης, η οποία αυτή τη στιγμή ακούγεται και σαν οξύμορο σχήμα, γιατί βγαίνουν οι λιγνίτες από την περιοχή και τους πουλάμε δίπλα στη Βόρεια Μακεδονία ή στις γειτονικές βόρειες χώρες. Και πείτε μου εσείς τι εμποδίζει τις εκπομπές ρήπων μέσα σε μια απόσταση λίγων χιλιόμετρων,
1: αφού έχει
0: 15-20 χιλιόμετρων, να έρθουν στη χώρα μας.
1: Περνάνε οι ρήποι τα σύρματα, βλέπουμε, κύριε Πολιτή. Τι μας λέτε.
0: Να σταματάνε στα σύνορα. Δηλαδή, αυτό είναι το οξύμορο που έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το ζήτημα είναι ότι όταν ο κύριος Μητσοτάκης υπερθεμάτισε και έγινε υπέρμαχος, ας πούμε, της βίας απολιγνητοποίησης,
1: mm-hmm.
0: είχε ένα σχεδιασμό ο οποίος φάνηκε στη συνέχεια. Είχε ένα σχεδιασμό ο οποίος κλιμακώθηκε με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Έχασε δηλαδή η χώρα ένα δημόσιο πυλώνα, έχασε τα δίκτυα και ουσιαστικά έχασε την ενεργειακή της ανεξαρτησία και αυτονομία. Σας θυμίζω ότι την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα μας τότε με την πολύπλευρη εξωτερική πολιτική ήταν μια χώρα ανερχόμενη. Ήταν σημείο αναφοράς, mm-hmm. πρωτοσατούσε σε πρωτοβουλίες με τις χώρες του Νότου. Είχε μια άλλη εξωτερική πολιτική σε αντίθεση με την εξωτερική πολιτική που είναι προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ και της Αμερικής.
1: Καλά, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα, ειδικά την περίοδο υπουργίας του Νίκου Κοτζιά, αποτελούσε τον κύριο πόλο άσκησης πολιτικής στα Βαλκάνια.
0: Γιατί το λέω αυτό και πώς το συνδέω με τη συζήτηση? Γιατί η Ελλάδα τότε ήταν και ένας ανερχόμενος ενεργειακός κόμβος.
1: Mm-hmm.
0: Με όλες εκείνες τις προβουλίες που είχαμε πάρει με τις διασυνδέσεις, με το μείγμα που είχαμε γενιάσει ως ενεργειακή πολιτική, με το νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες που εδώ τώρα έχει μεγάλη αξία να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Θα πάμε πιο μετά στις ενεργειακές κοινότητες, γιατί μου έχουν φανεί λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Σήμερα λοιπόν βλέπουμε αντίστοιχα, ενώ η Τουρκία εκείνο τον καιρό ήταν συρμωγμένη.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν και υπόλογη μάλιστα. Ήταν υπόλογη απέναντι σε μέτρα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και σήμερα έχουμε μια Τουρκία. Και χαίρεται ο Μητσοτάκης ότι τους έχει κατατροπώσει τη γαλάζια πατρίδα κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ουσιαστικά η χαρακτηριστικά μια απίστευτη αδράνεια απέναντι σε εθνικά ζητήματα. Και σήμερα έχουμε μια Τουρκία που ανέρχεται ως διπλωματική δύναμη,
1: mm-hmm.
0: ως διαπραγματευτική δύναμη, θα έλεγα, στη γλώσσα της των διεθνών σχέσεων, και ανέρχεται και ως ενεργειακός κόμβος. Πού είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή η σύγκριση ανάμεσα σε μια περήφανη, ανεξάρτητη, πολύπλευρη εξωτερική πολιτική

0: Μια Ελλάδα που ανερχόταν ως ενεργειακός κόφος με τη σημερινή κατάσταση της χώρας.
1: Ξέρετε, δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα και έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, ότι σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε τώρα, με σοβαρά προβλήματα δηλαδή ενεργειακά, τα οποία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς λειτουργούν οι χώρες, η χώρα μας δεν μπορεί να παίξει ένα ρόλο ενεργειακού παρόχου και άρα δηλαδή ισχυρής άσκησης εξωτερικής πολιτικής.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και μάλιστα η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι όλη αυτή η ενεργειακή πολιτική, αν το θέλετε, της Νέας Δημοκρατίας, άρχισε να δημιουργεί και τρομερά ρήγματα στην Ελλάδα και μεγάλες κρίσεις στη χώρα. Για παράδειγμα, για το χωροταξικό. Επικρατεί το απόλυτο χάος.
1: Μιλάτε για το χωροταξικό στο Αιγαίο, τα πάρκα και
0: γενικά,
1: τα λοιπά.
0: Όχι, μιλάω για το νέο χωροταξικό πλαίσιο που έχει να κάνει με όλη τη γη της χώρας, έτσι.
1: Ναι.
0: 18 χρόνια είμαστε χωρίς το χωροταξικό πλαίσιο.
1: Α, εμείς δεν έχουμε χωροταξικό πλαίσιο.
0: 18 χρόνια. Έχουμε μια απίστευτη ανάπτυξη έργων. Κοιτάξτε, έχουμε υπερσυγκέντρωση σε Νότια Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, νησιά κτλ. Καταλαμβάνεται αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Δημιουργούμε σοβαρές συγκρούσεις με το φυσικό χώρο, με το τοπίο και την βιοποικιλότητα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις ανεμογεννήτριες που ξεφυτρώνουν ανεξέλεκτα παντού. Γιατί για να προλάβουν οι μεγάλοι πάροχοι, οι μεγάλοι όμιλοι να δεσμεύσουν τον ηλεκτρικό χώρο, και έρχεται τώρα το νέο πλαίσιο που έχει εισάγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να νομιμοποιήσει τα τελεσμένα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή τα τελεσμένα, έχει καλυφθεί παραγωγική γη, γέμισαν τα βουνά ανεμογεννήτριες, ένα τελείως άναρχο τοπίο, και έρχεται τώρα, μη έχοντας άλλη επιλογή, να τα νομιμοποιήσει.
1: Αυτό που κάνανε δηλαδή κυβερνήσεις του Πασόκ δεκαετία του 90, που νομιμοποιούσαν τα αυθαίρετα.
0: Δημιουργώ το χάος για να μπορέσω να το βάλω σε τάξη, ας πούμε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί το σημαντικότερο απ' όλα ποιο είναι, και που έχει να κάνει και με την μετάβαση αυτών των κοινωνιών, των λιγνητικών περιοχών και με όλο αυτό το τοπίο της άναρχης ανάπτυξης. Είναι οι τοπικές κοινωνίες. Ότι δεν είχαν λόγο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όλα γίνονται κεντρικά, όλα συμβαίνουν κεντρικά, μέσα από κεντρικές πολιτικές, και δεν έχουν λόγο οι τοπικές κοινωνίες. Και αλίμονος οι τοπικές κοινωνίες που λέει το δικό τους αύριο κάποιος άλλος. Και δεν λένε αυτή το δικό τους αύριο.
1: Ναι.
0: Το μέλλον τους δηλαδή. Αλίμονος αυτές τις κοινωνίες.
1: Εντάξει, από την άλλη, τα ενεργειακά ζητήματα, επειδή δεν είναι απλά ζητήματα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, δεν το χρωματίζω κομματικά, να στρωθεί κάτω και να βγάλει ένα πλάνο, ένα σχέδιο με μια απόφαση για το πώς θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια. Άρα, θέλω να πω ότι προφανώς έχουμε ξεφύγει από την εποχή που πήγαινε το κράτος και έλεγε: εδώ θα γίνει η χωματερή και κόφτε το λαιμό σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Τη μάχη που δώσαμε επί 2-2,5 χρόνια, παρακαλώντας τις περιφέρειες και τους δήμους με τους δασικούς χάρτες. Παρακαλώντας.
1: Καλά, αυτό ήταν.
0: Να το ολοκληρώσουν επιτέλους. Δέστε τη σημασία που έχει σήμερα, που έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα ελληνικού δάσους σήμερα, ελληνικής γης. Δέστε το τι σημασία έχει αυτό.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, και
0: να μπει σε μια τάξη, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα. Οι δασικοί χάρτες. Παρακαλούσαμε να το κάνει. Δεν το έκανε κανένα. Δεν του ένοιαζε. Ή ήταν, αν το θέλετε, και ένα οργανωμένο σχέδιο να μην συμβεί.
1: Παρακολουθώντας την εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι οι δασικοί χάρτες εφάπτονται πολιτικά και ουσιαστικά με τους βοσκοτοπικούς χάρτες.
0: Γι' αυτό είπα, ήταν ένα συγκεκριμένο σχέδιο να μην συμβεί.
1: Ναι.
0: Να μην πάμε την κουβέντα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και
1: όχι,
0: να ξημερώσουμε.
1: Δεν θέλω να την πάμε.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω λίγο τους ακροατές να το κατανοήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η μη ύπαρξη δασικών χαρτών δεν επιτρέπει να οριστούν τα βοσκοτόπια, εν πάση περιπτώσει, και αυτό πρακτικά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το παράθυρο για να εκμεταλλεύεται ο κάθε επιτίδιος, είτε είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι.
0: Σύγκρουση συμφερόντων και πελατειακής εξυπηρέτησης. Τώρα είναι απλά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και αυτό που σας είπα για τις τοπικές κοινωνίες έχει ένα παραπάνω λόγο. Όλη η ιστορία της μετάβασης είναι ένα υδροκέφαλο τέρας που έδρευε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, χωρίς σχεδιασμό, εκεί πέρα υπάρχουν απίστευτες προτάσεις. Κυρίως από τα επιμελητήρια, τεχνικό επιμελητήριο, ΓΕΟΤΕ, υπήρχαν προτάσεις. Δεν ακούστηκε τίποτε από εκεί. Απλά μείναν ως προτάσεις. Δεν συμμετείχε η τοπική κοινωνία, δεν ρωτήθηκε η αυτοδιοίκηση, δεν ρωτήθηκαν οι θεσμικές και εξωθεσμικές οργανώσεις των πολιτών τι λένε για το δικό τους αύριο, τι θέλει να συμβεί δηλαδή στην περιοχή τους την επόμενη μέρα.
1: Να.
0: Δεν μίλησαν. Μίλησε μόνο ένα σχέδιο το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Ακολουθεί το, αν θέλετε, το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα που συμβαίνει παντού, μιας μεγέθυσης η οποία συμβαίνει παντού. Τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν ανακαλύψει τα data centers, τα οποία δεν ξέρω τι θα προσφέρουν στην περιοχή. Είχα κάνει και μια ορθογραφία ολόκληρη για αυτό το πράγμα. Ναι. Πέρα από το που είναι ενεργοβόρα, που δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Δηλαδή, αυτές οι μεγάλες επενδύσεις που μιλούν για τις υπομετάβασεις περιοχές δεν αφήνουν κανένα κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Καλά, μην μπούμε στα data center, διότι είναι μια δύσκολη και ιδιαίτερη συζήτηση. Αυτό που μπορούμε να υποσημειώσουμε μόνο είναι ότι το προηγούμενο διάστημα μιλάγαμε για το πρόβλημα στο νερό και ότι δεν έχουμε επαρκείς υδάτινους σπόρους, και τα data centers είναι μια επένδυση η οποία απαιτεί εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού, το οποίο πηγαίνει χαμένο μετά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πιούμε ή για να ποτίσουμε. Μεγάλη συζήτηση, πάμε σε break και επιστρέφουμε μετά το σήμα σταθμού και τη μουσική. Να σας καταγγείλω ότι μου λέγατε αν θα ακούσουμε και λίγο μουσική και τελικά ωραία, δεν μου αφήσατε περιθώριο καθόλου. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Χαραστάγκου στην επικοινωνία, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ. Έχουμε κοντά μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τάσο Πολιτίδη, και συζητάμε για ενεργειακά θέματα, αλλά όχι για το πόσο ακριβές είναι οι τιμές, αλλά για το τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα για να μην έχουμε ακριβές τιμές. Είχαμε μείνει στο κομμάτι που αφορούσε την συζήτηση για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής με βάση την ενέργεια, που μάλλον δεν τα έχουμε πάει καθόλου καλά, αλλά ούτως ή άλλως στην εξωτερική πολιτική δεν τα πάμε καθόλου καλά. Μην μπούμε όμως σε αυτό το θέμα. Να δούμε τι κάνουμε πλέον με αυτό που μας γράφει εδώ και ένας ακροατής, ότι δεν υπάρχει ενεργειακός προσανατολισμός στην χώρα.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο. Γενικά δεν υπάρχει προσανατολισμός της χώρας, δεν υπάρχει μπούσουλας.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε την υστέρηση σαν διεθνή, στην εξωτερική πολιτική, απλά ακολουθούμε εντολές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτό που λέγανε παλιά, γέσμεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν,
0: είμαστε και κακή εκδοχή μάλιστα.
1: Πολύ κακή εκδοχή. Προσδεδεμένη στο άρμα της Αμερικής. Ό,τι πει η Αμερική. Όπως κάνει και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή... δεν ξέρω τι μέλλον μπορεί να έχει μια χώρα που δεν διατηρεί την αυτονομία της, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και η ενεργειακή αυτονομία.
0: Να.
1: Είναι ζήτημα, πώς να το πω, δεν είναι μόνο επάρκειας μιας χώρας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μείζο ζήτημα εθνικής ακεραιότητας, εθνικής ασφάλειας.
0: Να.
1: Το να έχει, ας πούμε, δημόσιες υποδομές. Κοιτάξτε τώρα, μια που μιλάμε έτσι για τα γενικότερα ζητήματα τα ενεργειακά, να δούμε λίγο κάποιες άλλες μορφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και την ίδια την κοινωνία. Να δούμε μια παρακαταθήκη που αφήσαμε και καταστρατηγήθηκε βέβαια με τις ενεργειακές κοινότητες από τον
0: ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω καταλάβει. Και δεν το
1: θα σας το πω με πολύ απλά
0: λόγια. Δεν το είχα καταλάβει και τότε, οφείλω να ομολογήσω.
1: Με πολύ απλά λόγια. Κοντά στο ΕΣΕΚ του 18 που σας είχα πει, που καθορίζει το μείγμα και την σταδιακή απομάκρυση από τους λιγνίτες για να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα, ξέρω, μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης πράσινης μετάβασης, και πριν να υπερθεματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης η κυβέρνησή του, μάλιστα εδώ να σας φέρω ένα παράδειγμα, που πολλοί από τον πράσινο χώρο, από τους πράσινους στην Ευρώπη, στηρίξανε τη λιγνητική παραγωγή στη χώρα τους. Θεωρούσαν ότι είναι ένα μέρος της ασφάλειας της παραγωγής της χώρας. Εμείς δεν το κάναμε. Εκείνο τον καιρό λοιπόν αυτό ήταν άμεσα συνδεμένο με τον νόμο 4513 για τις ενεργειακές κοινότητες. Τι ήταν οι ενεργειακές κοινότητες? Οι ενεργειακές κοινότητες ήταν, καταρχήν, τι είναι οι ενεργειακές κοινότητες? Αμέσως μετά την απελευθέρωση ενέργειας, πάνω στη σύγκρουση των κρατικών και των ιδιωτικών μονοπωλίων, πάνω σε αυτές τις ρογμές άνθησαν εγχειρήματα από τα κάτω πολιτών που πήραν την ενέργεια στα χέρια τους.
0: Συνεταιριστικά δηλαδή.
1: Ήτανε αυτοπαραγωγή, δηλαδή παράγανε ενέργεια για να την καταναλώσουν. Και έτσι λοιπόν εκείνο τον καιρό ξεκίνησα όλο αυτό το κίνημα της ενεργειακής δημοκρατίας. Γιατί η ενεργειακή δημοκρατία με απλά λόγια είναι αυτό. Ο δημοκρατικός τρόπος διαχείρισης ενέργειας. Για να διαχειριστείς δημοκρατικά την ενέργεια πρέπει να την παράγεις. Να είναι δικιά σου.
0: Βέβαια, το ίδιο το κράτος δημιουργεί μια σειρά από αναχώματα προκειμένου να μπορέσεις να.
1: Θα το εξηγήσω πολύ απλά κάνεις. Λόγια. Η αιτιολογική έκθεση του νόμου 4513, τότε, όπως θυμάμαι, έλεγε ότι γίνεται για την ενεργειακή αυτάρκεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία κυρίως των νησιωτικών περιοχών. Και έδινε δυνατότητα σε τρία νομικά πρόσωπα να συστήσουν μια ενεργειακή κοινότητα. Τρία δημοτικά πρόσωπα, τρία νομικά πρόσωπα γενικώς. Ή ξέρω εγώ μέχρι πέντε άτομα, αν ήταν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Ναι, φτιάχναν και τη ΣΕΠΑ, αν θυμάμαι.
1: Τι έλεγε αυτός ο νόμος, και μάλιστα ένα από τους πιο πρωτοποριακούς στην Ευρώπη, γιατί καθιέρωνε και το virtual net metering, δηλαδή τον εικονικό συμψηφισμό. Έδινε τη δυνατότητα λοιπόν σε μικρούς συνεταιρισμούς, που στηρίχτηκε πάνω στον νόμο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, να δημιουργήσουν κοινότητες οι οποίες με τη χρήση των ΑΠΕ να μπορούν να παράγουν ρεύμα και να το καταναλώνουν. Και τις χώριζε σε δύο κατηγορίες, της κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Να.
1: Η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ήταν μικρότερη συμμετοχή, 5 δηλαδή πρόσωπα φυσικά μπορούσαν να συστήσουν μια ενεργειακή κοινότητα, ή 16 αν ήταν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
0: Μη κερδοσκοπικού 16?
1: Ναι, μη κερδοσκοπικού 16 και μη κερδοσκοπικού πολύ λιγότερα. Και στα νησιά ακόμα λιγότερα. Βέβαια, ένα παράδοξο από τον νόμο, γιατί κάθε νόμος, ξέρεις, δοκιμάζεται στην πράξη, είναι ότι σε μια έρευνα που είχα κάνει τότε, γιατί ήταν την πρώτη διπλωματική για τις ενεργειακές κοινότητες και τη σύνδεσή τους με την ενεργειακή φτώχεια και τον ενεργειακό αποκλεισμό που έγινε στην Ελλάδα, ήταν δική μου ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου, το 18, και έγινε το 19. Καταγράφοντας τον πληθυσμό και κοιτώντας την πυκνότητα, είχε μεγαλύτερη πυκνότητα στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές από ό,τι είχε στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ήταν η θριαλίδα να ξεπηδήσουν τέτοια εγχειρήματα από τα κάτω, να φτάσουμε γύρω στις 240 ενεργειακές κοινότητες, πολλές από αυτές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες συνδυόταν και πιο άμεσα με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Ο νόμος αυτός, όπως έγινε τότε, συνδεόταν με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.
0: Ναι, ήταν μία από τις.
1: Σε ποιες περιπτώσεις, όχι ότι όλες οι ενεργειακές κοινότητες ήταν ταυτόχρονα και εγχειρήματα κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά εκείνες που ακολουθούσαν τις προϋποθέσεις, αυτές που οριζόταν δηλαδή για να αναγνωριστεί μια οργάνωση τέτοια ως κοινωνική αλληλέγγυα.
0: Επειδή κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που λαμβάνεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση σε κάποιο βαθμό και εφόσον το επιθυμεί προσλαμβάνει το κοινωνικό πλαίσιο, να υπενθυμίσω για τους ακροατές μας ότι από το 2010-12 και μέχρι και αρκετά χρόνια μετά, με την οικονομία καθυγμαγμένη, την ανεργία στα ύψη και τα εισοδήματα στα τάρταρα, έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν οι δομές αλληλεγγύης, που μεταξελίσσονται κάποιες από αυτές σε δομές και αλληλέγγυας οικονομίας, και εκεί λαμβάνεται υπόψη από την κυβέρνηση αυτές οι πρωτοβουλίες και δημιουργούν περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, αυτός ο νόμος θα μπορούσε να αποτελέσει απάντηση σε μια σειρά ζητήματα. Στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, στο ζήτημα της αγροτικής ανάπτυξης, στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης παντού. Δεν δόθηκε σημασία που έπρεπε σε αυτό το νόμο, και να σας πω και κάτι. Ήταν ένας πρωτοποριακός νόμος από τους λίγους στην Ευρώπη, που εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το ευρωπαϊκό ευνοϊκό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες. Δεν στηρίχθηκε γιατί δεν υπήρχε τρόπο στήριξη. Ήταν μια από τις αδυναμίες που είχε διακυβέρνει η ΣΥΡΙΖΑ τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό έπρεπε να το πάρει η αυτοδιοίκηση και να τρέξει, να το πάρουν επαγγελματικές ενώσεις να το τρέξουν, να το πάρουν οι αγροτικοί σύλλογοι να το τρέξουν. Δεν ήταν πρόθυμοι να το κάνουν, δεν το κατανόησαν. Και εκεί είναι μεγάλη συζήτηση, ανοίγουμε μετά πολιτική συζήτηση.
0: Εντάξει, υπήρξαν και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι το κατάλαβαν.
1: Όσοι οργανώθηκαν και το κατάλαβαν, μόνο ωφέλη έχουν.
0: Και κλασικό παράδειγμα είναι η Αστυπάλα, η οποία κάνει θαύματα. Έτσι, βεβαίως η κυβέρνηση μας λέει ότι επί των ημερών της ολοκληρώθηκε, και είναι αλήθεια ότι η διακυβέρνηση της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε.
1: Πολλά έργα ολοκληρώθηκαν και τον Ε65 λέει τα ίδια και πολλά πράγματα λέει τα ίδια, αλλά δεν συμβαίνει αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι τα κάνανε και κάποιοι άλλοι θα τα τελειώναν μια πενταετία νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Από ότι τα τέλειωσαν πριν αρχίσει ο χορός των εργολάβων αυτής της κυβέρνησης. Θα τελειώναν 5 χρόνια νωρίτερα αυτά που λέμε τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Η αντίθεση, αν θέλετε, η εναντίωση σε αυτό το νόμο ξεκίνησε με την πρώτη νομοθετική διάταξη αμέσως μετά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, που εκλέχεται, ο πρώτος νόμος που πήραξε ήταν αυτός.
0: Ναι, ήταν οι ενεργειακές κοινότητες, ο ΆΜΚΑ στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
1: Λοιπόν.
0: Και η κατάργηση της, μάλλον όχι η κατάργηση, η αναστολή εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τους δασικούς χάρτες.
1: Τώρα, για να τα πούμε απλά, ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες ήταν ένα μοντέλο, έφτιαχνε μοντέλα δηλαδή, οικονομικά επιχειρηματικά μοντέλα, που είχαν σαφή συνεταιριστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Ήταν αυτό που θα λέγαμε κοινωνική ιδιοκτησία συνενέργεια. Μετά το 19 η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Η πρόσβαση στα δίκτυα έγινε δυσκολότερη για τους μικρούς συνεταιρισμούς. Ο ηλεκτρικός χώρος άρχισε να κλείνει, να περιορίζεται, γιατί μπήκαν τα μεγαθύρια στη μέση με τις μεγάλες επενδύσεις. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο 5037 του 23, έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.
0: Να.
1: Σε αυτό που λέμε ενεργειακές κοινότητες. Δηλαδή τι έκανε, κατήργησε τη δυνατότητα της ίδρυσης νέων ενεργειακών κοινοτήτων, αυτού του τύπου που είχαμε περιγράψει εμείς στο δικό μας νόμο. Από την 1η Νοεμβρίου του 23 οι παλιές ενεργειακές κοινότητες μπήκαν ουσιαστικά στον πάγο. Mm-hmm. Και όσοι είχαν προχωρήσει στην επένδυση και είχαν ξοδέψει λεφτά, καταλαβαίνετε και το αντίκτυπο που είχε τον οικονομικό απέναντί του.
0: Οι ενεργειακές κοινότητες είχαν περιορισμούς ή συγκεκριμένο πλαίσιο που λειτουργούσε, ή εμείς μπορούσαμε.
1: Αυτές οι παλιού τύπου διατηρούνται, αλλά δεν μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις για νέα έργα. Δηλαδή μπορούν να επεκταθούν, δεν μπορούν να κάνουν mm-hmm. τίποτα. Μένουν εκεί που είναι.
0: Παραμένουν διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα το ότι άλλαξε την ονομασία. Το πρόβλημα είναι ότι τερματίστηκε εκείνο το μοντέλο της κοινωνικής ιδιοκτησίας στην ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Η δυνατότητα δηλαδή των πολιτών να παράγουν μαζί από κοινού και να διαχειριστούν με δημοκρατικό τρόπο την παραγόμενη ενέργεια προς όφελός τους mm-hmm. για να αντιμετωπίσουν και ένα μεγάλο κομμάτι ενεργειακής φτώχειας που διαπερνά όλη την ελληνική κοινωνία σήμερα με την ενεργειακή κρίση, πήγε στην άκρη. Η αγορά συγκεντρώνεται συνεχώς και περισσότερο στα μεγάλα μονοπόλια τα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το τοπίο είναι ένας χορός μονοπωλίων, ένας χορός συνενέργεια, τον οποίο σας είπα και από την αρχή η ΔΕΗ, η ίδια η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σέρνει αυτό το χορό, οδηγώντας αυτό και σε ακραίες αυξήσεις τιμολογίων, τα οποία ο απλός κόσμος δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, όπως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και το γενικότερο κύμα της ακρίβειας που υπάρχει.
0: Οι ενεργειακές κοινότητες θα επηρεάζαν και το χρηματιστήριο ενέργειας ή όχι?
1: Κοιτάξτε, το να δεις την ενέργεια όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά να δεις τη χρηματιστηριακή της πλευρά, mm-hmm. να τη δεις δηλαδή την ενεργειακή μεγέθυνση ως οικονομική μεγέθυνση, καταλαβαίνετε που οδηγεί. Οδηγεί στην λογική του κέρδους και πουθενά αλλού.
0: Ναι, σωστά. Αλλού.
1: Τώρα, παραδείγματα. Υπάρχουν στην Ευρώπη κοινότητες, μικρές, 3-5 χιλιάδων ατόμων, mm-hmm. που εξ ολοκλήρου ενεργοδοτούνται από την κοινότητά τους, την ενεργειακή τους κοινότητα. Έχουν φτιάξει ερευνητικές σχολές, έχουν φτιάξει σχολεία, έχουν φτιάξει νοσοκομεία, έχουν φτιάξει αποθήκες ενέργειας. Αποθήκη ενέργειας δεν είναι μόνο αυτές οι μπαταρίες που σου. Αποθήκη ενέργειας είναι το να έχεις και ένα στόλο με αμάξια ως αυτοδιοίκηση και να είναι ηλεκτροδοτούμενα. Mm-hmm. Να είναι από το ρεύμα που παράγεις εσύ. Αυτά τα μοντέλα σιγά σιγά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα όπως αυτό που ανέφερες.
0: Η Αστεπάλα, ναι.
1: Είναι λίγα όμως. Mm-hmm. Είναι λίγα.
0: Μοναδική Αστεπάλα.
1: Ενώ θα μπορούσε καθολικά πολίτες να μπορέσουν να κάνουν μικρούς συνεταιρισμούς ακόμα και σε μια οικοδομή, να συνεργαστούν, να κάνουν μια μονάδα η οποία θα μπορέσει να τους δώσει, με συμψηφισμό βέβαια, γιατί όλα αυτά γίνονται μέσω δικτύων, mm-hmm. να μπορέσει να τους δώσει τη δυνατότητα να μειώσουν τα τιμολόγια.
0: Πρέπει να σας πω όμως ότι με προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι με μια τέτοια κίνηση θα μπορούσαμε να γεμίσουμε παντού αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάνελ.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος αυτός δεν ευνοούσε και τόσο τις μεγάλες ανεμογεννήτριες και όλες αυτές τις τεράστιες εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Έδινε τη δυνατότητα για μικρά φωτοβολταϊκά, τα οποία θα στηνότανε σε περιοχές, καθόριζε ο νόμος τον τρόπο που θα στηνότανε αυτά. Θα μπορούσε μέσω συμψηφισμού λοιπόν να δίνει τη δυνατότητα της. Εκεί τώρα δεν είναι μόνο ότι αυτό θα ευνοούσε, αν το θέλεις, κάποιες ομάδες πολιτών, mm-hmm. θα ευνοούσε πολύ τις ομάδες παραγωγών. Γιατί αυτό που καταγράφει στις ακραίες αυξήσεις τιμολογίων καταγράφεται και στην αγροτική παραγωγή. Ένα παράδειγμα. Είχα κάνει τότε μια έρευνα και είχα ρωτήσει συγκεκριμένα στα Σέρβια τρεις ενεργειακές κοινότητες που στήθηκαν και στήθηκαν mm-hmm. με άξονα των ΤΟΕΒ Σερβίων. Τι τους παρακίνησε να το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και μου είπα, σήμερα το ενεργειακό κόστος αναστρέμα mm-hmm. είναι 50 ευρώ. Δεν μπορούμε να το αντέξουμε.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δεν το αντέχουμε σε επίπεδο χρόνου, ας το πω έτσι. Αν το συνδυάζει αυτό, αυτή δηλαδή η ένδυα, η ενεργειακή, γιατί όταν δεν έχει να πληρώσει, είναι ένδυα αυτό το πράγμα, mm-hmm. παραγωγική όμως. Αν τη συνδυάσει με την ενεργειακή φτώχεια ενός νοικοκυριού, σε τι εκρηκτικές καταστάσεις οδηγεί.
0: Επειδή βάζουμε τον όρο ενεργειακή φτώχεια, τι σημαίνει ενεργειακή φτώχεια? Δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα μου, αυτό είναι? Πώς το μετράμε δηλαδή?
1: Εδώ πρέπει να μιλήσουμε απλά για δύσκολα πράγματα. Ενεργειακή φτώχεια. Ενεργειακή φτώχεια απλά είναι η αδυναμία ενός νοικοκυριού να πληρώσει, να καλύψει ενεργειακές ανάγκες.
0: Αυτό το μετράει κάποιος?
1: Μετριέται. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Υπάρχουν και σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικός, όχι σε όλες τις χώρες. Κάποιες χώρες έχουν κοινό ορισμό και κάποιες έχουν διαφορετικούς ορισμούς. Όπως το μετράει διαφορετικά και η ακαδημαϊκή κοινότητα, στο mm-hmm. Ο πιο βατός ορισμός είναι αυτός που λέει ότι το ενεργειακά φτωχό είναι ένα νοικοκυριό όταν ξοδεύει περισσότερο από το 10% του εισοδήματός του για να καλύψει ενεργειακές του ανάγκες.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως αντικειμενικό, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει κατά κανόνα αυτόν τον ορισμό, αλλά δεν είναι ακριβής.
0: Εάν δηλαδή με το καύσωνα που έχουμε αυτές τις ημέρες, εγώ δεν ανάβω το air conditioning στο σπίτι μου, θα έχω μικρότερο λογαριασμό. Δεν, άρα μπορεί να μην υπερβαίνω το 10%.
1: Άρα λοιπόν το συνδυάζεις πρώτα απ' όλα με την γενικότερη φτώχεια του νοικοκυριού. Mm-hmm. Το συνδυάζεις με την κατάσταση της υποδομής, το σπίτι δηλαδή. Το σπίτι είναι σε καλή κατάσταση, έχει διαρροές ενεργειακές, δηλαδή είναι τρύπιο από παντού. Χάνει, ας πούμε, πας να το θερμάνεις και χάνεται η ενέργεια, πας να το δροσείς και χάνεται. Έχει μούχλες, έχει άτομα που θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα μέσα στο σπίτι, άτομα με πιο ειδικές ανάγκες.
0: Παλιά υπήρχαν και ειδικά τιμολόγια για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, αν τα μαζέψεις, έχουν γίνει πιο σύνθετοι ορισμοί για την ενεργειακή φτώχεια που μετράνε στα πλαίσια της ευρύτερης φτώχειας, το που ονομάζουμε φτώχεια, αλλά μετράνε και άλλους παράγοντες. Μετράνε από τις απώλειες του σπιτιού, την κατάσταση που είναι, την παλαιότητά του, τη σύνθεση του νοικοκυριού, μια σειρά τέτοια πράγματα.
0: Πάντως, έτσι όπως μου το περιγράφετε και κάνω την αντιστοίχηση εγώ, η οποία είναι παντελώς αυθαίρετη, το διευκρινίζω, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο κόστος πλέον για ένα νοικοκυριό είναι περί τα 100 ευρώ το μήνα για το ρεύμα του, σημαίνει ότι περίπου το 80% των εργαζόμενων στην Ελλάδα που αμείβεται με 800 έως 1000 ευρώ
1: ξεπερνάει το 10% σχεδόν.
0: Είναι το 80% των εργαζόμενων είναι σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, όσοι μάλλον δεν συγκατοικούν για να είμαστε πιο ακριβείς.
1: Κοιτάξτε το οξύμορο τώρα, όλη αυτή η ενεργειακή κρίση οδήγησε και στην αδυναμία επιχειρήσεων να πληρώσουν το ενεργειακό τους κόστος.
0: Ναι, σωστά.
1: Εδώ τώρα θυμάμαι ένα ακραίο παράδειγμα να σου πω. Πριν ένα χρόνο συνέβη, διάβαζα μία δήλωση και δεν κάνω λάθος από τον ΟΣΕΒ, ο οποίος ουσιαστικά εγκαλούσε την κυβέρνηση ότι, και έλεγε τι είναι αυτά, δεν μπορούμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής μας γιατί αγγίζει το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι, να φύγουμε από αυτό λίγο, για τι συμβαίνει με τα νοικοκυριά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η ενεργειακή φτώχεια, αν τα συνδυάσει όλα μαζί, δηλαδή τον άνθρωπο που ανοίγει το μαγαζί του και δεν του φτάνουν να πληρώσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ εκεί ή οποιασδήποτε εταιρεία έχει, που γυρίζει στο σπίτι και τα συνδυάσει και με το σπιτιού του και όλα αυτά, δημιουργούν πολύ σύνθετους παράγοντες για να ορίσει αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια. Δεν πάβει όμως η ενεργειακή φτώχεια να έχει εκτοξευτεί. Δεν είναι πια αυτό που είναι το που δίνουν τα επίσημα στοιχεία. Εγώ το θεωρώ ακραία ενεργειακή φτώχεια που είναι κοντά στο 20%.
0: Ναι.
1: Το είναι ακραία ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια έχει διαπεράσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η αδυναμία, η ακρίβεια γενικότερα και η αδυναμία να αντιμετωπίσουν και κυρίως οι ενεργειακές ανάγκες φεύγει σε ποσοστά που ούτε φανταζόμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αλλά αυτό θέλει μια πιο στοχευμένη κοινωνική έρευνα και θέλει μια πολύ πιο σύνθετη έρευνα από αυτές που γίνονται. Mm-hmm. Και από τους ορισμούς του 10%.
0: Αυτό το 10% είναι ένα επίσημο μαξιλάρι ασφαλείας για να μπορούμε να το μετράμε με έναν τρόπο.
1: Κάπως έτσι. Αυτός ο ορισμός έχει επικρατήσει, αλλά αυτός ο ορισμός δεν παίρνει, ας πούμε, το πιο σημαντικό πράγμα υπόψη, είναι αυτό ακριβώς που αναφέρατε πριν. Δηλαδή, ότι εγώ αυτή τη στιγμή με αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ έπρεπε να ανάψω το air condition ή τον κλιματισμό με οτιδήποτε στο σπίτι για 10 ώρες, δεν μπορώ να τον ανάψω πέρα από μία ώρα.
0: Να.
1: Και μετά αυτοσχεδιάζω με ανεμιστήρες, με το ένα με το άλλο. Τι σημαίνει αυτό για την υγεία των ανθρώπων που μένουν σε αυτό το σπίτι?
0: Βέβαια. Και για τα ίδια τα σπίτια.
1: Δηλαδή, ο φόρτος του καύσωνα ή το ακραίο κρύο. Μην κοιτάτε εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Κοιτάξτε περιοχές που είναι βαρύς ο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να ζεστάνουν το σπίτι τους? Άρα λοιπόν, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα η ενεργειακή φτώχεια και είναι, και αν το θέλετε, και ένα μέτρο σύγκριση του δικαίου που υπάρχει σε κάθε χώρα. Εκεί μπαίνει το ζήτημα της ενεργειακής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Που είναι κάτι άλλο από την ενεργειακή δημοκρατία, που είναι ο δημοκρατικός τρόπος να διαχειριστούμε την ενέργεια. Mm-hmm. Η ενεργειακή δικαιοσύνη είναι περισσότερο νομικοδικιακή έννοια και έχει να κάνει με την πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας. Γιατί αν την ενέργεια τη δεις ως ένα οικονομικό μέγεθος και ως ένα τρόπο πλουτισμού και ως ένα τρόπο συσσόρευσης, σταματάς να τη βλέπεις σαν κοινωνικό αγαθό. Και πέστε μου, ποια είναι αυτή η λογική που μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο τις στοιχειώδεις απαιτήσεις τις σιγώδεις ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αυτό ό,τι και σκιάν είναι αυτές.
0: Αυτό είναι και το πολιτικό επιχείρημα πίσω από τη θέση που εκφράζονταν την περίοδο της κρίσης, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρευματοκοπές, να μην κόβονται δηλαδή τα...
1: Είχε γίνει ολόκληρο κίνημα εκείνη την περίοδο. Ναι, συμμετείχαμε όλοι σε αυτό το κίνημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: σε όλη τη στήριξη της κοινωνίας τότε που χυμάζονταν από τις μνημονιακές.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος που από το 2015 και μετά υπήρχε πολιτική απόφαση από το τότε Υπουργό Ενέργειας να μην κόβονται τα ρεύματα στα σπίτια.
1: Και αυτό, και ότι δεν αυξήθηκαν τα τιμολόγια και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία θα ξημερώσουμε μιλώντας.
0: Ναι, όχι, εγώ το,
1: που έχει σημασία.
0: Εγώ το αναφέρω διότι έχει σημασία για το σήμερα αυτό κατά την άποψή μου. Σήμερα απαντάμε στο τότε επιχείρημα της τότε αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους μπαταξίδες. Έτσι. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και στη δεύτερη εκτιμώ τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Τι συμβαίνει. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια αντίληψη που είναι η αριστερή αντίληψη ότι η ενέργεια, το νερό, η παιδεία, η υγεία, όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά.
0: Ναι.
1: Είναι δημόσια αγαθά. Και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κανέναν από την πρόσβαση σε αυτά. Αυτή την έννοια έχει και η ενεργειακή δικαιοσύνη ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοσύνη. Βάλει στο προσωνύμιο δικαιοσύνη, οτιδήποτε άλλο. Η άλλη αντίληψη είναι αυτή που επιχειρεί γενικώς όλη αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη και κυρίως αυτή η κυβέρνηση που επιχειρεί την νεοφιλελεύθερη πανευθυγράμμη σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό επιχειρεί αυτή τη στιγμή σήμερα. Όλα στους ιδιώτες, όλα στο βωμό του κέρδους, όλα θυσία σε αυτή τη λογική. Καμία αυτή για την κοινωνία, καμία παροχή για την κοινωνία, μόνο ελεημοσύνες, επιδόματα κτλ. Έχει εξαντλήσει όμως τις επιδοματικές πολιτικές, οι οποίες δεν θεραπεύουν τίποτε, ούτε ασπιρίνες, είναι σε μια βαριά ασθένεια. Ο κόσμος ακόμα βογκάει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις καθημερινές του ανάγκες. Αυτό που λένε, που λέγαμε και στην αρχή το λέγανε χαριτολογώντας και ώσπου το κατάλαβαν όλοι τελικά, ότι τελειώνει το πορτοφόλι του καθένα στις 15 του μήνα.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια πραγματικότητα, 10-15 του μήνα, ανάλογα τις αντοχές που έχει ο καθένας. Μπορεί αυτή η κοινωνία να αντέξει και πόσα μπορεί να αντέξει ακόμα. Και δεν μπορεί να συνεχίσει και αυτή η κυβέρνηση να εξαντλεί όλες τις πολιτικές με τις επενδυματικές λογικές. Αυτές που θα εκφωνήσει δηλαδή και στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός στις επόμενες μέρες. Γιατί αυτά διαβάζουμε όλοι. Ότι θα δώσει εκείνο, θα δώσει το άλλο κτλ. Ημίμετρα, χωρίς καμία διάθεση να δώσει στην κοινωνία τα οφειλόμενα, αυτά που δίνει τόσο καιρό διαχειρίζοντας απίστευτο χρήμα. Απίστευτο χρήμα. Αυτά τα χρήματα που έχει διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση είναι απίστευτα. Και έχει κάνει τα πάντα. Έχει εξυπηρετήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει εξυπηρετήσει τους φίλους της. Έχει εξυπηρετήσει τον κομματικό της μηχανισμό. Και αν το θέλετε, και όλα αυτά τα πράγματα είναι ένας, αν το θέλετε, ένας τρόπος να μπορέσει να αναπαράγει την πολιτική της υπεροχή και να ξαναβγεί η κυβέρνηση κτλ. Εκεί πρέπει να υπάρχει αντίλογος. Ναι. Εκεί δεν μπορεί να σωπήσει κανένας, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από αυτό το σημείο στο τρίτο μέρος της συζήτησής μας, διότι πέρα από το κομμάτι της ενεργειακής δικαιοσύνης ή της ενεργειακής φτώχειας, που νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κατανοητό σε όλους, έχω δύο απορίες. Η πρώτη απορία αφορά το γιατί πρέπει να βλέπουμε ανεμογεννήτριες σε όλα τα βουνά, τι γίνεται με τις μπαταρίες. Και έχω και ένα τρίτο ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα ακουστεί στους ακροατές. Εγώ όμως θα το διατυπώσω και θα ήθελα μια απάντηση που θα έρθει μετά το break. Όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από παράγωγα του πετρελαίου. Γιατί επενδύουμε τόσο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όταν το πετρέλαιο μας είναι απαραίτητο? Ό,τι χρησιμοποιούμε έχει μέσα και λίγο από παράγωγο πετρελαίου. Break και επιστρέφουμε.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, η Χαραστάγκου στην επικοινωνία μας και την επικοινωνία σας. Είμαστε εδώ με τον κύριο Τάσο Πολιτίδη. Να πω για ποιον ενδιαφέρεται ότι η ΑΕΚΑΡΑ κερδίζει 3-0 τη Λεύσκη Σόφιας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα κουνήσουμε οι αξίδες εντώνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είμαι πολύ χαρούμενος. Δεύτερον, γιατί αν μας ακούει ο Γιάννης Ομπουλέκος, δεν μπορεί να μου δώσει και καμία αύξηση.
1: Και όχι μόνο ο Γιάννης, και πάρα πολλοί φίλοι αεξίδες που αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι στρελή χαρά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χαρτογραφήσει οπαδικά τα μέλη της πολιτικής γραμματείας.
1: Πολλοί αεξίδες, πάρα πολλοί, και να χαρούν την νίκη σήμερα σε όλους, εύχομαι. Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Έχουμε τρία ερωτήματα. Αφήσει σε κρεμότητα. Διαλέξτε εσείς, κύριε Πολιτήδη, ποιο θα μας απαντήσετε πρώτο.
1: Εγώ, κοιτάξτε, θα ξαναπείτε τα ερωτήματα. Να κάνουμε ένα μάζιμα λίγο της συζήτησης.
0: Ναι. Ναι, και θέλω και λίγο χρόνο στο τέλος να συζητήσουμε για τη χθεσινή πολιτική γραμματεία. Να πούμε και τα πολιτικά δηλαδή.
1: Ναι, ό,τι θέλετε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, για αυτά που συζητάμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό. Τέλεια. Δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη. Οι άλλες αντιλήψεις ξέρουμε τι λένε και ξέρουμε που οδηγούν. Στην απόγνωση. Ναι. Λέμε λοιπόν τις δικές μας κατευθύνσεις και προτάσεις.
0: Είναι η επιλογή του δέλτα, του κεφαλαίου δέλτα στη ΔΕΗ. Έτσι.
1: Δύο. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της χώρας και των τοπικών κοινωνιών. Θα γίνει με βάση τα συμφέροντα της χώρας. Ό,τι έχει ανάγκη η χώρα. Η χώρα πρέπει να ακολουθήσει την ενεργειακή πολιτική που εξυπηρετεί τη χώρα. Ό,τι έχει ανάγκη η χώρα. Μα και με αυτή τη λογική σας είπα για την Πτολεμαϊδα 5.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κακώς δεν είχαμε στο παρελθόν, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη, αυτή μια καθαρή θέση για αυτή τη μονάδα. Ότι έπρεπε να είναι σε λειτουργία σήμερα. Όχι μόνο για τη σταθεροποίηση του συστήματος, αλλά να καλύψει ενεργειακές ανάγκες και να μειώσει τα τιμολόγια.
0: Ναι. Αλλάζοντας το μείγμα, έτσι.
1: Αλλάζοντας το μείγμα, βεβαίως. Αλλιώς πληρώνουμε το φυσικό αέριο, αλλιώς πληρώνουμε το λιγνίτι. Η ενέργεια ή θα είναι κοινωνικό αγαθό ή θα είναι πεδίο συγκέντρωσης αξίας και κερδών για τους λίγους. Καθαρά πράγματα, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Και αυτή είναι η ξεκάθαρη γραμμή ανάμεσα στις δύο πολιτικές στην πραγματικότητα.
1: Τώρα, για τις τιμολογιακές πολιτικές, μια που άνοιξα τη συζήτηση πριν. Δεν μπορεί να υπάρξει μείωση τιμολογίων όσο συνεχίζει αυτός ο χορός της κερδοσκοπίας, όσο δεν υπάρχει ένας σταθερός δημόσιος πυλώνας που να μπορεί να ρυθμίζει την αγορά. Στις συνθήκες καπιταλισμού ζούμε, μην γελιόμαστε. Έτσι, υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει λογική του κέρδους κτλ. Όμως όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι σε βάρος της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ΕΛΠΕ χωρίς δημόσιο έλεγχο, δεν μπορεί να υπάρχει ΔΕΗ χωρίς δημόσιο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά. Ο δημόσιος έλεγχος είναι εκείνος που θα διασφαλίσει και τη σταθεροποίηση του συστήματος και τον έλεγχο της αγοράς και τη συγκράτηση των τιμών. Να μην αναφερθούμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, χώρες που ιδιωτικοποίησαν ενέργεια, Γαλλία, νερό, Αγγλία, που επανακρατικοποιούνται ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί άρχισαν να χάνουν την μπάλα στην αγορά.
0: Ναι, για να ανακτήσουν τον έλεγχο λοιπόν.
1: Και θα είχαν τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις. Και δεν θα είναι λίγες οι κοινωνικές αντιδράσεις και θα το δείτε αμέσως στο επόμενο διάστημα.
0: Μα η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή, παρότι είναι πολύ σκληρή. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ηλεκτρικό, έτσι. Είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις χωρίς ηλεκτρισμό πια.
1: Είναι αγαθό, δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό. Δεν υπάρχει ζωή. Και όπως δεν υπάρχει ζωή, όταν δεν μπορείς να καλύψεις ανάγκες σου.
0: Να.
1: Εκεί πάμε σε αυτά. Τώρα, τι να πω, να αναφέρω ως παράδειγμα ότι ένα 25% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται στο κατόφλι της ακραίας φτώχειας. Στο κατόφλι της ακραίας φτώχειας. Αυτά είναι νούμερα τρελά. Δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή το οικιστικό πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα της στέγης, το οποίο το έχω πιάσει τελευταία σε μια αρθογραφία που είχα κάνει στην Αυγή, κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή αν συνεχιστούν οι πολιτικές στέγασης, οι ανύπαρκτες πολιτικές στέγασης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, διότι το στέγη 1, 2, 3
1: και αυτά τα ψίχουλα των επιδοματικών πολιτικών ή τα σχέδια επί χάρτου. Ξέρετε ότι αν συνεχίσω, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει μια σοβαρή μελέτη μεταδιδακτορικών ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι λένε ότι αν συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια αυτές οι πολιτικές, θα βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο των νεοαστέγων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο γείτονας. Ο γείτονά σου σήμερα, ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο συγγενής σου, οποιοσδήποτε.
0: Εμείς.
1: Εγώ, εσύ, θα βρεθούμε αύριο στο δρόμο. Γιατί δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ενίκια τα οποία θα φτάσει στο ενίκιο στο ύψος ενός μισθού. Πώς θα το πληρώσεις?
0: Να.
1: Τι θα κάνεις? Και βλέπω εκεί πέρα να γίνεται, και αυτό ήταν και ο τίτλος του άρθρου που είχα γράψει, ήταν αυτό, η στέγη ως πεδίο κοινωνικών συγκρούσεων.
0: Κύριε Πολιτή, είναι λίγο προθύστερο το ερώτημα, αλλά παίρνω την αφορμή, μην τυχόν και βγάλουμε καμιά είδηση, να περιμένουμε μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα μιλάει για επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Ήταν ένα εργαλείο αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, μια που αναφέρατε και το πολιτικό και την πολιτική γραμματεία, αυτή τη στιγμή γίνονται μια σειρά από εργασίες, θα το έλεγα τώρα, μια βασιά πολιτική δουλειά, πάνω σε όλα τα καυτά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ένα από αυτά είναι και η στέγη. Ένα από αυτά είναι η στέγη. Αν και έχουμε μία δέσμη προτάσεων, αυτές που ξέρουν όλοι και τα λοιπά για τη στέγη, να πάμε για κοινωνική κατοικία, να περιορίσουμε τα Airbnb, μία δέσμη από προτάσεις. Δεν φτάνουν. Η στέγη θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο κοινωνικών συγκρούσεων. Εκεί δηλαδή θα συναντηθούν ομάδες, θα συγκρουστούν πολλές διαφορετικές ομάδες μεταξύ τους. Και κυρίως οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε απόγνωση να χάσουν το σπίτι τους, να χάσουν την ικανότητα να στεγάζονται.
0: Να. Και όχι επειδή θα πρέπει να πληρώσουν αμαρτίες του παρελθόντος σε κάποιο φαντ, έτσι. Θα είναι πιο απλή διαδικασία. Δηλαδή,
1: ναι, κάνουμε μια σειρά, ξεκινήσαμε μια σειρά από εξεργασίες που αφορούν και την κοινωνική κατοικία και αφορούν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη στέγη. Όπως και μια σειρά από άλλα ζητήματα.
0: Αυτά πότε να τα περιμένουμε?
1: Άμεσα. Άμεσα. Καταρχήν, πολλά από αυτά θα είναι στις εκφωνήσεις που θα γίνουν στην ΔΕΘ. Όπου πιστεύω ότι. Καταρχήν, η ΔΕΘ είναι ορόσημο. Εκεί πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί η πληρότητα του προγραμματικού λόγου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πλωστάσιο, πολιτικό και προγραμματικό, το οποίο το χτίσαμε με κόπους και θυσίες σε όλες τις διακυμάνσεις που πέρασε.
0: Βέβαια. Είναι δουλειά 25 ετών αυτή, δεν είναι χθεσινή.
1: Τεράστια δουλειά. Έχουν αποτυπωθεί συνεδριακές μας αποφάσεις. Έχουν αποτυπωθεί μέσα από τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Με αυτό το πλωστάσιο πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε σαγαμένα. Ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε, ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Δεν απευθυνόμαστε σε όλους. Απευθυνόμαστε σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη να δει μια καλύτερη μέρα στη ζωή του. Δεν αφορά τους λίγους, αφορά τους πολλούς. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε πανέτοιμοι. Θα υπάρχει εκφώνηση και από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύω ότι θα κάνει και τη διαφορά σε σχέση και με τη δημοσκοπική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία αρχίζαμε να τη βλέπουμε ήδη και να αποδίδει.
0: Ναι, αυτό είναι μία εικόνα. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν την πολύ εμπιστεύομαι, και δεν την πολύ εμπιστεύομαι για να είμαι ξεκάθαρος, δηλαδή, και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί.
1: Με, εγώ έχω την ιδιότητα και το συντονιστή του οργανωτικού.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Κάνουμε μια σοβαρή...
0: περισσότερο να μάθω τι αντιμετωπίζετε εσείς που είσαστε όλη μέρα στα τηλέφωνα μιλώντας με τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, εκεί έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, και πριν ανέφερες και τον οργανωτικό γραμματέα που είναι και σύντροφος και φίλος, τον Γιάννη Πουλέκο.
0: Και κύριο Σάικ, έτσι.

0: Και ουσιαστικά έφτασε να εργάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Πράγματα διανόητα. Δεν υπήρχε κάποιος να στείλει ένα σήμα σε αυτούς τους ανθρώπους, να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, ετοιμάζεται, έχει τις προγραμματικές και πολιτικές του θέσεις, θα πάρει μέρος στις εκλογές. Είναι ένα αυτόνομο πολιτικό κόμμα, επιδιώκει τις συνεργασίες. Ποτέ δεν βγάλαμε τη λογική των συνεργασιών στο DNA μας. Ποτέ δεν τις βγάλαμε ούτε από τον προγραμματικό μας λόγο, ούτε από τις πολιτικές εκφωνήσεις μας. Πάντα επιζητούσαμε τις συνεργασίες. Είναι άλλο όμως η συνεργασία και άλλο εγώ να τελειώσω ένα κόμμα και να το δωρήσω, να το εκποιήσω ή να το χαρίσω κάπου. Ναι. Ή ακόμα να το αδρανοποιήσω για να πέρασει κάτι άλλο από πάνω του. Δεν μπορούσαν να σταθούν αυτές οι λογικές. Πάντως το ερώτημά σας, για να μην ξεφεύγω από αυτά, είναι ότι καταφέραμε μέσα σε ένα μήνα περίπου να ζωντανέψουμε αυτόν τον ιστό. Σχεδόν πάνω από τις μισές νομαρχιακές έχουν επανασυσταθεί. Υπάρχουν παντού, αν το θέλετε, σε περιφερειακό επίπεδο, να δημιουργήσουμε πάλι μορφώματα σε περιφερειακό επίπεδο, να ρουστούν υπεύθυνοι περιφερειακοί, οργανωτικοί κτλ. Πιστεύω ότι αμέσως μετά τη ΔΕ θα είναι το κόμμα σε κατάσταση ετοιμότητας. Δηλαδή θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει εκλογές, ακόμα και πρόωρες, ακόμα και αν θα γίνουν όπως καταλήγουμε όλοι, θα γίνουν προς την άνοιξη, αλλά ναι, πάντα υπάρχει και το στοιχείο του εφηνιδιασμού. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση. Αμέσως μετά τη ΔΕΔ. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα. Δεν θα περίμενε κανείς να συμβεί.
1: Πώς αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τα δημοσκοπικά νούμερα, τα οποία σωστά το επισημάνατε.
0: Και επίσης, συγγνώμη λίγο, κάτι που ξέχασα σημαντικό και βλέπουμε τώρα, εγώ τουλάχιστον το βλέπω μέσα από τα άπειρα τηλέφωνα καθημερινά, ότι επανακάμπτει ένας κόσμος. Επανακάμπτει ένας κόσμος που είχε αποχωρήσει σε διάφορες χρονικές στιγμές. Δεν ξέρω αυτό αν είναι η εξαίρεση ή είναι ο κανόνας. Μένει να το δούμε δηλαδή τις επόμενες μέρες. Αλλά είναι πάρα πολλά άτομα που λένε είμαστε εδώ, τι να κάνουμε. Να. Θέλουμε να βάλουμε πλάτη. Δηλαδή βλέπω ότι προσπαθείτε να στήσετε ξανά το κόμμα. Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτά είναι παλιά στελέχη.
0: Και παλιά και καινούρια. Και είναι ένα διαχρονικό πλήθος. Δηλαδή είναι άτομα που πώς να σας πω, από το 19, το 23 που φύγανε επί Κασελάκη. Πάρα πολλά άτομα τέτοια. Τι συμβαίνει με αυτά τα άτομα? Πιστεύω ότι όλο αυτό τον καιρό ήταν σαν μηχανία, όπως είναι και τώρα πάρα πολλοί κόσμος σαν μηχανία. Δεν υπήρχε κάποιος να τους πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
1: Να.
0: Τους έλεγε απλά ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει να δούμε τι θα κάνει ένα άλλο κόμμα και θα δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Αυτό δεν ενεργοποιεί ούτε πολιτικά αισθητήρια, ούτε αντανακλαστικά, ούτε τίποτα. Το καταλαβαίνετε.
1: Ήταν παραλυτικό είναι αυτό.
0: Είναι παραλυτικό. Άρα λοιπόν φύγαμε από αυτό το πράγμα. Φύγαμε από την ακινησία και την παράλυση. Είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Καλύψαμε και το οργανωτικό κομμάτι με πολύ μεγάλη επάρκεια και τρέχοντας με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με πάρα πολύ κόπο, σας διαβεβαιώ. Θα καλύψουμε και το πολιτικό προγραμματικό τώρα στη ΔΕΔ και να δείτε, εδώ θα είμαστε πάλι. Θα ξαναμιλήσουμε πιθανόν για κάποιο άλλο θέμα και θα καταλήξουμε πάλι στην γενικότερη πολιτική συζήτηση. Θα υπάρχει μια άλλη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Μια ερώτηση την οποία την έκανα και χθες στον κύριο Μελίδη, ο οποίος μας έκανε τη χάρη να βγει λίγο από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας για να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα, είναι η εξής. Η χθεσινή συνεδρίαση πήρε 5-6 ώρες.
0: Πολλές ώρες.
1: Είχαμε καιρό να το δούμε αυτό.
0: Θα σας πω τι συμβαίνει με αυτές τις ώρες. Την προηγούμενη μέρα έγινε μια προπαρασκευαστική οργανωτική συνάντηση με τους οργανωτικούς υπευθύνους από όλη την Ελλάδα.
1: Να.
0: Η οποία εκείνη ήταν πολύ ωραία, όχι τόσες ώρες, ήταν μισές ώρες, αλλά ήταν αρκετές ώρες για οργανωτική συζήτηση. Πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ καλά και για τους εξής λόγους. Έπιασε τόπο όλη η προετοιμασία που κάναμε, δηλαδή και η ποιότητα της συζήτησης και το επίπεδο της συζήτησης. Και αυτά που είχαν να παρουσιάσουν για την εκλογική ετοιμασία. Δεν υπήρξε οργανωτικός που να μην παραθέσει και μια σειρά από πάρα πολλά ονόματα που θέλουν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά μας. Εκείνη η μάχη τώρα. Έχουμε μια, φτάσει σε μια πληρότητα γύρω στο 30% περίπου από υποψηφίους και πιστεύω ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει τα ψηφοδέλτια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτή ήταν η πρόγευση.
1: Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να έχει τόσο σύντομα έτοιμα τα ψηφοδέλτια.
0: Κι όμως, σε αυτές τις συνθήκες. Και σε αυτές τις συνθήκες.
1: Θέλω δηλαδή να επισημάνω και το διαφορετικό οργανωτικό μοντέλο που βλέπουμε πια.
0: Και αυτό. Το επόμενο που ακολούθησε ήταν η πολιτική γραμματεία. Μια βαθιά πολιτική συζήτηση, με ξεχωριστές τοποθετήσεις, με κορυφή.

0: σαφές τοποθετήσεις και των, των ατόμων που ανέλαβαν σήμερα να τραβήξουν το κάρο του Πουλατζά, mm-hmm. Τον Τάκη τον Κορμάκη, τον Χριστόφορο τον Βερναδάκη, τον πρόεδρο δηλαδή, τον Χριστόφορο και τον διευθυντή του Πουλατζά, τον Τάκη τον Κορμά, οι οποίοι επαναπροσεγγίζουν και το ρόλο του εισθυντού του, δηλαδή σαν ένα εργαλείο θεωρητικών επεξεργασιών που θα mm-hmm. βοηθήσουν και γενικά στις πολιτικές στοχεύσεις μας. Όλα τα πράγματα που ήταν σε αδράνεια, μπήκε το ζήτημα της αλληλεγγύης παντού και προχωράμε στην ανασυγκρότησή της, όπως γράφει και η απόφαση της πολιτικής mm-hmm. γραμματείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάθε νεκρό κύτταρο του κόμματος που έφτασε να απονεκρωθεί μέσα από μια διαδικασία αδράνειας, mm-hmm. να μην χρησιμοποιήσω κάποια πιο βαριά λέξη, αυτή τη στιγμή το ενεργοποιούμε. Με πολύ κόπο, με πολύ κόπο. Αλλά η πολύωρη συζήτηση ήταν, γιατί έγινε συζήτηση και για τα γενικότερα προβλήματα και για αυτά τα δύο ζητήματα που σας ανέφερα, για την προετοιμασία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όλα μα όλα, από τους θεσμικούς, τα στελέχη του, τα οργανωτικά στελέχη, θα είμαστε στο δρόμο.
1: Είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Έχουμε δει τον ΣΥΡΙΖΑ από έναν πολιτικό φορέα με έντονα κινηματικά και ακτιβίστικα χαρακτηριστικά να μετασχηματίζεται, τότε το ονομάζαμε βίαιη ενηλικίωση, σε ένα κυβερνητικό κόμμα, σε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά πολύ σύντομα σε κυβερνητικό κόμμα, το οποίο κυβέρνησε υπό τις συνθήκες που κυβέρνησε, τις ξέρουμε όλοι, δηλαδή της Επιτροπίας και του πολύ σκληρού ελέγχου. Η επόμενη φάση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως καταλαβαίνω, θα έχει περισσότερα κινηματικά στοιχεία από αυτά που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Εκείνο τον καιρό μπορεί να συνέβαινε αυτό, αλλά δεν ήταν και λίγες οι αντιστάσεις και αντιδράσεις από πολλούς από εμάς mm-hmm. που λέγαμε και επιμέναμε και είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα βουλευτοκεντρικό κόμμα, mm-hmm. δεν πρέπει να ακολουθήσει κατά γράμμα τις κυβερνητικές, ας το πω, τα κυβερνητικά προτάγματα εκείνης περίοδου, που δεν ήταν λιγά και ήταν και κάτω από συνθήκες αυστηρής επιτροπίας και τα λοιπά.
1: Πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
0: Καταναγκασμού με λίγα λόγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να διατηρήσει την αυτονομία του, να συνδέεται με τον κοινωνικό χώρο, να συνδέεται με τις θεσμικές και εξωθεσμικές οργανώσεις της κοινωνίας, να φτιάχνει το πολιτικό γίγνεσθε σε κάθε περιοχή. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει έξω από τα κινήματα, έξω από τους ανθρώπους, έξω από αυτούς που ενεργοποιούνται σε κάθε περιοχή. Εμείς καταλήξαμε να μιλάμε ατελείωτα εκείνη την περίοδο το τι συμβαίνει στην κυβέρνηση, το τι έκανε ο ένας υπουργός ή τι έκανε ο άλλος υπουργός. Σας τα λέω αυτά γιατί εγώ ήμουν ακριβώς στην Κεντρική Επιτροπή εκλέχθηκα το 2016, mm-hmm. συνέδριο του 2016. Μέχρι τότε ήμουν επί του πεδίου. Ξεκίνησα από μέλος συντονιστικό οργάνωσης, γραφείο τύπου της Νομαρχιακής Κοζάνης, 3 χρόνια γραμματέας Νομαρχιακής Κοζάνης με 5 νικηφόρες εκλογικές συγκρούσεις. Mm-hmm. Το έζησα το πεδίο και ήξερα τι βλάπτει και τι κάνει καλό στο κόμμα. Όσο καιρό ήμασταν λοιπόν μαζί με την κοινωνία, μαζί με τα προβλήματά της, μαζί με αυτό που λέμε, βλέπαμε την κινητική κινητικότητα και ήμασταν μέρος αυτής της κινητικής κινητικότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μεγάλο πραγματικά κόμμα που είχε επαφές με την κοινωνία. Και ξαφνικά ήρθε η περίοδος της διακυβέρνησης, όπου επικράτησε μια άλλη αντίληψη και μια άλλη λογική. Mm-hmm. Δεν την κατάλαβα εγώ προσωπικά ποτέ αυτή. Ποτέ.
1: Εντάξει, στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές γραμμές. Επιλέχθηκε μία από τις δύο.
0: Το κόμμα-κόμμα.
1: Κρίνεται ιστορικά.
0: Κυβέρνηση-κυβέρνηση. Mm-hmm. Και ποιος είπε ότι το κόμμα δεν μπορεί να σταθεί κριτικά απέναντι στην κυβέρνηση, ή να πάρει το μέρος κοινωνικών ομάδων που διεκδικούν από την κυβέρνηση.
1: Να.
0: Να είναι μέρος της διεκδίκησης, κοινωνικής διεκδίκησης. Αυτό θα έκανε μια καλύτερη κυβέρνηση. Εγώ λέω θα έκανε μια καλύτερη κυβέρνηση.
1: Η συντροφική κριτική θα είναι πάντα χρήσιμη.
0: Μα βεβαίως. Η κριτική, εγώ δεν μιλάω τώρα για χουλιγκανισμούς, μιλάω για κριτική που θα μπορούσε να κάνεις στο κυβερνητικό έργο και να κάνεις και την κυβέρνηση καλύτερη. Αυτή είναι η δημοκρατία στο κάτω-κάτω. Mm-hmm. Και αυτό είναι το κόμμα. Ο κόμμα είναι θεσμός της δημοκρατίας. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Κύριε Πολιτήτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πάντως
1: κουβέντα.
0: Μια άλλη, ένα άλλο κόμμα, μια άλλη οργανωτική κατάσταση. Ξέρω ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε τη συλλογική ηγεσία ως έκφραση αυτή την περίοδο, η mm-hmm. οποία είχε φύρος όλες τις ανταπαραθέσεις μέσα στο κόμμα και δημιούργησε, έτσι κι αλλιώς την κοινή οπτική την είχαμε. Δεν υπήρχαν προγραμματικές ή πολιτικές αποκλίσεις. Mm-hmm. Υπήρχαν άλλα ζητήματα στρατηγικών κατευθύνσεων από αυτές που θέλανε να τελειώνει το κόμμα και να εκχωρείται. Όπως είναι ολόκληρο κάπου αλλού. Δεν θα γίνει αυτό. Ούτε θα συμβεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, απευθύνει ένα κάλεσμα συστράτευσης σε όλους τους πρώην συντρόφους. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν, ούτε αντιπαραθέσεις προσωπικές. Πολιτικά είναι τα ζητήματα. Και η σύγκρουση θα γίνει πάνω σε πολιτική προγραμματική βάση, σε τίποτε άλλο. Πάνω σε υπαρκτές διαφωνίες ή αγεφύρωτα χάσματα. Ή εκεί που γεφυρώνονται τα χάσματα, να θα προσεγγίσουμε τις συνεργασίες, στις οποίες είμαστε ανοιχτοί και θετικοί πάντα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραδοσιακά είχε την τάση να γεφυρώνει μεγάλα χάσματα και γι' αυτό απέκτησε και τη μορφή που απέκτησε και την όθηση που απέκτησε τη δύσκολη εποχή. Να θυμίσω
0: βάζουμε
1: μόνο.
0: Βάζουμε πλώρη λοιπόν για τα μεγάλα ακροατήρια, πλέον τα κοινωνικά ακροατήρια. Αυτό έχει σημασία.
1: Να θυμίσω για τους πιο παλιούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ως ένα σχηματικό. Συμμαχικό σχήμα, αυτή είναι η σωστή λέξη,
0: ναι.
1: Τεσσάρων ανθρώπων, τεσσάρων συνιστοσών στην πραγματικότητα, για να φτάσει μετά στις 11 και να φτάσει μετά να γίνει και κυβέρνηση.
0: Και θα ξαναφτάσει πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε σε όλους και όλες καλό βράδυ. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τη Χαρά Στάκου που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στην τροφιά σας αυτές τις 2 ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκητάλη στη Μαντάμ Θέκλα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζωζ Μπαλουμή στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: the good times.
1: Απαντούσε η Ντόλι Πάρτον όταν την ρωτούσαν για το ότι κάποιοι λένε ότι είναι, δεν μας πει η Ντόλι Πάρτον, αυτή η χαζή ξανθιά. Έλεγε, δεν με νοιάζουν καθόλου αυτά που λένε. Πρώτον γιατί ξέρω ότι δεν είμαι χαζή και επίσης ξέρω ότι οπωσδήποτε δεν είμαι ξανθιά. Επίσης έλεγε για το γάμο των ομοφιλοφίλων, έλεγε, και βέβαια να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι, τι, μόνο εμείς οι ετεροφιλόφιλοι θα βασανιζόμαστε. Είχε και χιούμορ. Η Ντόλι Πάρτον μας άφησε χρόνους. Την ακούσαμε στο παλιό κομματάκι του Chris Christopherson, For the Good Times. Ακούσουμε μερικά country κομματάκια την πρώτη ώρα. Merle Haggard στη συνέχεια από το μεγάλο ρεύμα της Country Outlaw, της Outlaw Country του 1970, στο κομμάτι που λέγεται Big City.

Φίλοι μου, τα gospel, τα υμνητικά, δηλαδή τραγούδια, περνάνε και μέσα από την country. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παλιό, διάσημο, υπάρχει σε πάρα πολλές εκτελέσεις, ένα gospel ύμνο, I'll Fly Away. Το έγραψε Albert Brumley το 1929, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1932. Εμείς απόψε θα το ακούσουμε από μια πολύ πιο πρόσφατη εκτέλεση από τον Dennis Quaid, I'll Fly Away.

μουσικός της country και των blues, η Lucinda Williams που θα ακούσουμε, συνθέτης, τραγουδάει, παίζει και κιθάρα, με πλούσια δισκογραφία, με 17 solo studio albums. Εδώ θα την ακούσουμε από ένα άλμπουμ του 2016, στο κομμάτι που έχει τίτλο Ghosts, Ghosts of Highway 20.

Έχω ένα σκύλο. Αυτό το σκυλί το βρήκα στο δρόμο. Δεν θα ζούσε. Το βρήκα μόνο του να γυρίζει. Δεν ήθελε να έρθει μαζί μου. Το πήρα. Ανέβηκε στον καναπέ όταν το έβαλα σπίτι και δεν με κοίταζε. Σαν να περίμενε κάποιον που θα αργόταν. Ακίνητος περίμενε. Δεν ήμουν εγώ αυτός που περίμενε, ήταν φανερό. Ειδικά όταν άρχισε να κλαίει. Κοιτούσε προς τον μπαλκόνι και έκανε «Ιχ, πώς κλαίει ο σκύλος». Έτσι. Κατάλαβα. Είχε χαθεί. Από σπίτι. Ανήκε κάπου και τους έχασε. Όλους. Τον κράτησα. Πώς θα τον άφηνα στο δρόμο. Τον πρώτο καιρό ήταν μουδιασμένος. Με απέφευγε. Σιγά σιγά με δέχτηκε. Αλλά με επιφύλαξη. Τον τάιζα. Του έδινα νερό. Τον πήγαινα μικρές βόλτες αρχικά. Μετά μεγαλύτερες. Στην αρχή με λουράκι. Αργότερα χωρίς λουρί. Μια μέρα στο δρόμο μου έφυγε. Τρέχοντας. Τον φώναξα. Δεν γύριζε. Σκέφτηκα να τον κυνηγήσω. Αλλά ήμουν σίγουρος πως αν το έκανα θα τον έχανα. Θα έφευγε για πάντα. Το είχα ζήσει κι άλλωστε αυτό. Με ανθρώπους, όχι με ζώα. Περίμενα. Μέχρι που άρχισε να βραδιάζει. Υπολόγιζα πως η νύχτα θα τον φόβιζε, θα τον τρόμαζε. Θα ήταν μόνος του χωρίς να ξέρει που να πάει. Και τότε θα γύριζε. Και γύρισε. Τον είδα να στέκεται ξαφνικά και να με κοιτάζει. Εγώ δεν τον κοίταζα. Επίτηδες. Έκανα πως κοιτούσα αλλού. Με πλησίασε. Αργά. Ερχόταν σε μένα. Αλλά σαν να πέρναγε απλώς. Επίτηδες κι αυτός. Σηκώθηκα και άρχισα να περπατάω προς το σπίτι. Με ακολούθησε. Τον μάζεψα πάλι. Έμεινε μαζί μου. Ζει 10 χρόνια μαζί μου. Ήταν 4 όταν το βρήκα. Έτσι μου είπαν. Με έχει μάθει πια. Δεν θέλει να φύγει. Ξέχασε ότι ήταν αλλού. Αλλωνών. Αλλιώς. Μόνο μια μέρα σε μια άλλη βόλτα είδα κάτι κορίτσια μικρά να έρχονται και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά. Τα κοιτούσε και έκλαιγε. Είχε ζήσει, φαίνεται, με μικρό κορίτσι πριν. Το κατάλαβα.

Φίλοι μου, υπάρχουν, υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σίγουρα και στο μέλλον διάφορες μπάντες, μουσικά συγκροτήματα, τα οποία εκτός από μπάντες και μουσικά συγκροτήματα είναι και κάτι σαν φυτώρια, θερμοκήπια παραγωγής μουσικών ρευμάτων και μουσικών που ξεχύνονται μετά και διασπείρουν τη γνώση, την ομορφιά και τα καινούρια πράγματα. Μια τέτοια περίπτωση ήταν οι Birds από το άλμπουμ Sweetheart of the Rodeo που κυκλοφόρησε το 1968. Ακούσαμε το κομμάτι που πιστώνονται ο Graham Parsons μαζί με τον Roy Buchanan, Hickory Wind, και συνεχίζουμε με έναν παλιό, Bill Carter, Shout Four Times.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
1: Στο κόκκινο.

Και αυτό ήταν ο Earl Scruggs, που με το δικό του στυλ που όρισε, παίζε με τα τρία δάχτυλα το μπάντζο, έτσι τσιμπιτά, έβγαλε το μπάντζο από ένα όργανο συνοδείας που ήταν και το πήγε μπροστά στο προσκήνιο. Εδώ τον ακούσαμε μαζί με τους φίλους του, το σχήμα Foggy Mountain Boys. Καθόμαστε στο κόκκινο, 105 και 5. Διανύουμε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ο Ζόρζ φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Willie Nelson στη συνέχεια.

0: And I heard a voice in the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse. And his name that sat on him was Death. And Hell followed with him.
1: Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής με ένα ακόμα παλιό κομματάκι που το έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις. Ένα κομμάτι που το έγραψε ο Stan Jones το 1948 και το εμπνεύστηκε από μία ιστορία που είχε ακούσει ως παιδάκι να τη λέει ένας καουμπόις για τους καβαλάριδες που εμφανίζονται στο νυχτερινό ουρανό κυνηγώντας τα κοπάδια τους. Εμείς θα το ακούσουμε από τους Kaleidoscope, που είμαστε στο LA της Καλιφόρνια τέλη δεκαετίας του 60, ψυχεδέλεια. Ghost Riders in the Sky.

κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, παρά με τον Ζορζ Μπαλουμή, που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, μέχρι τη μία, φίλη, στο κόκκινο 105 και 5.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Φίλοι, αυτό ήταν και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ζορζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Χουάν Γκομές Χουράδο, Ιουλί. Ιουλί είναι ένα εκρηκτικό crime thriller με έντονα στοιχεία psychological thriller και techno thriller. Ο Σιμών, ένας ιδιοφυής προγραμματιστής, γνωρίζει μέσω διαδικτύου την ενιγματική Ειρήνα, μια γυναίκα που κουβαλά ένα σκοτεινό παρελθόν και ένα επικίνδυνο διώκτη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια περιπέτεια γεμάτη καταδιώξεις, συνωμοσίες, εγκληματικά δίκτυα και συνεχείς ανατροπές. Ο Χουάν Γκομέθ Χουράδο είναι γνωστός για τον καταιγιστικό ρυθμό και τη δεξιοτεχνία με την οποία χτίζει την αγωνία. Τα κεφάλαια είναι σύντομα, η δράση συνεχής και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Παράλληλα δίνει βάθος στους χαρακτήρες και εξερευνά έννοιες όπως η εμπιστοσύνη, η επιβίωση και η προσωπική θυσία. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται γρήγορα και θυμίζει κινηματογραφική περιπέτεια υψηλής έντασης. Χουάν Γκομέθ Χουράδο, Ιουλί. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών. Και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.